0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάναμε εμείς τόσα χρόνια. Τα προσπαθούνε στις μέρες μας πολύ. Αυτό που λείπει από αυτά τα κοθόνια.

πιάσε με στα στήθη μου που σαν νεκρά και κρύα. Μαύρος βοριάς εφόλιασε

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Θα μου λες αγαπώ.
1: Θεούλη μου, θεούλη μου, θεούλη μου. Θεούλη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπήκαμε δυνατά εδώ, κάποιοι χόρευαν, κάποιοι κρατούσαν αυτά τα μικρόφωνα, τα τετράγωνα τα οποία βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες με τον Πασχάλη και ταυτόχρονα τραγουδούσαν.
0: Τέτοια έχουμε κι εμείς. Τέτοια έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, διβάνια, κρεβάτια, φουσκωτά. Κατεβείτε στα σχολεία. Αρχίζει η δουλειά.
1: Τελείωσες τις φωνές. Είναι ακόμα, θα σου θυμίσω, 5 λεπτά μετά τις 6. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάμε λαού λαού. Λαού λαού.
0: Λαού λαού, τι θα πάμε.
1: Λαού λαού, θα πάμε. Σιγά σιγά.
0: Θα στήσουμε ίσυχα, νέδρα. Ίσυχα. Θα στήσουμε νέδρα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί καθάριοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με Olympians. Θα παίξουμε γενικά με Olympians αυτό το διάστημα. Διότι είχαν πολλά τραγούδια.
1: Μην το πεις.
0: Είχαν πολλά τραγούδια, ναι, ναι, δια την μετάβαση από το καλοκαίρι εις το φθινόπωρο.
1: Γιατί τρόμαξα, νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα πάμε με Olympians, γιατί η επιστροφή στα σχολεία θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια όταν ήμασταν και εμείς μαθητές. Και λέω με Olympians, εγώ μαθητής δεν υπήρξα.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Έχω την ηλικία μου, αλλά
0: μέχρι
1: όλα έχουν
0: ένα
1: όριο. Εγώ
0: θυμάμαι το δίσκο του. Όχι, να σου πω κάτι. Μείνανε. Έχω την αίσθηση ότι μείναν και για 10-20 χρόνια μετά, αμέσως μετά. Γιατί αυτά τα ακούγανε οι μανάδες κυρίως, οι πατεράδες κλπ. Αλλά πέσαμε
1: έμειναν,
0: στη μετάβαση. Εγώ θυμάμαι το δίσκο του βινιλίου που έπαιζε στα δικά μας τα πάρτι όταν ήμασταν δημοτικό και όταν είχαμε έτσι αρχίσει να έχουμε
1: δημοτικό,
0: τα πρώτα.
1: Εγώ γι' αυτό σας, ναι, το λέω ότι άλλη γενιά του Νίκου και άλλη γενιά η δική μου. Εγώ είχα έναν πρώτο ξάδερφο, Νίκο, που είχαμε διαφορά ηλικίας. Δηλαδή εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν 6 χρονών και ο Κωστάκης ήταν, ξέρω εγώ, 16-17. Αυτός τα άκουγε αυτά τα τραγούδια. Αυτός τα άκουγε και μέσα από τον Κωστάκη τα είχαμε μάθει και εμείς.
0: Πρόλαβε.
1: Αλλά δεν ήταν δικιά μας γενιά.
0: Είχανε παρεξηγηθεί λίγο στο ακριβώς στο μεταβατικό αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα λόγω μεταπολίτευσης πολιτικού τραγουδιού κλπ. Αλλά μετά επανήλθαν. Επανήλθαν. Olympians καταπληκτική. Πασχάλης Αρβανιτίδης βεβαίως. Έτσι, ο γνωστός μας Πασχάλης. Ο ηθήνων νους του γκρουπ, ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, που διατηρούσε και για πολλά χρόνια ένα κατάστημα έτσι με πιάνα και λοιπά εκεί προς τη Στρατηγού Καλάρη στο κέντρο, ο Κούλης Καλογιαννίδης, Δημήτρης Λαζαρίδης και ο περίφημος σαξοφωνίστας ο Βαγγέλης ή Σπόρος Κουτσοτόλης.
1: Κουτσοτόλης και μέσα, και Σπόρος και Κουτσοτόλης.
0: Βέβαια, και μέσα στους ανθρώπους που πέρασαν. Που μέσα από τους ανθρώπους που πέρασαν, όχι, είναι πρόσωπο της πόλης. Μέσα από τους ανθρώπους που πέρασαν από τους Olympians, ναι, ήταν και ο περίφημος και μάλιστα είχα πετύχει και μια ηχογράφηση που την πρέπει να την ξαναβρω. Όπου τραγουδούσε ο περίφημος Νίκος Παπάζογλου. Μην με κάνεις τώρα τέτοια, θα κάνω κι εγώ σαν τον Βέγκο. Λοιπόν, Νίκος Παπάζογλου.
1: Τραγουδούσε τέτοια κομμάτια ο Νίκος.
0: Φυσικά από εκεί ξεκίνησε. Να τον ακούσεις να τραγουδάει με τη φωνή του χαρακτηριστική, ναι, εγγλέζικα.
1: Δεν θέλω. Καλύτερα που τον χαμός, μάθαμε με τα ελληνικά.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και ο φίλος ο Πέτρος. Είμαστε έτοιμοι για την πρωινή αναφορά και αναμένουμε τις όμορφες μουσικές επιλογές. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και τους γονείς από σήμερα. Εμείς, λέει, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο της φοιτητικής μάθησης. Και για μας ξεκινά ένας τεράστιος Γολγοθάς, πολλά τα έξοδα. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο με ξεκούραση, υγεία και ειρήνη.
0: Καλή δύναμη, Πέτρο. Όταν είπε εμείς είμαστε στο στάδιο σε σχέση με τους νέους, νόμιζα θα έλεγε όπως είναι τα τυριά, τα κασέρια, τα κρασιά, στο στάδιο της γύρανσης.
1: Της ορίμανσης.
0: Της ορίμανσης. Της γύρανσης.
1: Της ορίμανσης. Καλημέρα, καλημέρα και από το φίλο το Διαμαντή. Πολύ ξύπνησε μετά από.
0: Γύρανση.
1: Της ορίμανσης.
0: Της ορίμανσης. Της γύρανσης.
1: Της ορίμανσης. Καλημέρα, καλημέρα και από το φίλο το Διαμαντή. Πολύ ξύπνησε μετά από 3 ημέρες απουσίας λόγω κάποιου φθινοπορεινού, λέει, κρυολογήματος.

0: φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα με τους Olympians λόγω της ημέρας.
1: Διαμαντή μου περαστικά. Μου κάνει εντύπωση όμως, δηλαδή παρότι ήσουν άρρωστος, νομίζω ότι το ραδιόφωνο θα ήταν η παρέα σου κατά τις μέρες ασθενείας, γιατί είναι και εύκολο το ραδιόφωνο έτσι να το
0: εκτός
1: να σου κάνει
0: αν
1: παρέα.
0: Σε συντροφεύει η ξάπλα και ο υπνάκος, γιατί νομίζω ότι καλύτερο φάρμακο από την ξάπλα
1: ναι,
0: και τον υπνάκο, Νίκο, δεν ναι. είναι.
1: Αργούσε να ξυπνήσει ο άνθρωπος λόγω
0: της ταλαιπωρίας.
1: Ίωσης, ναι.
0: Ξεκινάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα πιτσιρίκια μας, εμείς που δεν έχουμε ξεπαιδιάσει ακόμα και έχουμε παιδιά στο δημοτικό, εγώ έχω δύο, ξεκινάει σήμερα το σχολείο. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους, και στα πιτσιρίκια και στους γονείς. Από τη μία, Νίκο, ξέρεις.
1: Ειδικά στους γονείς.
0: Από τη μία, ξέρεις ότι.
1: Έχω να σου πω.
0: Ότι υπάρχει πλέον η πίεση εκείνη, όχι να τα πάρουμε τα παιδιά από το σχολείο, όχι να τα διαβάσουμε τα παιδιά, όχι να τα πάμε πάλι στις δραστηριότητες. Που σε βάζουν σε μια διαδικασία και σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο και κόπο καθημερινά. Αλλά από την άλλη, να σου πω, υπάρχει και ένα πρόγραμμα, Νίκο. Γιατί και το ενδιάμεσο μετά τις καλοκαιρινές τις διακοπές είναι δύσκολο. Γιατί τα παιδιά μένουν στο σπίτι, πρέπει να κάνεις κάτι προκειμένου να τους προκαλέσεις το ενδιαφέρον, μην βαρεθούν. Και δεν έχεις μια σειρά, μια αρχή και μια μέση και ένα τέλος. Ενώ τώρα που ξεκινούν τα σχολεία, υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει δύο αναγνώσεις.
1: Τα παιδιά τα ρώτησε.
0: Τα ρώτησα.
1: Και ήθελα να. Γιατί χθες δεν την είδα την Ελευθερίτσα να αδειμονεί.
0: Μα εγώ δεν σου μίλησα για τα παιδιά, εγώ σου μίλησα για τους γονείς. Φυσικά. Τα παιδιά, όπως και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια, κανένας από εμάς δεν ήθελε να επιστρέψει μετά τις διακοπές. Ποιο κανονικό παιδί λέει θέλω να πάω σχολείο.
1: Αχ, να δεις εμείς εκεί πέρα με την τρελή εφηβεία που έχουμε. Γιατί εμείς φέτος είναι η πρώτη μας χρονιά στο Λύκειο. Και μας έχουν βγει τα άγχη, μας έχει βγει και αγωνία, μας έχουν βγει διάφορα. Και χθες λοιπόν έλεγα και ξαναέλεγα, μόνος μου το τραγουδούσα και μάλιστα προσπαθώντας να παραστήσω και τη Ρένα Παγκράτη.
0: Α, την Παγκράτη πάντοτε την πετύχε, ναι, λοιπόν,
1: προσπαθούσα λοιπόν, το έλεγα συνέχεια γύρω-γύρω της και εκνευρίστηκε τόσο πολύ.
0: Τι έλεγες, ρε, έλα,
1: ήταν έτοιμη να μου πετάξει κάτι στο κεφάλι. Μπαμπά, σταμάτα.
0: Τι έλεγες,
1: μπαμπά, σταμάτα, σούπα, σταμάτα. Τι έλεγα. Έλεγα αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό τραγουδούσα χθες την κόρη μου. Φίλε, και γι' αυτό ήταν έτοιμη να μου πετάξει κάνα βάζο.
1: Τι περνάει αυτό το κορίτσι, τι περνάει, αλήθεια. Δηλαδή, τι περνάει αυτό το κορίτσι.
2: Αρχίζουν τα
1: ευκολία. Έτσι έλεγες, γύρω-γύρω της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σαν μίγα.
1: Νομίζω ότι δεν έχεις πολλές πιθανότητες να διατηρήσεις αυτή την στενή σχέση με τη μικρή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Να έχεις εσύ τώρα την πίεση, το άγχος ότι ξεκινάει από αύριο τέλος η ανέμελη ζωή και στην εφηβεία μάλιστα η ανάγκη για τις βόλτες με τις φίλες, με τους φίλους είναι μεγαλύτερη. Και να έχεις και τον άλλο σαν το κουνούπι, τον οχλητικό, ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ η Παγκράτη πόσο χρονών είναι?
0: Εδώ 25, όταν το λέγει αυτό, ναι, 25, όταν το λέει αυτό, ναι, ναι. Μπορεί ούτε 10, 12.
1: Αλήθεια, υπήρξε παιδί θαύμα.
0: Υπήρξε παιδί θαύμα, ναι, και έκανε τέτοιες ηχογραφήσεις, τραγουδάκια κλπ. Συμμετοχές στα θεατρικά. Κοίταξε, πρέπει να το διακομωδούμε λίγο. Εγώ το λέω από αυτή την άποψη, να το διακομωδούμε. Λίγο να κάνουμε και τα σπασιματάκια μας, λίγο τα πειραχτηράκια μας. Γιατί ήμουν από μικρός πειραχτήρα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Να σου πω κάτι, Μπάμπη.
1: Πες μου.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σοβαροί, να είμαστε θλιμμένοι. Πρέπει να είμαστε λίγο παιχνιδιάδες και τη ζωή πρέπει.
1: Αλλά και η πλάκα όμως πρέπει να είναι.
0: Πώς το έλεγε ο Μάριος. Πότα από εδώ, πότα από εκεί, σε κοροϊδεύω, βρε ζωή. Δεν σε έχω ανάγκη στο χώρο.
1: Εσύ σκέφτηκες τον Μπάρι, εγώ σκέφτηκα τον Γρηγόρη Φαράκο. Τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
0: Πού το θυμήθηκες.
1: Ο οποίος έλεγε τέτοιες εποχές.

0: στα μέλη της ΚΝΕ, πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στους αγώνες. Φυσικά, είδες ότι όλα έχουν σχέση.
1: Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στους αγώνες. Ήσουν εξαπανέκαθεν, ήσουν κομμουνιστής.
0: Βαθύτατα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έλεγε ότι ρε παιδιά, τα μαθήματα πρέπει να τα έχουμε πρώτα. Και όλα τα υπόλοιπα μετά έπονται.
1: Και εγώ νόμιζα για τον Μπάριο που σου είπα, θα με πήγαινες, θα με παρέπαμπες στον Γιώργο Μαζονάκη, τον οποίον κυκλοφόρησαν οι παλιοί του συμμαθητές έτσι τιμή Σένεκεν.
0: Το πρώτο βίντεο.
1: Έτσι μου έκανε εντύπωση.
0: 18 χρονών είναι
1: ούτε
0: και 18. Χρονών,
1: ναι. Ούτε 18, φαντάζομαι τρίτη ηλικίου, λίγο πριν τελειώσουν το σχολείο. Μπορεί να ήταν εκεί κοντά στα 18. Μου έκανε εντύπωση το στυλ του.
0: Και το πόσο όριμο φαίνεται ως τραγουδιστής.
1: Ακριβώς. Εσύ πώς πιάνει το μικρόφωνο, σαν να κάνει αυτή τη δουλειά 10 χρόνια, α πούμε, ναι. Και είναι μόλις ούτε 18. Πώς είναι η φωνή του, πώς τοποθετείται. Πώς λέει το ρεφρέν εκεί, το τρελό φορτηγό είναι το τραγούδι του Πάριου. Σου έκανε και σένα φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, ότι
1: εμένα.
0: Πόσο σε αυτήν την ηλικία, πόσο έτοιμος
1: δηλαδή
0: ήταν.
1: Το είχε.
0: Έτσι είναι. Κάποια παιδιά είναι γεννημένα να κάνουν κάποια πράγματα. Και είναι σημαντικό και αυτό, φίλες και φίλοι. Δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα πιτσιρίκια μας.
1: Κυρίως στο να είναι ευτυχισμένα.
0: Κυρίως στο να ακολουθήσουν αυτό που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Γιατί πολλές φορές λέμε, όχι ρε παιδί μου, τώρα μην κάνεις αυτό και τα λοιπά. Δεν έχει προοπτική και μέλλον. Κάνε αυτό τώρα και θα σε βολέψω εγώ και έχω και κάτι γνωρίζεις. Και τα βγάζουμε από μια πορεία. Τα κάνουμε ενδεχομένως αύριο μεθαύριο πετυχημένους επαγγελματίες, αλλά δεν κάνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους.
1: Κυρίως να έχουμε γνώμονα την ευτυχία των παιδιών μας και όχι την επιτυχία. Την ευτυχία και όχι την επιτυχία. Και το λέμε αυτό γιατί αρχίζει μία δύσκολη για πολλούς χρονιά. Να πούμε μία ακόμη καλή μέρα και μία ακόμη καλή χρονιά έτι περαιτέρω εις τους μαθητές οι οποίοι ξεκινούν τώρα την τρίτη λυκείου. Γιατί για αυτούς θα είναι ακόμα πιο δύσκολη
0: φυσικά,
1: η όλη
0: η
1: κατάσταση.
0: Πιο απαιτητική.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τους πάμε τα νευράκια, αγαπητέ εν Χριστώ.
1: Λοιπόν,
0: και
1: αυτό,
0: τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης ηλικίου είναι
1: και να μην έχουμε και να μην έχουμε σε σχέση με αυτά που λέγαμε και χθες περί του διαγωνισμών PISA και περί των ποσοστών των μαθητών κλπ. Δεν είναι θέσφατο και δυστυχώς μόνο στην ελληνική κοινωνία έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον στα χρόνια της μεταπολίτευσης, για να μην πω. Αυτή η κοινωνική καταξίωση μέσα από έναν επιστημονικό τίτλο.
0: Ναι,
1: είναι βέβαια έτσι και το προσοντολόγιο. Να τελειώσω. Είναι λίγο και το προσοντολόγιο αυτό που
0: τελείωσε,
1: έχει γίνει.
0: Αν θες, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν έχεις, φαίνεται. Θα μετρήσω τον επόμενο μονόλογο.
0: Να τον μετρήσεις, λοιπόν, παρακαλώ.
1: Δέλπεις, τώρα, γιατί το κάνεις αυτό, επίτηδες, γιατί ξέρεις ότι ο Χολτσχάιμερ, σου πει μη με διακόπτεις, χάνω τον ιρμό.
0: Λέγαμε για την ανέλυξη μέσα από την μάθηση.
1: Λοιπόν,
0: την κοινωνική
1: έχουν
0: καταξίωση.
1: Γίνει λίγο πραγματικά στο δυτικό κόσμο και ειδικά βλέπω ευρωπαϊκά πρότυπα, ας πούμε. Εντάξει, να υπάρχει μια τυποποίηση, αλλά παιδιά, έλεος με την τυποποίηση και στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένα κοινό βιογραφικό, το οποίο θα συμπληρώνεις μέσα μια κοινή φόρμα. Mm. Γιατί ρε παιδιά, τα παλιότερα χρόνια που ο καθένας έκανε ένα δικό του βιογραφικό, μπορεί να ήταν λίγο πιο χύμα στο
0: ναι,
1: χύμα.
0: Ναι, τώρα φτάσαμε στα βιογραφικά.
1: Αλλά
0: το
1: ακόμη
0: θέμα
1: και
0: είναι
1: από τη δομή, όχι μιλάω για την τυποποίηση της παιδείας, ακόμη και από τη δομή που είχε ένα χαρτί, μπορούσε να καταλάβει την προσωπικότητά του.
0: Συμφωνώ.
1: Τώρα πρέπει να είναι όλα τυποποιημένα. Πρέπει μέχρι 16 να έχει πάρει το proficiency, 18 να κάνει αυτό, 22 το πρώτο πτυχίο, μετά το δεύτερο πτυχίο, μετά το διδακτορικό.
0: Εννοείς ότι είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντι στα παιδιά.
1: Απαιτητικοί και τυποποιημένοι. Ναι. Ένας δρόμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει.
0: Δύο σχόλια σε σχέση με αυτό που λες. Το πρώτο, μην το κατακρίνεις, γιατί στα προηγούμενα χρόνια τα οποία περιγράφεις εκεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Οι προερχόμενοι από την φτωχή λαϊκή τάξη έναν δρόμο μπορούσαν να ακολουθήσουν για την καταξίωσή τους, Νίκο. Αυτό της επιστημονικής τους επιτυχίας, η οποία θα τους οδηγούσε στην κοινωνική τους ανέλυξη. Δεν είχαν άλλον
1: βέβαια,
0: δρόμο.
1: Βέβαια και αξιοσημείωτο. Απλά από τότε έχουν περάσει 50-60 χρόνια.
0: Καλά, δεν μιλάμε για το σήμερα, μιλάμε για εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν σου λέγανε όχι να σπουδάσεις, όχι να σπουδάσεις. Και αν θυμάσαι τότε, στις μεγάλες εκείνες οικογένειες που δεν είχαμε προβλήματα με το δημογραφικό των 5 και των 6 παιδιών, τα πρώτα 4 λιώνανε στο χωράφι ή στη δουλειά και τα δύο τελευταία, επειδή τα προηγούμενα μπορούσαν να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένεια, ήταν αυτά τα οποία τα προόριζαν να σπουδάσουν, να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να ξεφύγει, να ανέβει όλη η οικογένεια μαζί του.
1: Αυτό έχεις δίκιο, αλλά ακριβώς αυτό λέμε πόσο ξεπερασμένο είναι ως πρότυπο, διότι αυτό το είχαν πριν από 60-50 χρόνια. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει από αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν ότι οι ανισότητες έχουν αμβληθεί κλπ. Σίγουρα όμως έχει αμβληθεί σε ένα μεγάλο βαθμό ο τρόπος της ζωής μας. Δεν είναι δηλαδή η έρημη επαρχία που πάλευαν στο χωράφι κάποιοι για να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει. Όχι, εντάξει, τώρα δεν είμαστε
0: στην επαρχία. Μπορεί κάποιοι να ζουν και καλύτερα από εμάς που ζούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, για μένα το σημαντικό είναι αυτό. Να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε πέρα από το που έχουν κλείσει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το που θέλουν να πάνε ώστε να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Εγώ τώρα σας το έχω πει, ο πιτσιρικάς μου τρέχει κάθε τρεις και λίγο στο συνδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, γιατί έχει μία τρέλα, θέλει να γίνει μηχανοδηγός, του αρέσουν τα τρένα. Μιλάμε ότι όλη την ημέρα θα βλέπει βιντάκια με σιδηρόδρομους, με μηχανές του ΟΣΕ, τις αναγνωρίζει από τα νούμερα.
1: Μακάρι να γίνει προσωπικότητα που θα αναδιατάξει τον σιδηρομικό χάρτη της χώρας.
0: Όχι, δεν το βλέπω. Να οδηγάει τρένα θέλει. Άμα θέλει να οδηγάει τρένα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εκεί, ας πάει εκεί. Να είναι ευτυχισμένος.
1: Στην Ελλάδα αυτό ενίοτε μπορεί να είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, μα φυσικά. Όχι, φίλε, τα φτιάχνουν. Τα πράγματα τα φτιάχνουν. Έχουμε θρηνήσει και έχουμε πονέσει για τα θύματα, αλλά. Το θέμα είναι ότι αν είναι αυτή η κλίση του, τι να κάνουμε. Εγώ μπορεί να έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου για εκείνον. Αν θέλει να γίνει μηχανοδηγός του ΟΣΕ, με χαρά να γίνει.
1: Ο Μπάμπης μου έλεγε πριν, για να αλλάξουμε κλίμα, μου έλεγε πριν ότι έβλεπε κάτι σαν προβολής. Είναι πολύ πιθανό στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ πιθανό να έχουν αρχίσει πρόβες.
0: Οι πρόβες ξεκίνησαν για το Ρέμο, αν
1: για
0: λέμε.
1: Για το Ρέμο, όπου έχει πλέον προκύψει άλλο θέμα. Η μισή, γιατί ξέρεις μας, πώς μας αρέσει να χωριζόμαστε,
0: ναι,
1: να πλακωνόμαστε,
0: ειδικά
1: στο διαδίκτυο. Τελικά, νομίζω το μεγαλύτερο χόμπι, παρένθεση, των Ελλήνων διαχρονικά είναι η εμφύλια διαμάχη.
0: Ναι, ναι, ναι, μας αρέσει.
1: Και αν δεν ήταν οι εμφύλιες διαμάχες, πρόσεξε, έτσι, λέμε για τις καταστροφές στον τελευταίο αιώνα, εμφύλιο πόλεμο,
0: γιατί
1: μικρασιατική καταστροφή.
0: Από πού προέκυψαν?
1: Όλα από τις εμφύλιες διαμάχες.
0: Και η μικρασιατική, όλα. Ακόμα και η τραγωδία της Κύπρου.
1: Όλα.
0: Ακόμα και η τραγωδία της Κύπρου.
1: Όλα, δηλαδή πρόσεξε, και η τραγωδία της Κύπρου και η μικρασιατική καταστροφή και ο εμφύλιος έχουν να κάνουν με αυτό το χόμπι μας. Και έτσι ήταν από Πελοποννησιακό πόλεμο και...
0: Τώρα τι προέκυψε το καινούριο?
1: Λοιπόν,
0: για τον Ρέμο,
1: λοιπόν πρόσεξε, με αφορμή το Μαζονάκι, οι μισοί τώρα κατηγορούν τον Ρέμο. Γιατί σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους, βέβαια τώρα,
0: ναι,
1: οι άλλοι συνάδελφοι είχαν κάποιες απλές συναυλίες.
0: Πες γιατί το κατηγορούν, για να...
1: Γιατί δεν αναβάλλεται λόγω πένθους για τον Μαζονάκη η συναυλία του Ρέμου.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Κάτσε λίγο να το επεξεργαστώ.
1: Να το επεξεργαστείς λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Πίστεψέ με,
0: δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Το να τιμήσει ο Ρέμος τον Μαζονάκη με κάποιο τρόπο δεν είναι σημαντικότερο?
1: Σίγουρα,
0: από το να
1: αναβληθεί. Εγώ είμαι βέβαιος, επειδή θα βγουν και στη σκηνή, όπως μαθαίνουμε κάποιοι ως έκπληξη, ίσως και η Βανδί και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και εκείνοι στο παρελθόν με τον Μαζονάκη, νομίζω ότι το όνομα Γιώργος Μαζονάκης θα ακουστεί πολύ σε αυτή τη συναυλία.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει.
1: Απλά
0: και
1: έχω
0: με
1: την
0: Μαζονάκη.
1: Αίσθηση ότι αυτή η συναυλία, επειδή έχει τόσο τεράστια προετοιμασία και κόστος κλπ.
0: Δεν,
1: και
0: μπορεί,
1: λοιπά,
0: μπράβο,
1: δεν μπορεί να ακυρωθεί και να γίνει τον άλλο μήνα. Δεν είναι, άντε τα μαζέψαμε παιδιά, φύγαμε. Δεν είναι, δεν στήθηκε μια σκηνούλα από αυτές που στείνονται σε 5 ώρες και γεια σας και μετά αυτό. Δεν είναι.
0: Πάντως, απλά επιβεβαιώνω με Νίκο σε αυτό το οποίο υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή που κάνουμε μαζί την ραδιοφωνική εκπομπή, και εσύ κρατάς αποστάσεις και καλά κάνεις γιατί έχεις άλλη άποψη. Ότι αυτό, πέρα από το συνολικό που αφορά τη χώρα, σε εμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίζεται πολύ πιο έντονα, για το παραμικρό να έχουμε τις 1000 γνώμες και τις 100 βεβαιότητες ότι η δική μας άποψη είναι η κανονική. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, σου λέω αύριο να πούμε, θα βάψουμε έναν τοίχο στην τάδε γειτονιά, θα γίνει από την στιγμή εκείνη και μετά ένας πόλεμος για το αν θα έπρεπε να βαφτεί, γιατί βάφεται, τι χρώμα θα έπρεπε να έχει, 100 πράγματα. Για άλλη μια φορά βγάζουμε μια μιζέρια,
1: δεν
0: να μου
1: νομίζω,
0: επιτραπεί.
1: Δεν νομίζω,
0: εγώ αυτό λέω, ξέρω ότι εσύ διαφωνείς και μου αρέσει. έγινε από την αρχή το σκηνικό. Ναι, και μένα λίγο με ενόχλησαν όταν είδα εκεί τις σιδηροκατασκευές και φαινόταν ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα στο σκηνικό. Στη συνέχεια, όταν άρχισε να αναπτύσσεται όλος ο χώρος εκεί του stage, είδα ότι τελικά δεν είναι και τόσο
1: ίσως
0: μέσα.
1: Ίσως επειδή είμαστε ένα μεγάλο χωριό και στα μεγάλα χωριά υπάρχει κουτσομπολιό. Αλλά για όλα τα θέματα που βλέπω κατά τα άλλα, για τις κρεμάλες που ακούω κατά καιρούς, για προχθές, για αυτό που έγινε στο Ηράκλειο, για τα πάντα, βλέπω όλη την ελληνική κοινή γνώμη να εγκλωβίζεται σε αυτή τη συζήτηση. Να, για το άλλο το θέμα με τον γνωστό φωτορεπόρτερ, ο οποίος έκανε και δημόσια δήλωση, και εκεί για όλα, ειδικά επειδή τα κοινωνικά δίκτυα μας φέρανε κοντά. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν ο Έλληνας.
0: Αντικατέστησαν την παλιά αυλή, λέει, ναι, της γειτονιάς όπου έπεφτε.
1: Απλά γίναμε όλοι αυλή. Δηλαδή, στην ίδια αυλή ο Αλεξανδροπολίτης με τον Κρητικό, ο Έλληνας της Ομογένειας από την Αστόρια με τον Έλληνα της Ομογένειας της Γερμανίας. Όλοι είναι μέσα σε αυτή την αυλή και σφάζονται.
0: Σφάζονται. Γιατί αυτό που επιχειρείται να γίνει δεν είναι να γίνουμε σοφότεροι μέσα από το να διαβάσουμε ή να τοποθετηθούμε για ένα θέμα, αλλά να επιβάλλουμε την άποψή μας, να επικρατήσει το δικό μας σενάριο για το πώς μπορεί να έχει εξελιχθεί ή να έχει γίνει μια ιστορία.
1: Επειδή μιλήσαμε για τον Πέτρο και τον Διαμαντή, να πούμε την καλημέρα μας φυσικά και στο Μάκη το Μουδιώτη, με το αστιάκι του Καθημερινό. Με τι ασχολείσαι? Κάνω απολέπιση. Σε στούντιο αισθητικής? Όχι, σε ψαράδικο.
0: Μάλιστα, έχει και σχόλιο, δηλαδή είναι και τοποθέτηση σε σχέση και με την ιστορία και για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Φαίνεται λοιπόν, αυτοί συνελήφθησαν τελικά οι δύο.
1: Υπήρχαν πάρα πολλές εκκρεμότητες.
0: Πολλές αντιφάσεις και πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Και μου θυμίζει πάρα πολύ το θόρυβο ο οποίος έγινε και με τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και με το θάνατο του Ντιέγκο του Μαραντόνα. Όπου και αυτοί θεωρείται ότι κάποια στιγμή έφυγαν
1: λόγω κακών ιατρικών συμβούλων.
0: Μπράβο.
1: Ή διαδικασιών. Λοιπόν,
0: εγώ θα το πω βέβαια, περιμένουμε πως η ιατροδικαστική θα φωτίσει αυτή την περίπτωση, η οποία είναι αρκετά μπερδεμένη.
1: Μπάμπη, κάναμε κουβέντα για Αντώνη Ρέμο, για συναυλία, για προετοιμασίες, για πιθανώς στα φωτορυθμικά και στις τέτοιες.
0: Έχει κατεβαίνοντας
1: δεν το πρόσεξα, ήρθα σκυφτός.
0: Όχι, από την περιφερειακή προβολής, οι οποίοι φωτίζουν τον ουρανό από ένα κόκκινο πλαίσιο, μάλλον πρέπει να είναι από εκεί, από την εξέδρα του Αντώνη του Ρέμου, και φωταγωγισμένος και ο πύργος του ΟΤΕ.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι πρέπει να τον έχουν φωταγωγημένο καθ' όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, γιατί είναι το κεντρικό από τα κεντρικά αξιοθέατα της ΔΕΘ, ειδικά για αυτούς που είναι επισκέπτες της πόλης, τους φαίνεται εντυπωσιακός ο πύργος του ΟΤΕ. Εγώ δεν πρόλαβα να δω τίποτα, πραγματικά τίποτα. Ήμουνα με την πλάτη γυρισμένη στο λεωφορείο. Με το λεωφορείο ήρθε εκεί από τις φτωχογειτονιές των Ανατολικών που αστείω. Λοιπόν, ήρθαμε το λεωφορείο και ήρθαμε έναν οδηγό του λεωφορείου, αυτό πρέπει να το πω. Ήτανε ρε παιδιά, το πόδι του συνέχεια φρένο γκάζι, πηγαίναμε μέσα.
0: Καλά, αφού δεν έχει κινήσει τέτοια ώρα.
1: Πηγαίναμε
0: γιατί
1: μέσα.
0: Φρένα, ρε.
1: Καλά που δεν συνηθίζω να κάθομαι. Στέκομαι όρθιο συνήθως στο λεωφορείο, τουλάχιστον αυτή την ώρα όταν το παίρνω. Καλά που καθόμουν, γιατί θα είχα εκτοξευτεί 5-6 φορές. Κάποια στιγμή χτύπησα και το χέρι μου εκεί σε ένα παλούκι. Αλλά πολύ ρε παιδί μου, λίγο πιο. Δεν είμαστε, δεν κουβαλάμε γουρούνια εκεί πέρα ή τσουβάλια. Δηλαδή.
0: Τσουβάλια.
1: Τσουβάλια. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για το Ρέμο. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε πάλι από την αρχή όλο το πράγμα μας εδώ πέρα, όλη την εκπομπή μας.
0: Ναι.
1: Και να πάμε να ακούσουμε πάλι από την αρχή. Έτσι. Σπανουδάκης.
0: Ναι,
1: είναι από τις ποιοτικές συνεργασίες του Αντώνη Ρέμου.
0: Και ήταν από τις δουλειές που ξεχώρισαν και για τον Σπανουδάκη.
1: Ναι. Να τα ακούσουμε.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε. Α, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα στην τεχνική ρύθμιση. Μιλάμε τόση ώρα και αφήσαμε τον Τάσο. Γεια σου, Τασούλη. Μαζί με το ίδιο λεωφορείο. Δεν το κατάλαβες και εσύ αυτό με τον οδηγό?
0: Όχι, εσύ αυτό που δεν κατάλαβες είναι ότι δεν οδηγούσε κάποιος άλλος, αλλά ο Τάσος ο Τριανταφύλου.

0: Αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη τώρα και σχολιάζαμε και γελούσαμε είναι ότι είμαστε βέβαια και λίγο λαός του τζάμπα. Έτσι. Το γουστάρουμε το τζαμπαντάν. Δηλαδή, ακόμη να πιάσει το μέσο Έλληνα, ακόμη και πάρα πολλά λεφτά να έχει στη τσέπη, στο στρώμα.
1: Δεν είναι
0: τέτοιο...
1: ο μέσος Έλληνας αυτός που περιγράφει.
0: Ναι, ακόμα λέω, εντάξει. Άμα ακούσει τζάμπα. Επειδή μιλάμε τώρα για τη συναυλία του Ρέμου, ότι είναι δωρεάν χορηγία, ξέρω εγώ κλπ. Άμα ακούσεις, σου κάνει έτσι λέει, ένα κλικ παραπάνω, να πας εκεί πέρα.
1: Ναι, αφού έτσι κι αλλιώς είναι τζάμπα, πάμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα εγώ δικαιολογώ τον κόσμο.
0: Έτσι είναι και με το φαΐ.
1: Να σου πω με την ακρίβεια, τώρα το δικαιολογώ τον κόσμο. Αλλά πάντοτε το είχαμε αυτό. Όπως και στα πρωίνα, στα ξενοδοχεία. Που ναι. Ξυπνάς το πρωί, δεν τρως ποτέ πρωινό και βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
0: Ναι,
1: δεν
0: τρως
1: ποτέ πρωινό.
0: Ακριβώς,
1: με τον καφέ, βλέπεις. Στο ξενοδοχείο θα κατέβω να φάω το πρωινό και τα λοιπά. Και φέρε και τη μέρα.
0: Να κρατήσεις και μερικά σαντουιτσάκια για μετά.
1: Το κάνουμε, μας αρέσει, μας αρέσει αυτό.
0: Μας αρέσει ο τζάμπας που λένε.
1: Τώρα όμως δικαιολογείται. Γιατί με μια μικρή παρένθεση, ξανακοίταξα φίλες και φίλοι από χθες μέχρι σήμερα. Τις τιμές στα βενζινάδια από τα οποία κατεβαίνω. Σας είπα ότι εχθές το ντίζελ ήταν στο 2,27 με άνοδο από την προηγούμενη τιμή του. Σήμερα είναι 10 λεπτά πάνω. Είναι 2,037.
0: Ωραία.
1: Από χθες που ήταν 2,27, από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 1,997. Και όσον αφορά την βενζίνη, ήταν στο 2,99, Νίκο. Δεν θυμάμαι. 2,099. Και προσπαθώ να θυμηθώ εάν ξανά είχαμε τόσο υψηλές τιμές από το ξεκίνημα του πολέμου ή όχι.
0: Νομίζω κάποια στιγμή φτάσαν και τα 120 δολάρια το Brent.
1: Ναι, ναι, στη βενζίνη να πούμε. Πόσο ήταν η υψηλότερη που θυμάσαι? Μένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Η τιμή στο ντίζελ είναι υψηλή. Και δεν θυμάμαι να ήταν πιο πάνω από ότι τώρα.
0: Θυμάμαι, ξέρεις τι, το θυμάμαι γιατί το είχα χρειαστεί. Ξεκίνησε ο πόλεμος τέλος Φεβρουαρίου. Θυμάμαι ότι 25 Μαρτίου, θυμάσαι για τα θέματα της μετάδοσης παρέλασης που πήγα πάνω κάτω Αθήνα.
1: Για πες πόσο λοιπόν είχε φτάσει.
0: Εκείνη τη φάση, όπως μετά με πλήγωσε και το καλοκαίρι, είχανε εκτιναχθεί οι τιμές και ήταν και αφορμή για την πρώτη επιδότηση στον ντίζελ.
1: Στο πόσο δηλαδή είχαν φτάσει? Πιο πάνω από αυτή την τιμή την οποία σου περιγράφω σήμερα. 2,099 η βενζίνη, 2,37, 37 το
0: θυμάμαι δίζελ. Τότε ότι την αμόλυβδη την έβλεπα σε πολλά βενζινάδικα και στην Αθήνα, ναι. Στο 2,2, όχι 0,2.
1: Α, 2,2, okay. Ναι. Γιατί με τρόμαξε και λέω τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Και συναγωνιζόταν και το ντίζελ μαζί του.
1: Φαντάσου τι έχει να γίνει με τη θέρμανση.
0: Αυτό. Υπάρχουν, αυτό διαβάζω πλέον, πολλά δημοσιεύματα, πολλές φήμες, φόβοι για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τι φόβοι.
0: Και η κυβέρνηση, εκτός από αυτά τα οποία ήδη είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα, εξετάζει νέα μέτρα. Ο δε κύριος Θεοδωρικάκος, ο πιο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, φωτογράφιζε χθες σε συνεντεύξη του συνέχεια τα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ζητούσε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για να αντιμετωπίσει.
0: Ένωσης, γιατί οι τιμές καυσίμων, όπως βλέπω, ανεβαίνουν πάνω από το 1,90 το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μιλάμε τώρα για το ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Καλά, παιδιά, έτσι, όχι στο Ρέμο, που τον αγαπώ και όλα, θα πάω. Πες μου έναν που δεν τον γουστάρω και στο έχω πει στο παρελθόν, θα πάω και σε εκείνον.
0: Κατά τα άλλα όμως, ποιος είναι ο κύριος φταίχτης για την άνοδο των τιμών?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος δηλώνει, δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα έκανα ξανά ακριβώς το ίδιο. Ο άνθρωπος, κοίταξε,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος πάσχει.
1: Τώρα είναι και πολιτικός, θα μπορούσε να πει μετανιώνω.
0: Μεγαναπολεοντισμό. Είναι, εντάξει, έχει.
1: Νίκο,
0: έχει
1: πριν τις εκλογές θα μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος, συγχωρέστε με. Όχι. Εγώ άλλο πράγμα θα σε ρωτήσω. Πριν από τις δηλώσεις του Τραμπ και τα λοιπά. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πριν φύγεις από εκεί. Έχεις ακούσει ποτέ τον Τραμπ
1: να
0: ζητάει συγγνώμη? Όχι, για αυτό που είπες. Τον έχει ακούσει έστω μια φορά.
1: Γιατί ποιο πολιτικό έχει ακούσει να ζητάει συγγνώμη?
0: Έχω ακούσει. Ποιον? Και ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε μέα κούλπα.
1: Δεν
0: είπε δημοσίως.
1: Έκανα λάθος. Είπε μέα κούλπα για να τον καταλάβουν οι 5-10, ας πούμε.
0: Όχι, σε εντάξει, έχει μείνει τώρα. Εκείνο το μέα κούλπα.
1: Το μέα κούλπα ότι δεν το είπε ποτέ στα ελληνικά. Αυτό έχει μείνει. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί έχει και γνώση. Με ποιον αδικήσω εγώ, τολμώ και μπορώ να αδικήσω εγώ τον Ανδρέα Παπανδρέου, το μέγεθός του. Αλλά κάποια πράγματα να τα λέμε. Όπως λέμε τα σωστά, θα λέμε και τα λάθη. Να σου πω λίγο κάτι, Ρενίκο. Έχεις εσύ σαφή εικόνα σε ποιο επίπεδο ή που βρίσκεται η φάση αυτή τη επιχείρηση τη στρατιωτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή?
0: Ούτε ο Τραμπ δεν έχει.
1: Θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Αυτό δεν λέμε τόσο καιρό.
1: Ψάχνω και γκουγκλάρω και προσπαθώ να μπω και σε ξένα μέσα να δω. Παιδιά, είμαστε σε αυτή τη φάση ενός πολέμου, σε εκείνη τη φάση είναι σε εξέλιξη κάτι, περιμένουμε Μπάμπη, ότι κάτι θα τελειώσει για να αλλάξει όλη αυτή η ιστορία ή όχι. Και δεν έχω βγάλει άκρη.
0: Μπάμπη, με έπιασε χθες κουβέντα ένα γείτονα στην παραλία. Και αυτό καθόμουν τώρα, ξέρεις, ήθελε τη γνώμη μου σαν άνθρωπο που ασχολούμαι με αυτά.
1: Μα και εγώ αυτό του έλεγα.
0: Αυτό του έλεγα κι εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά.
0: Ότι και μέσα πιθανώς στο κεφάλι του Τραμπ υπάρχει μία σύγχυση. Μία σύγχυση. Δηλαδή, βλέπουμε μία αμερικανική πολιτική, όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο και τους ανθρώπους του, όπου δεν υπάρχει κάποια στόχευση. Έχουμε χάσει το στόχο.
1: Ναι. Άλλο αυτό, δηλαδή ότι αυτοί δεν έχουν κατορθώσει να πετύχουν τους στόχους τους. Πού βρισκόμαστε? Εμείς ξέραμε ότι στους πολέμους ξεκινάει μια φάση, έχει αυτήν, τη δεύτερη, την τρίτη, έχει επί του πεδίου, έχει στρατιώτες, έχει μόνο ένα. Σταμάτησε ο πόλεμος. Χτυπιούνται αναδιαστήματα, παραμένουν εκεί ισχυρές οι αμερικανικές δυνάμεις, υπάρχει μια κινητικότητα. Σαν να έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Αλφα.
0: Έχουμε βαλτώσει.
1: Μπράβο. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι στο καλό γίνεται.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι και σου το λέω και μπορεί να ακουστεί βαρύ. Λέω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον αποφάσισε να περάσει την επόμενη φάση μια στρατιωτική επιχείρηση να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όχι, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ξέρουμε. Να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Επικρατεί τύφλωση στον κόσμο, αλλά νομίζω.
1: Απέτυχαν οι Αμερικανοί ξεκάθαρα και δεν μπορούν να το μαζέψουν. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα των Αμερικανών είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τους αφήνει να το λήξουν με κάποιο τρόπο. Γιατί θα φανεί η ήττα των Αμερικανών. Αλλά μας κρατάει σε ομοιρία όλο τον πλανήτη.
0: Επικρατεί μία τύφλωση στον κόσμο ως προς το μέτωπο, ως προς το τι γίνεται, ως προς το ποια είναι το σχέδιο. Σχεδιασμοί, δεν υπάρχει σχέδιο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι κρατάνε επίτηδες τυφλωμένο τον κόσμο για δικούς τους λόγους. Νομίζω ότι και στα κεφάλια. Και στις συσκέψεις, δεν ξέρω καν αν κάνουν συσκέψεις. Εκεί οι σύμβουλοι ασφάλειας του Λευκού Οίκου, υπουργοί άμυνας, άσε που υπάρχουν και συνέχεια, ακούμε ότι ο ένας παρετείται, ο άλλος απολύεται. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια χήμα κατάσταση. Νομίζω ότι είναι και οι ίδιοι τυφλωμένοι και δεν ξέρουν πού πάνε. Ακόμη και οι διαπραγματεύσεις, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις υπόγειες, υπέργειες, δεν ξέρω τι, με τους Ιρανούς, με τους τριγύρω. Ακούμε ας πούμε ότι έχει μπει μέσα το Πακιστάν, αξιωματούχοι του Πακιστάν, ίσως και ναι, αξιωματούχοι του Ερντογάν, να πείσουν την Τεχεράνη, να πείσει τις ομάδες τύπου Χούθη, τύπου Χεσμπολάχ κλπ.
1: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται και η παγκόσμια κοινότητα νομίζω ότι δεν έχει σαφέστατη εικόνα τι γίνεται.
0: Όχι,
1: στο
0: δεν
1: πεδίο.
0: Έχει σαφέστατη, δεν έχει καν σαφή.
1: Ωραία. Ο Μάκης, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Γιατί σας λέω, κατεβαίνω κάθε μέρα και βλέπω 10 λεπτά σχεδόν κάθε μέρα να παίρνει η βενζίνη και το ντίζελ. Να, ο Μάκης ομουδιώτης τώρα μου στείλε από ένα βενζινάδικο, προφανώς εκεί στην περιοχή του, 2-1-0-0 η βενζίνη.
0: Έπιασε, λέει, το 2-1.
1: Έπιασε, έπιασε το 2-1. 2-1-84. Το diesel όμως το Power, 2014 το diesel από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να
0: πάλι
1: δω.
0: Πάλι καλά είναι στο 2014.
1: Άμα από ό,τι
0: έβλεπα
1: χθες
0: στα βενζινάδικα τα περισσότερα, αν εξαιρέσω 2-3 που είδα όλα και όλα, γιατί χθες έκανα μια μεγάλη διαδρομή που ήταν κάτω από το 2, το diesel στα περισσότερα δεν ήταν κάτω από το 2020.
1: Ναι,
0: κάτω από το 2020.
1: Εμένα αυτό που με τρομάζει, φίλες και φίλοι, είναι η ραγδαία άνοδος. Δηλαδή εχθές ήταν στο 2,27, σήμερα είναι στο 2,37 το diesel. Εχθές ήταν στο 2,070 κάτι η βενζίνη, σήμερα είναι στο 2,099. Δηλαδή το κατοσταράκι που μου στέλνει ο Μάκης, είμαι βέβαιος ότι αύριο θα το γράφουν και τα βενζινάδικα εκεί στη δική μου τη γειτονιά.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, 7 παρα 20 η ώρα πλέον, είστε συντονισμένοι στην Πόλη Ξύπνησε, η Πόλη Ξύπνησε, η εκπομπή μας. Ο Μπάμπης ο Νίκος μαζί σας, ο Τάσος ο Τριανταφύλου επίσης μαζί μας, 6930-078-228 ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να μας προσθέσετε στους φίλους σας και να μας στέλνετε τα μηνύματα σας.
1: Εάν μας θεωρείτε, έτσι, φυσικά, με αυτή την πρόβλεψη. Αν δεν μας θεωρείτε, δεν πειράζει,
0: μας φάρετε. 6930-078-228. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στους τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως όμως θα ακούσουμε τον Παύλο Παυλίδη και τον γκρουπ του.
1: Το στρέχω.
0: Να μας λέει, θα έρθει μια μέρα. Ας πούμε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχουν πόλεμοι και τα καύσιμα θα είναι πολύ πιο οικολογικά και πολύ πιο κοντά στην δυνατότητά μας. Θα έρθει μια μέρα.
1: Θα έρθει μια μέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 6. Ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου και ο Νίκος ο Λαδιανός μαζί σας μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του 102, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μία ματιά συνολικά στους τίτλους ειδήσεων του σημερινούς. Φυσικά θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας. Ανοίγουν και επίσημα, αν επίσημα θα ανοίγανε τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια. Ναι, κάνουμε μία πρόβα, κάνουμε μία πρόβα ανοίγματος. Λοιπόν, βέβαια σήμερα σαν πρόβα θα είναι.
1: Πρόβα σχολείου είναι, γιατί είναι μόνο
0: ο
1: αγιασμός και τα βιβλία που θα πάρουν τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε πλέον και έτσι, πλέον εδώ και 45 χρόνια δεν έχουμε και σχολικές ποδιές για να πούμε θα κάνουμε πρόβα στην ποδιά. Ανοίγουν επίσημα λοιπόν τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Δεν είναι αυτό για παντού. Κάποια σχολεία δίνουν το πρόγραμμα μόνο τις πρώτες μέρες, μετά δίνουν τις δεύτερες κλπ. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Κατάλαβες αυτό, λέω. Δηλαδή, τελειώστε το. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά πλέον τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
0: Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βέβαια, έτσι, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, όπως λέγαμε, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή για τις πολιτικές επιπτώσεις πάλι νοιάζεται και όχι για το γεγονός ότι έχει οδηγήσει τον πλανήτη στη σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και των προϊόντων.
0: Και γενικότερα μία ανησυχία, μία αναστάτωση. Στο μεταξύ, τέσσερα βλήματα έπληξαν δύο πλοία ανοιχτά του ΟΜΑ, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούζ, άλλος ένας ανησυχητικός παράγοντας. Δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, καταγράφουν λοιπόν διαρροή πετρελαίου μετά τα αμερικανικά χτυπήματα έναντι ιρανικών πετρελαιοφόρων.
1: Στο μεταξύ, στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν προφανώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία.

0: Να παραμείνουμε εκεί στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Έτσι, τυφλά χτυπήματα. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon.
1: Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Και η αλήθεια είναι ότι τις τίναξαν στον αέρα για να σταματήσει να τις χρησιμοποιεί η Χεσμπολά. Και μάλιστα, λέει, από τις εκρήξεις αυτές δημιουργήθηκε ένα κύμα σαν σεισμό μεγέθους
0: 4,1,
1: παιδιά. Δηλαδή, σύστηκε εκεί η περιοχή με ένταση 4,1,
0: δεν
1: σαν ένα σεισμός.
0: Με ποια όργανα αυτή η πληροφορία διοχετεύτηκε από Αμερικανούς ειδικούς, ότι προσομοίαζε σε σεισμό 4,1 ρίχτερ.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στην ΔΕΘ με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί εντωμεταξύ η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Εχθές ήταν και η Καριστιανού που παρουσίασε τον δικό της το πρόγραμμα.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες αργότερα με τον Βασίλη Πεκλάρη.
1: Στον Ισαγγέλα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην οράφιξη του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών αλλά και του τραγουδιστή.

0: Λοιπόν, μία είδηση την οποία αν μπορούσα δεν θα την μετέδιδα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά μας πολλές φορές. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Και τελευταία είδηση για ένα τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Μάλιστα, γίνονται και στους καλύτερους δρόμους.
1: Φυσικά.
0: Αυτά.
1: Παντού γίνονται και τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα και τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα.
0: Τώρα στην Ανατολική Ελβετία, άρα αφού μιλάμε για Ανατολική Ελβετία, δεν είναι γαλλόφωνη. Πάντως θα ακούσουμε ένα γαλλόφωνο τραγούδι αμέσως τώρα, πριν πάμε στο «Σαν σήμερα».

0: Όταν μιλάμε για το σαν σήμερα, μία μέρα σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, το μυαλό όλων σχεδόν, τουλάχιστον της γενιάς μας, ίσως και της επόμενης γενιάς, πηγαίνει στην 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά έγιναν και άλλα γεγονότα. 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο και όπως συνήθιζαν τον γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
1: 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά και φωκά στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
0: 1938, μια πολύ σημαντική ημέρα για το ελληνικό θέατρο. Έπειτα από 2.000 χρόνια περίπου ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτα του Σοφοκλή από τον Θείασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια πια άλλη, την Κατίνα Παξινού, στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, μετάφραση του Ιάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Χαμογελώ για τα μεγέθη των συντελεστών.
0: Φυσικά. Δημήτρης Μητρόπουλος κατέβηκε στη συνέχεια διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Στον Θείασο συμμετείχαν πολύ γνωστοί ηθοποιοί, όπως οι τόσο τραγικά και άδικα αθχαμένοι, δολοφονημένοι στα γεγονότα του εμφυλίου των Δεκεμβριανών, η Ελένη Παπαδάκη, επίσης η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Ιδρύεται μια τέτοια μέρα το 1961 η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF.
0: 1973, ένα από τα πιο γνωστά πραξικοπήματα εκδηλώθηκε στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.
1: Τον οποίο δολοφονεί, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια
0: της επιχείρησης. Θα το δούμε και αργότερα στους θανάτους.
1: 2001, μια τέτοια μέρα, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρας και μάλιστα με έναν τρόπο που ήταν πρωτόγνωρος για τα δεδομένα. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Και με αυτό αφορμή αξίζει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα, στο σημείο εκεί της συντριβής των αεροσκαφών,
0: καθόλου τη διάρκεια της
1: με εντυπωσίασε ότι με ντρόουν εκεί στη Νέα Υόρκη ουσιαστικά σχηματίστηκαν και πάλι οι δίδυμοι πύργοι, οι οποίοι είχαν καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις, δίνοντας την αίσθηση του σημείου στο οποίο βρισκόντουσαν.
0: Και τέλειωσαν οι πολλές ψευδεστήσεις. Εκείνη την ημέρα τέλειωσε ο κόσμος, τουλάχιστον έτσι όπως τον ξέρουμε, και γι' αυτό ήδη ακούμε κάτω από τη φωνή μας το περίφημο τραγούδι των R.E.M. It's the end of the world as we know it. Έτσι, 2004, άλλο ένα πολύ σημαντικό γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο πατηρά της Αλεξανδρίας και πάει σε Αφρικής Πέτρος.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί και αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη μη πολιτικών ευθυνών.
1: Γεννήσεις. David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας. Ο εραστής της Lady Chatterley είναι αυτό που γνωρίζω εγώ από το συγκεκριμένο. 1935, Arvo Pärt, Εστονός συνθέτης. 1965, Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα.
0: Πολύ γνωστός ο Μόμπι. Ας ακούσουμε λίγο τραγουδάκι πριν πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σαν σήμερα 1954 φεύγει από τη ζωή η πολύ γνωστή Μαρίκα Κοτοπούλη. 1973 βέβαια είπαμε δολοφονήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Και 2019 φεύγει από τη ζωή ο για χρόνια συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και ιδρυτής του ομώνυμου εκδοτικού οργανισμού Λιβάνι, ο Αντώνης Λιβάνης. Φεύγουμε γρήγορα να ακούσουμε το τραγούδι όσο προλάβουμε. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς από χθες το μεσημέρι που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου ακολούθησε μία σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους δύο γιατρούς, τα οποία τελικά οδήγησαν στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις των διασωστών που έσπευσαν επιτόπου, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε έναρτησή του αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028 και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του κόμματος από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, ενώ το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η υψηλή αβεβαιότητα και αυξημένη κίνδυνη κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5%, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη καθώς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της μητέρας. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος της Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο, ενώ οι γονείς της 8χρονης έχουν προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με μια πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάς στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, με τον Ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: ότι της μυρίζει κάτι πάρα πολύ έντονα, σαν αέριο.
1: Αλλά δεν μύριζε μόνο στην Όλγα.
0: Εκεί στη γειτονιά σας.
1: Μας ήρθαν και άλλες αναφορές ότι μυρίζει αρχικά ανατολικά.
0: Μπράβο.
1: Στη συνέχεια όμως έγινε αισθητό σε μεγάλα σημεία της, σε μεγάλες περιοχές της πόλης.
0: Και υπήρξε μια αναστάτωση, τρε παιδιά, μήπως είναι καμιά διαρροή αερίου.
1: Το έχουμε αρκετά σύνηθες αυτό στη Θεσσαλονίκη. Θα μας πει όμως αμέσως τώρα η Λία Χριστάρα τι τελικά συνέβη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λία.
1: Μας ακούει η Λία?

0: Την έχουμε τώρα την Ελία. Την έχουμε.
1: Λέγαμε την εισαγωγή ότι χθες είχαμε μία αναστάτωση, αλλά.
0: Γιατί μύριζε αέριο σχεδόν ανατολικά και σε όλο το κέντρο. Τελικά τι είναι αυτό το πράγμα, Ελία, θα έπρεπε να μας ανησυχεί?
2: Όχι, τελικά δεν έπρεπε να ανησυχήσει κανέναν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όταν μυρίζει κάτι τέτοιο, ο κόσμος αναστατώνεται. Αν και εγώ περίμενα πια ότι το ξέραν οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς. Τι ακριβώς είναι. Είναι ο Θερμαϊκός, παιδιά.
0: Ναι.
2: Εσείς το ξέρετε.
0: Εγώ το ξέρω.
2: Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού. Είναι δυστυχώς αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στο Θερμαϊκό κόλπο γιατί είναι κλειστό.
1: Μου κάνει εντύπωση, Λία, ότι στην αρχή και στο τέλος του καλοκαιριού, πάλι γιατί το είχαμε και στην αρχή του καλοκαιριού, και ενδιάμεσα που περάσαμε πολύ περισσότερες ζέστες, ίσως και.
2: Νομίζω οι εναλλαγές της θερμοκρασίας είναι και όχι
0: εγώ,
2: τόσο.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό θεωρώ. Και μάλιστα και γίνεται πιο έντονο όταν κάποια στιγμή μπορεί και ένα αεράκι να φυσά από τη θάλασσα προς την πόλη. Και δίνει αυτή την αίσθηση της μυρωδιάς ότι, ρε παιδάκι μου, είναι κάτι σαν φυσικό αέριο έρχεται στη μύτη.
1: Πάντως το ψάξαν οι άνθρωποι της εταιρείας και είδαν ότι δεν υπάρχει.
2: Πάντα το ψάχνουν, εννοείται, και η πυροσβεστική μαζί με την εταιρεία του φυσικού αέριου, του παρόχου δηλαδή, δεν υπήρξε κάποια διαρροή, όχι. Και φυσικά δόθηκαν και οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους καθηγητές για ακόμη μια φορά τώρα στο τελείο Πανεπιστήμιο. Διάβαζα ξανά και τον κύριο Φιτιάνο αυτά που έλεγε για το φαινόμενο του ευτοπισμού. Πώς δηλαδή καταλήγουν στο Θερμαϊκό κόλπο διάφορες ουσίες από τα ποτάμια τα οποία φτάνουν στα νερά του Θερμαϊκού.
1: Την προηγούμενη φορά, εκτός από την οσμή, είχαμε και το οπτικό γεγονός που ήταν εντελώς αποκρουστικό. Αυτή τη φορά δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο.
2: Όχι, ευτυχώς δεν το έχουμε αυτή τη φορά, όχι. Είχαμε μόνο τη μυρωδιά, η οποία πρέπει να ήταν πάρα πολύ έντονη πάντως,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί είδα ότι υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές.
0: Ανησύχησαν πολλοί άνθρωποι. Εγώ θα πω τώρα έναν φίλο μου. Έχω έναν φίλο εκεί στα Ανατολικά, ο οποίος από χθες περιμένει να του πω αν πρέπει να ανάψει η τσιγάρο ή όχι.
2: Να μην το ανάψει τη τσιγάρο. Είναι κακό.
0: Είναι κακό. Εντάξει. Εντάξει, Ηλία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Πρώτη τα μαθαίνουμε χάρη σε εσάς, φίλοι ακροατές.
1: Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τη Ηλία αν αντιλήφθηκε κάτι έτσι όσον αφορά τις πρόβες και λοιπά με την συναυλία Ρέμου, γιατί σίγουρα θα πέρασε.
0: Ήθελες να κλέψουμε, έτσι. Είπαμε ότι να τη βγάλουμε μόνο για το αέριο, για τη μυρωδιά.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε όμως τώρα.
0: Έχει γίνει ειδική σε αυτό το θέμα με το Ρέμο.
1: Ναι. Ειδική με το Ρέμο, αλλά ειδική και με τη μυρωδιά έχει γίνει.
0: Καλά.
1: Θυμάμαι τα ρεπορτάζ που έκανε και στην αρχή του καλοκαιριού με εκείνες τις καταστάσεις που είχαμε. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα πάμε στο Χρυσόστομο τον Παρανό να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό.
0: Έρχεται μεταβολή από την Κυριακή τουλάχιστον, παιδιά.

0: ξέρει, λέει. Με ξέρει. Φυσικά. Τίποτα δεν ξέρει. Τα στραβά σου.
1: Βρε, σε έχω μάθει, σε έχω μάθει.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εγώ κι αν σε έχω μάθει. Και από την καλή και από την ανάποδη.

0: Λοιπόν, ακριβώς 7 και 4.
1: Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μας αγαπάει και προσωπικά αλλά και ως εκπομπή και μας παρακολουθεί.
0: Μας παρακολουθείς, βρε?
2: Βέβαια. Καθημερινά.
1: Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, πάντοτε με τις ακριβείς προβλέψεις. Να μην σας πω ότι με συναγωνίζετε στα ίσια.
0: Κατάλαβες τώρα. Μας βγήκαν οι πρακτικοί. Η πρακτική. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε εδώ μεταξύ μιας μαμής και ενός γιατρού. Τέλος πάντων.
1: Είναι η κυρά μας η μαμή, η ελληνική ταινία.
0: Κυρά μας μαμή. Λοιπόν, Χρυσόστομε, χωρίς παραπάνω λόγια, the floor is yours. Σε αφήνουμε να μας πεις για τα επόμενα λεπτά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Είμαστε όλοι αυτιά.
1: Και αν θα έχουμε αυτή την μεταβολή που θα μας βάλει σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινούς, να μην πω χειμωνιάτικους
0: ρυθμούς. Λοιπόν, σ' ακούμε. Τι θα γίνει σήμερα? Σήμερα, από ό,τι ξέρουμε, ζέστη πάλι, φαίνεται από το πρωί. Αύριο, μεθαύριο, και πώς θα εξελιχθεί όσο ξέρουμε μέσα στην άλλη εβδομάδα. Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι ακόμα θέλουν να κάνουν το τελευταίο τους μπάνιο, είναι ευκαιρία είτε σήμερα είτε αύριο, καθώς θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Για σήμερα δεν περιμένουμε τίποτα πραγματικά σε όλη τη χώρα. Πολύ καλός ο καιρός. Θερμοκρασίες, όπως είπες, υψηλές. 35-36 θα φτάσουμε το μεσημέρι στα υπηρετικά και στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, προς τα εσωτερικά. 35 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 32 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, που αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τα δυτικά. Ήδη από νωρίς το πρωί θα έχουμε βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, και σταδιακά προς το απόγευμα βράδυ και στη Μακεδονία. Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα αρχίσουν οι βροχές με τη μορφή καταιγίδων. Στην Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ περιμένουμε να έχουμε καταιγίδες. Είναι, ξέρετε, τοπικά τα φαινόμενα, οπότε μπορεί να βρέχει εδώ 2 χιλιόμετρα παραπέρα να μην έχουμε βροχή.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι που μας ενδιαφέρει. Εκεί προς την Πέλα.
1: Ναι. Αύριο... Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Αύριο... Σε ένα γάμο, αντί να ρωτήσεις για το Ρέμο, αν θα κάνει τη συναυλία που θα έχει 100.000 κόσμο, ρωτάς για τα γενίτσα.
0: Βλέπετε τι υπομονή κάνουν.
1: Για το γάμο που θα πας, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, Χρυσόστομε, στην περιοχή των Γιαννιτσών, στην περιοχή της Πέλας, ναι, αύριο γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Αυτό, που θα βγαίνει ύφη από το αυτοκίνητο.
2: Είναι από το αυτοκίνητο.
0: Θα έχει προλάβει να έρθει το κύμα κακοκαιρίας?
2: Είναι η ώρα εκείνη, ναι, η ώρα εκείνη που θα έρχεται η βροχή. Δηλαδή μετά τις 7 θα αρχίσει να αγριεύει ο καιρός.
1: Χρυσόστομε, τζάμπα σε βάση διαδικασία. Όπου πάει ο Νίκος ο Λαδιανός βρέχει.
0: Αυτό να το ξέρεις.
2: Οπότε πάρε και την ομπρελίτσα μας. Για να με βοηθάς και εμένα στην πρόβλεψη.
0: Αχ, τι δέχομαι και ανέχομαι. Λοιπόν, προχώρα, Χρυσόστομε, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, αλλά και για το ρεύμα που αναφέρθηκε ο Μπάμπης, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε βροχές εκείνη την ώρα.
1: Μετά,
2: πηγαίνοντας την Κυριακή, να πούμε ότι αύριο η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει το μεσημέρι και πάλι σε υψηλά επίπεδα, γύρω στους 32 βαθμούς στα βόρεια. Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο θα έχουμε και πάλι 35-36. Στα δυτικά όμως θα πέσει λιγάκι. Στην Κυριακή, τις πρώτες πρωινές ώρες περιμένουμε πολύ νερό σε Χαλκιδική, στον Στριμώνα και γύρω στην Σουμονικό Κόλπο, στις ακτές της Καβάλας, γενικότερα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, σταδιακά και στη Θράκη. Το μεσημέρι της Κυριακής στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε ένα βαρδαράκι, οπότε δεν περιμένουμε κάποια βροχή. Ωστόσο, από το απόγευμα που θα πέσει αυτός ο άνεμος, εκ νέου θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές καταιγίδες το βράδυ της Κυριακής. Και προς το ξημέρωμα της Δευτέρας, ιδιαίτερα άστατος ο καιρός σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στα παράκτη τμήματα του Βόρειου Αιγαίου. Προς το μεσημέρι της Κυριακής και στα υπόλοιπα περιοδικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες.
1: Χειμωνιάζει γενικώς... δηλαδή, Χρυσόστομε, θέλω να πω ότι είναι, είμαστε στο μεταβατικό εκείνο σημείο όπου πλέον να ξεχάσουμε σιγά σιγά το καλοκαιράκι ή όχι ακόμη?
2: Νομίζω ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα είναι οι τελευταίες ημέρες που θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες της φετινής καλοκαιρινής περίοδου.
0: Εγώ έχω δει στην πλατφόρμα που χρησιμοποιώ, έχω δει ότι προς τα μέσα και τέλη της επόμενης εβδομάδας σαν να ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχει, φαίνεται, μια τέτοια προοπτική?
2: Θα έλεγα ότι θα διατηρηθεί άστατος ο καιρός, οπότε δεν θα έχουμε ουσιαστική άνοδο, το πολύ να φτάνουμε τους 31 βαθμούς. Καθώς θα περάσει μια αυτό το κύμα κακοκαιρίας που λέμε, την Τετάρτη θα έχουμε βροχές στα νότια, Πελοπόννησο και Κρήτη, και από την Πέμπτη μας έρχεται νέο σύστημα από τα δυτικά και θα έχουμε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και πάλι άστατο καιρό σε μεγάλο μέρος της χώρας και στη βόρεια χώρα.
1: Ανοίξτε τις ντουλάπες.
2: Ίσως με πιο φθινοπορεινή συφή χαρακτηριστικά, δηλαδή περισσότερη συννεφιά, ψηλόβροχα και λίγες λιγότερες καταιγίδες. Θα το δούμε βέβαια αυτό, αλλά φαίνεται να έχουμε άστατο καιρό να συνεχίζει έτσι.
0: Α, μάλιστα, θα είναι δηλαδή κάποια αλλεπάλληλα κύματα, έστω μικρότερης ισχύος.
2: Ναι. Θα είναι μια περίοδος που θα μπούμε, η οποία θα είναι με πιο άστατο καιρό, με βροχές. Καλές είναι οι βροχές, βέβαια, να πούμε.
1: Το πιάνουμε, Χρυσόστομε, θα αρχίσουμε να κοιτάμε τις φωτογραφίες με τις βουτιές τις καλοκαιρινές με κάποια νοσταλγία από την επόμενη εβδομάδα. Εγώ το λέω με αυτόν τον τρόπο. Το καταλαβαίνω.
2: Νομίζω τα ψέματα τελειώσανε, Μπάμπη. Ανοίγουν και τα σχολεία σήμερα. Να ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά.
1: Μπράβο,
2: στα
1: σε όλα τα πιτσιρίκια και στους γονείς.
2: Και στους γονείς. Οπότε ανοίγουν και τα σχολεία, αλλάζει και ο καιρός. Μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη κατάσταση. Αφήνουμε την ξεγνιασιά την καλοκαιρινή στην άκρη. Δίνουμε ραντεβού σε 10 μήνες ξανά.
0: Σε 10 μήνες. Κοιτάξτε, τώρα ό,τι και να λες και εσύ και ο Μπάμπης, έτσι. Εγώ ξέρω ότι προς το τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, η θάλασσα είναι μούρλια. Και βλέπω ότι όλο και θα ανοίξει ο καιρός, παρότι εδώ σας βλέπω να συζητάτε λίγο με τις ντουλάπες σας και με τα μπουφάν. Ωστόσο δεν φοράει μπουφάν σήμερα, δεν το παίρνει.
1: Όχι, μα είπαμε ότι από την Κυριακή και μετά αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Μέχρι τώρα είμαστε με το κοντό, όχι παντελονάκι, με το κοντό μπλουζάκι.
0: Εγώ, παιδιά, πάντως έτσι όπως πάει συνήθως, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι εποχές. Πριν από τον Νοέμβριο, χειμωνιάτικα δεν κατεβάζω. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει. Συνήθως μας πηγαίνει καλά Οκτώβριο και Νοέμβριο κάποιες φορές έχουμε ζέστη. Αλλά τώρα μην μου πεις ότι είσαι και με, με τη βερμούδα και το κοντομάνικο Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Γιατί είναι όχι. Υπερβολή. Γιατί όχι.
2: Το αντέχεις λοιπόν, δηλαδή το κρύο.
0: Το αντέχω σε φυσιολογικές συνθήκες. Όχι, ναι. το κρύο του κλιματισμού δεν αντέχω.
1: Έχω να σου πω όταν θα βρεθούμε στην αυλή, Χρυσόστομε, ναι, ναι. Αν το αντέχει το κρύο ή όχι.
0: Δεν αντέχω τον κλιματισμό. Το λέω και το δηλώνω. Ναι. Απερίφραστα.
1: Αυτό που εγώ κρατώ από όσα μας λέει ο Χρυσόστομος, πέρα από τη μεταβολή του καιρού, φίλες και φίλοι, αλλάζουν, σφίξαν τα γάλατα, αλλάζει ο καιρός. Θα προειδοποιήσω τους φίλους που θα πάνε στη συναυλία του Ρέμου να έχουν μαζί τους και μια ομπρέλα, γιατί εδώ διαβάζω ότι οι κρατήσεις, λέει, για τη συναυλία στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης πλησιάζει, λέει, και το 90% η πληρότητα. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται από άλλες περιοχές για την συναυλία.
0: Και από τα Βαλκάνια. Έχει Μπράβο. Και θαυμαστάς εις των βαλκανικών χώρων.
1: Και οι πιθανότητες, σύμφωνα και με τον Χρυσόστομο που ακούσαμε μόλις τώρα, να έχει βροχή εκείνη την ώρα. Τις συναυλίες είναι μεγάλες. Τη γλωσσοφάγαμε έτσι κι αλλιώς και τη συναυλία.
0: Εμείς
1: να μην
0: όχι.
1: Βρέξει.
0: Εμείς
1: να
0: όχι.
1: Μην βρέξει.
0: Εμείς όχι. Τέτοι τόσοι είμαστε, άλλοι προλάβανε.
2: Είμαστε. Μόνο η βροχή έλειπε από αυτή τη συναυλία.
1: Μπράβο.
0: Τώρα δεν ξέρω με τις. Οι ομπρέλες είναι λίγο και ένα επικίνδυνο αξεσουάρ να κουβαλάς μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο. Ας προμηθευτούν ένα διαβροχάκι καλύτερα. Και για τις ομπρέλες το βλέπουμε. Εσύ πώς το βλέπεις, τι πιθανότητες δίνεις?
2: Εγώ νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι πάνω από 70% να βρέξει εκείνη την ώρα. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να βρέξει.
1: Πάνω από
2: 70%. Εκτός και αν είναι τόσο.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ προσανατολισμένος ο Χρυσόστομος και νομίζω μας βοηθάει ιδιαίτερα. Τώρα δεν βοηθάει ιδιαίτερα τον κύριο Ρέμο, αλλά εντάξει.
1: Ούτε και την ύφη στα Γενιτσά.
2: Και την ύφη στα Γενιτσά.
0: Τέλος πάντων. Ας. Είμαστε λοιπόν. Από το σόι της νύφης. Λοιπόν, πάμε, κύριε Τάσο, σε ένα τραγουδάκι. Ευχαριστούμε,
1: Χρυσόστομε.
0: Καλή αρχή για τα παιδιά σου.
1: Μπράβο, γερή να είμαστε, φίλια φόλα.
2: Καλή δύναμη σε όλους μας.

0: Λοιπόν, ελάχιστα δευτερόλεπτα μας έχουν μείνει για να βγούμε για το ημίωρο, για τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα πιάσουμε αυτό το πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία. Δεν ξέρω βέβαια αν θα χτυπήσουν και κουδούνια, μόνο αγιασμό θα έχουμε σήμερα.
1: Σε κάποια σχολεία δεν θα χτυπήσουν κουδούνια γιατί δεν έχουν πλέον μαθητές. Σε αυτά που υπάρχουν κουδούνια δεν ξέρω αν θα χτυπήσουν γιατί είναι ο αγιασμός.
0: Θα μιλήσουμε αμέσως μετά τις 7.30 με τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση. Τον γνωρίζετε πολύ καλά από το σταθμό μας, εδώ το διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
1: Για τα θέματα, για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προετοιμασία των σχολείων, αλλά και με τη σχολική χρονιά που ξεκινά. Πριν όμως να στείλουμε την καλημέρα μας στην καλύτερη ρεπόρτερ, τουλάχιστον έχει την καλύτερη μύτη από τους φίλους ακροατές με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά και αναφέρομαι στην Όλγα, ήταν η πρώτη που εχθές μας ανέφερε αυτή τη μυρωδιά και μετά ανησύχησε όλη η πόλη τι γίνεται με το αέριο. Δεν ξέρω αν μας άκουγες πριν από λίγα λεπτά, Όλγα, βγάλαμε τη Λέα τη Χριστάρα, καμία σχέση.
0: Αναφερθήκαμε στο γεγονός.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του ευτροφισμού, μυρίζει από το θερμαϊκό. Και βέβαια η Όλγα λέει πως με τη βροχή στο τέλος θα φύγει ο Μέγας Αλέξανδρος από το σημείο.
0: Κοίταξε, και με όλο αυτό τον τόρο θα μας βαρεθεί και θα σηκωθεί και θα φύγει. Θυμίζουμε φίλες και φίλοι, σήμερα και αύριο 24ωρη λειτουργία το μετρό, έτσι μην το ξεχνάτε. Σήμερα και αύριο λόγω ΔΕΘ. Σαν προάγγελος ίσως έτσι μιας λειτουργίας που θα επιμηκυνθεί.
1: Μακάρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές σε όλη τη χώρα να επιστρέφουν στις αίθουσες. Συνελήφθησαν μετά από κενά και αντιφάσεις και οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου στις 10 και της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη καθώς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κέρκυρας. Σε 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο το μετρό λόγω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Νεκροί και τραυματίες στην Ελβετία σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ. Στην R3.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι του Sam Cooke, το What a Wonderful World. Και βέβαια
1: μιλάει για μαθήματα,
0: το τραγούδι ακριβώς και αυτό το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας τώρα, αλλά και το τραγούδι το οποίο έχουμε ετοιμάσει για μετά, έχουν να κάνουν με την επανασύνδεση των μαθητών με το σχολείο, και όχι μόνο των μαθητών, και των καθηγητών και των γονιών. Να, το τραγούδι λοιπόν αυτό που μόλις ακούσα μας έλεγε ότι μπορεί να μην ξέρω πολλά από ιστορία, από βιολογία, από φυσική γενικώς, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι σ' αγαπώ. Εντάξει, ο έρωτας πάνω απ' όλα.
1: Κοίταξε Νίκο, περισσότερο όμως από αυτό το τραγούδι που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ένα όνομα μας εισάγει στην εποχή εκείνη με το ξεκίνημα των σχολείων. Και βέβαια είναι αυτό του κυρίου Κόψη.
0: Α, ναι, εδώ για Θεσσαλονίκη.
1: Αν ακούσεις τον κύριο Κόψη, σημαίνει ότι ανοίγουν τα σχολεία.
0: Θεσμός πλέον. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αλέξανδρο Κόψη. Γνωστό σας βέβαια από τον 102 και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, κύριε Κόψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργιανέ. Καλημέρα, κύριε Τεμπανόγλου.
1: Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλή σχολική χρονιά. Και να πω στο ξεκίνημα αυτό που ήδη εσείς είπατε, ότι πραγματικά με τραγούδι και με αισιοδοξία πρέπει να ξεκινάμε, γιατί η σχολική χρονιά είναι μια πολύ επικοδομητική αρχή, μια επικοδομητική παρουσία των μαθητών μας, και να έχουμε εμπιστοσύνη στο σχολείο ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Και ό,τι και να πούμε κι εμείς, έτσι, όλοι αναπολούμε, και εσείς πιθανώς και ο Μπάμπης και εγώ, όλοι αναπολούμε εκείνα τα χρόνια. Ό,τι και να λέγαμε τότε, όσο και να δυσφορούσαμε.
1: Στην αγχωμένη κόρη μου, αυτή την ατάκα έλεγα. Να ξέρεις, θα έρθει στιγμή που θα λες, αχ, και να ξανάρθουν αυτά τα σχολικά τα χρόνια.
2: Ξέρετε, τι δεν μας τα έχω εγώ να σας πω, τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θυμάμαι ότι ήταν μια πιεστική περίοδος απίστευτη, γι' αυτό και αλλάζει τώρα. Γιατί πρέπει τα παιδιά μας να ήρεμα και καθόλου τη σχολική χρονιά.
0: Είναι κάτι που δεν το νοσταλγείτε, λέτε, έτσι.
1: Το μοναδικό φαντάζομαι.
2: Για να εξάς, όχι.
0: Λοιπόν, για δώστε μας λίγο ένα χάρτη, καταρχάς. Προς ποιο σχολείο τώρα κατευθύνεστε, από ποια σχολή έτσι δειγματοληπτικά θα περάσετε για τους αγιασμούς σήμερα?
2: Θα περάσουμε από όλες τις βαθμίδες. Ξεκινάμε από το 18ο νηπιαγωγείο Καλαμαριάς. Μετά θα πάμε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, σε δύο λύκεια, το 4ο και το 5ο, και θα καταλήξουμε στο 4ο Γυμνάσιο. Να πιάσουμε όλες τις βαθμίδες, να δούμε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς μας, συμβουλικά. Καταλαβαίνετε, 2.400 σχολεία έχουμε. Δεν γίνεται να περάσουμε, αλλά 4-5 θα περάσουμε. Να δούμε τα παιδιά μας, να τα ευχηθούμε, να πούμε ότι η πολιτεία είναι εδώ, κάνει το παν. Μπορεί να γίνονται και λάθη, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Είναι έτοιμα τα σχολεία μας, κύριε Κόψη? Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι σε κάποια σχολεία οι εργολάβοι, οι οποίοι ανέλαβαν εργασίες αποκατάστασης μέσα στο καλοκαίρι, δεν κατάφεραν να τις ολοκληρώσουν πριν ξεκινήσει.
0: Και μιλάμε για το πλαίσιο αυτού του προγράμματος του Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο έχει φροντίσει έτσι σταδιακά να φέρει πολλά σχολεία σε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά αυτό το πρόβλημα που ανέφερε ο Μπάμπης, το έχω ζήσει παλιότερα και μέσα από μια άλλη διαδικασία, όχι το Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά και τώρα στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, πολλά σχολεία αργούν να γίνουν.
2: Να σας πω, καταρχήν να σας πω ότι όσον αφορά τις υποδομές, κύριε Τεμπάνογλου και κύριε Αργιανέ, είμαστε εξαιρετικά καλά. Όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Σκεφτείτε ότι έχουμε 17 νέα μέσω ΔΙΤ σύγχρονα διδακτήρια, από τα οποία τα 4 παραδόθηκαν προσθέτ, τα 6 τον άλλο μήνα. Και αν βάλουμε τα 100-101 είναι στην Κεντρική Μακεδονία αυτά που ανακαινίζονται μέσω προγράμματος Γιαννάκου, τα οποία, να απαντήσω το ερώτημά σας, έχουν αναλυθεί εργασίες από αναδόχους, από εργολάβους. Εκεί λοιπόν κάποιοι εργολάβοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Εμείς δεν στο κρύβω και μέχρι το βράδυ, χθες αργά, με δημάρχους και με εκπροσώπους των εταιριών μιλούσαμε, ώστε να είναι όλα έτοιμα. Τελικά κάνουν σε εισαγωγικά, όχι εκπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ανοίξουν τα σχολεία μας. Κάποια που μπορεί να μην είναι τελείως έτοιμα, εντός των επόμενων ημερών θα ετοιμαστούν. Και ξέρετε, μπορεί ο αύριος χώρος, για παράδειγμα, να είναι τα σχέδια έτοιμες. Ή στην τουαλέτα να λείπουν κάποια βλακάκια. Σε αυτό, γιατί οι ανακαινήσεις έγιναν σε τέτοια μορφή, δεν έγιναν σε ριζική.
0: Μπορείτε να μας πείτε, χωρίς να κατονομάσουμε σχολεία, σε πόσα περίπου στη δική σας περιφέρεια είναι σε εκκρεμότητα εργασίες?
2: Είναι λιγότερα από 10. Και αυτά που ίσως έχουν κάποιο μικρό προβληματάκι είναι 2 μόνο. Για τα οποία γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα λειτουργήσουν κανονικά από Δευτέρα τα μαθήματα. Είναι ελάχιστα τα οποία έχουν εργασίες που πιθανόν να, λόγω της ασφάλειας των μαθητών, οι δήμαρχοι να είναι λίγο επιφυλακτικοί.
0: Σε κάποια σχολεία στα οποία υπήρχε η εκκρεμότητα και η εξεταστική από κάποια παιδιά που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να δώσουν στην κανονική εξεταστική τον Ιούνιο και σχολεία τα οποία βρίσκονταν σε κατασκευαστική εκκρεμότητα δημιουργούσαν πρόβλημα για αυτή την μετεξέταση. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Το έχουμε παρακάμψει. Πάντα όπου υπήρχαν εξαστέοι και υπήρχαν εργασίες φροντίσαμε σε συνεργασία με τους διευθυντές σχολείου και με τους διευθυντές εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει μια αίθουσα, δύο αίθουσες και ένας τρόπος διόδου, διεξόδου των μαθητών, ώστε να δώσουν εξετάσεις.
1: Δεν υπάρχει κύριε Κόψη,
2: κανένα
1: δεν είναι μόνο
2: διατάραξη την ηρεμία αυτή.
1: Αυτό θα ήθελα να σας δώσω. Δεν έχει μόνο να κάνει με το εάν υπάρχει πρόσβαση, αν θα δυσκολευτώ, θα κάνω τη γύρα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο την ώρα που θα γίνονται τα μαθήματα θα ενοχλούνται από εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε κάποιο σχολικό κτίριο ταυτόχρονα.
2: Δεν στο κρύβω ότι ήταν ελάχιστα αυτές τις περιπτώσεις και φροντίσαμε ακόμη και να σταματήσουν εργασίες κάπου. Γι' αυτό ξέρετε και η Περιφέρεια και οι διευθύνσεις, η Λαβιανέ και η κύριε Ζουμπάνογλου, είμαστε επί τόπου, ξέρετε, όλο το 24ωρο και φροντίζουμε να μην υπάρχει
1: σας ξέρουμε,
2: το παραμικρό πρόβλημα, γιατί γι' αυτό είμαστε. Για τους
1: ξέρουμε ότι δεν κάθεστε ούτε στιγμή. Εγώ να σας ρωτήσω, κάποια άλλα προβλήματα υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί? Εγώ θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια που τσεκάραμε αυτές τις ημέρες σε ποιο σχολείο δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί, ο αριθμός που θα έπρεπε να υπάρχει, εάν θα δοθούν τα βιβλία. Αυτά νομίζω τα θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι λυμένα, έτσι κύριε Κόψη?
2: Πρέπει να το πούμε αυτό. Κάποτε ήταν ζητούμενο τα τρία αυτά που είπατε.
1: Μπράβο.
2: Τώρα πια είναι δεδομένο.
1: Ήταν το ρεπορτάζ που θα κάναμε αυτή την ημέρα ήταν αυτό. Πού λείπουν οι καθηγητές? Μπράβο. Πού δεν δόθηκαν? Μπράβο.
2: Εδώ επιγραμματικά να σας πω ότι από υποδομές είμαστε άρτε. Λόγω του Γιαννάκου κάποιων ελάχιστων περιπτώσεων μετρημένων στο δάση των ισχυρών είχαμε κάποια προβληματάκια που λύθηκαν. Όσον αφορά τα βιβλία, είναι όλα στη θέση και τα παιδιά σήμερα θα τα πάρουν. Και όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να σας πω ότι περίπου 5.500 εκπαιδευτικοί, 300 τόσοι διαρρισμένοι και άλλοι πάνω 5.000 αναπληρωτές, είναι στη θέση τους. Καλύψαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των κενών. Ξέρετε όμως, ο προγραμματισμός γίνεται με βάση το καλοκαίρι ακόμη. Και τώρα, ό,τι κατανομές καινούργιες έχουμε, ό,τι λήψεις αδειών, μη αναλήψεις, θα βάλουμε αυτά υπόψη και αν παρουσιαστούν κάποια κενά που πιθανότητα να παρουσιαστούν, είναι τόσο δυναμική η κατάσταση, εμείς τη δεύτερη φάση σε 15 μέρες θα καλύψουμε όλα. Είμαστε ήδη στη συνεργασία με τους διευθυντές και με εσωτερικές αναδιαθρώσεις φροντίζουμε όλα τα παιδιά και σήμερα ακόμη να έχουν τους εκπαιδευτικούς τους.
0: Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς και ο Μπάμπης στο θέμα των βιβλίων, παρατηρούμε μία αντίφαση. Δυστυχώς το βλέπω εγώ, το είναι και μειοσκελετικό το πρόβλημα. Κάθε χρόνο οι τσάντες των παιδιών βαραίνουν και περισσότερο από τα βιβλία. Δηλαδή πραγματικά μία σχολική τσάντα, είτε του δημοτικού είτε του γυμνασίου, δεν ξέρω τώρα του λυκείου, είναι πραγματικά ασήκωτη. Λέμε χρόνια για αυτό το ψηφιακό, για το να μπαίνουν σε ένα USB, για να μπαίνουν σε έναν υπολογιστή. Και ποια είναι και η αντίφαση? Ότι ειδικά η γενιά η οποία είναι τώρα στο σχολείο, είναι παιδιά αποκλειστικά του smartphone, δηλαδή μια συσκευή ή ένα tablet, όπου εκεί τα κάνουν όλα, δεν έχουν καμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν έχουν καμία σχέση φυσική με το χαρτί, με το βιβλίο, το χαρτί.
1: Και δεν είναι ασήκωτες οι τσάντες τους. Εγώ ας πούμε με τα δύο τα πιτσιρίκια, η μεγάλη μου είναι στην έκτη, ο μικρός μου είναι στην τετάρτη, την προηγούμενη χρονιά σηκώνοντας και τις δύο τσάντες μαζί για να τους πάω στο σχολείο έλεγα δεν γίνεται τα παιδιά να τις σηκώσουν
0: δεν
1: αυτές.
0: Γίνεται. Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
2: Γίνεται προσπάθεια και στο κομμάτι αυτό. Ξέρετε, όλες οι αλλαγές θέλουν κάποιο χρόνο. Από το βιβλίο να περάσουμε στο ότι δημιουργούμε ερμάρια και γίνεται αυτό εδώ για να τα παιδιά πια μαθαίνουν τα βιβλία τα περισσότερα. Γιατί κάποια χρειάζονται επαναλήψεις να κάνουν τις ασκήσεις. Βέβαια, κάποια στιγμή και αυτός είναι ο στόχος να φτάνουμε στο σχολείο να γίνεται όλη η δουλειά. Οπότε μια μικρή επανάληψη να γίνεται στο σπίτι. Είτε με τα ερμάρια τα οποία δημιουργούνται σιγά σιγά και μπαίνουν στα σχολεία. Είτε με την ύλη η οποία πολλές φορές τα βιβλία τα αφήνουμε στο σπίτι. Είτε με την ημέρα που προβλέπεται η τσάντα να μένει στο σπίτι για να μην χρειάζεται να κουβαλούν τα παιδιά. Γίνονται προσπάθειες. Νομίζω ότι θα ευοδοθούν και αυτές. Θέλει χρόνο για να περάσουμε από το χαρτί που βέβαια χρειάζεται, έτσι πρέπει να πούμε. Δηλαδή αν έχει τεμπανού. Χρειάζεται η μυρουδιά, ξέρω το χαρτί. Το γράψιμο με το στυλό δεν είναι μόνο υπολογιστή.
1: Φυσικά.
2: Δεν είναι μόνο ο διαδραστικός πίνακας. Πρέπει να μάθουμε να γράφουμε ακόμη και για την ορθογραφία, ακόμη και να έχουμε την αίσθηση του βιβλίου που θα γράψουμε πάνω στο βιβλίο, αλλά με μια τέτοια συχνότητα και μια τέτοια φιλοσοφία. που δεν πραγματικά θα επιβαρύνεται η υγεία μας, γιατί έχουμε 20 βιβλία να συγκαταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αλλάζει.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Κόπτση, γιατί πολλές φορές συζητάμε και σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα ως κοινωνία το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και τον παιδαγωγικό χάρτη και τον εκπαιδευτικό χάρτη. Θέλω να σας ρωτήσω, εδώ στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, πόσα σχολεία αναγκαστήκατε να αναστείλετε τη λειτουργία τους
1: ή να συγχωνευτούν, λόγω,
0: ή να γίνουν συγχωνεύσεις λόγω έλλειψης παιδιών?
2: Να σας πω, αν και έχουμε μία μείωση τα τελευταία χρόνια γύρω στο λίγο πάνω από 10% στην πρώτη τάξη, πρέπει να σας πω ότι δεν κάναμε καμία συγχώνευση φέτος. Κρατούμε σχολεία, νηπιαγωγή έχουμε κρατήσει φέτος με 2 μαθητές.
0: Και καλά κάνετε, τέσσερις, θα σας πούμε εμείς, και καλά,
2: ναι,
0: κάνετε.
2: Δημοτικά με 4. Και να σας πω, γίνανε γύρω στις 15 αναστολές συνολικά νηπιαγωγή και δημοτικά, όπου τα παιδιά ήταν 1 ή 2 και οι γονείς θελήσαν να πάνε τα παιδιά τους σε όμορφο σχολείο με την ευθύνη της μεταφοράς της πολιτείας για να έχουν καλύτερη ποιότητα
1: εκπαίδευσης. Σε ποιες περιοχές κυρίως εντοπίζονται αυτά, κύριε Κόπτση?
2: Είναι περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, κάποιες είναι παραμεθόριες, θα έλεγα, Σέρες, Κυλικής, Πιερία και Πέλα. Okay. Κάποια λίγα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει στην Ημαθία ένα σχολείο το οποίο είχε 4 μαθητές και το κρατήσαμε. Δημοτικό σχολείο. Φανταστείτε με 4 μαθητές.
1: Και στην Σερών έχει ένα σχολείο με 5 μαθητές αυτή την χρονιά.
2: Ναι, ναι, με 5 μαθητές. Νηπιαγωγείο κρατάμε με 2 μαθητές. Γιατί η απόσταση από τις Σέρες είναι 20 χιλιόμετρα και λέμε δεν είναι τα παιδιά να ταλαιπωρούνται. Θα στείλουμε νηπιαγωγό, έστω και με επιβάρηση της πολιτείας, καταλαβαίνετε. Αρκεί όμως να έχουν όλοι τα παιδιά την προσβασιμότητα που πρέπει και ο σεβασμός στα παιδιά και στους γονείς. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί κενά, όπως λέγαμε πριν, στις μεγάλες πόλεις, γιατί αναφερώνει πολύ κόσμο για πολύ λίγα παιδιά, που είναι θεμητό μεν, αλλά είναι λίγο ανορθόδοξο, γιατί αν έχουμε, δεν έχουμε.
0: Αν θέλουμε όμως να στηρίξουμε την περιφέρεια και τα πιο απομονωμένα χωριά, θα πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία. Αυτό είναι βασικό για να μην σηκώνονται οι γονείς, οι οικογένειες και φεύγουν από την περιφέρεια.
2: Ακριβώς. Το κάνουμε πραγματικά, γι' αυτό και δεν έχουμε. Και προσέξτε, κάνουμε αναστολές. Δεν κάνουμε καταργήσεις. Δηλαδή, αν αύριο φθούν 10 παιδιά, 5 παιδιά, θα ξανανοίξει το σχολείο που είναι σε αναστολή. Απευθείας, σε μία ώρα. Γι' αυτό γίνονται οι αναστολές. Νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο και πρέπει να πούμε και για τα προγράμματα ότι το σχολείο αλλάζει και ως προς την ποιότητά του. Και ιδίως εμείς στην Κεντρική Μακεδονία, πέρα από μια σωρία καινοτόμων προγραμμάτων που κάνουμε, αυτό επιτρέψτε να το πω, θα τις εφαρμόζουμε 2 προγράμματα. Το ένα είναι σε παγκόσμια επίπεδα πρωτοπόρο, είναι για την υγεία του εγκεφάλου. Πώς ο εγκέφαλος επιδρά μέσα από τη διατροφή, μέσα από το διάβασμα, με ποιους τρόπους αναπτύσσεται και λειτουργεί καλύτερα ο εγκέφαλος για να αποδώσει ο μαθητής μας. Είναι με την πανευρωπαϊκή.
0: Θα γίνουν σεμινάρια στα σχολεία για αυτό που.
2: Θα γίνει πιλωτικά σε κάποια σχολεία, αφού μορφωθούν οι εκπαιδευτικοί μας πρώτα. Θα γίνει σε 60 σχολεία φέτος. Όπως και ένα άλλο που έχουμε για την στοματική υγιεινή, που θα σκεφτόμαστε οι υπεραγιατροί του κόσμου στα σχολεία και όπου υπάρχει πρόβλημα δωρεάν.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Πηγαίνουν στα κέντρα τα εξωτερικά.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί και μια οδοντιατρική απλή πράξη είναι πολύ κοστοβόρα για τις οικογένειες.
0: Και για το άλλο που αναφέρατε, έχουμε μεγάλα επίπεδα παιδικής παχυσαρκίας και αυτό πρέπει να το δούμε.
2: Έτσι, και αυτό. Εκεί είναι, ξέρετε, και να μην σας κουράζω άλλο, εκεί είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης. Ναι, μεν, γιατί πρέπει να είναι δεδομένα πια ότι οι καθηγητές και δάσκαλοι στα σχολεία τους, ότι τα κτίρια παρόλη την παλαιότητά τους είναι έτοιμα να δεχθούν τους μαθητές μας, αλλά πρέπει από εκεί πέρα η ποιότητα της εκπαίδευσης και τα διανέργεια να είναι τέτοια που να επιτρέπει καινοτομίες, να έχουμε ανοιχτό το βλέμμα στην καινοτομία και στην αλλαγή, να αποφύγουμε αυτή την αντίσταση αλλαγής και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πολιτική.
0: Ωραία. Ευχόμαστε με χαμόγελο σήμερα και αν τελειώσει κανένας ιερέας από τον αγιασμό εδώ κοντά στην περιοχή Σβόλου Αγγελάκη που είμαστε, ναι, στείλτε το να μας κάνει και εδώ έναν αγιασμό με το βασιλικό, γιατί και εμείς πρόσφατα ξεκινήσαμε την καινούργια περίοδο.
1: Καλή χρονιά να έχετε,
2: καλή,
1: κύριε Κόπτση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ στα παιδιά μας, καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά. Μπάμπη, για πες μου λιγάκι, γιατί η επανέναρξη των μαθημάτων των σχολείων μερικές φορές έτσι υποκρύπτει και κάποια ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μία αγαπημένη μου ταινία, το Greece, φαντάζομαι το έχεις δει.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έτσι το θυμάμαι, στο κινηματοθέατρο Αριστοτέλειο, πάνω τελευταίο εξώστη, Τίγκα. Και όταν γυρνούσε ο Τραβόλτα στο πρώτο πλάνο, που από όλα τα κοριτσόπουλα ακούγονταν ένα αχ. Λοιπόν, ναι, το πρώτο τραγούδι εκεί, θυμάσαι, ξεκινάει με την νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο τραγούδι που ακούγεται είναι όταν ο Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον-Τζον, συγχωρεμένη, περιγράφουν στους συμμαθητές τους πώς τα πέρασαν το καλοκαίρι. Έτσι, πολύ ωραία σκηνή.
1: Μα δεν θυμάσαι ότι και μια έκθεση από τις πρώτες που γράφαμε,
0: ναι, πώς επανερχόμενη στο σχολείο,
1: πώς περάσαμε το καλοκαίρι.
0: Εσύ δεν μαζεύασταν εκεί με τα φιλαράκια σου, τι κάνατε, τι έγινε,
1: μα
0: πώς,
1: φυσικά, φυσικά,
0: καλοκαιρινούς έρωτες εκεί
1: η
0: στο
1: πρώτη
0: Λύκειο.
1: Μέρα πάντοτε είχε καρδιοχτύπη, ακόμα και αν ήξερες ότι θα πας να συναντήσεις τους πολύ καλούς σου φίλους. Ποια ήταν η διαφορά όμως, Νίκο, του τότε με το σήμερα?
0: Για πες.
1: Ότι τότε χανόμασταν με τους συμμαθητές μας, δεν ήταν το κινητό εύκολο. Δεν ήταν η συνάντηση των γονιών με τους άλλους γονιούς. Χανόσουνα το καλοκαίρι και ξανασυναντιώσουν μετά από 2 ή 3 μήνες.
0: Σωστά. Και δεν ήξερες, περίμενες να δεις τι κούρεμα θα έχει, τι χτένισμα οι κοπέλες.
1: Πόσες βουτιές έκανε στη θάλασσα, πόσα παγωτά έφαγε, πού πήγε διακοπές. Όλα τα μάθαινες την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Πόσες περιπέτειες είχες, έτσι. Κάτι για περιπέτειες μας λένε τώρα λοιπόν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον, Summer Nights, και πάμε παρακάτω.

0: Νομίζω ότι όλοι σας, έτσι όλους σας ξύπνησαν ωραίες αναμνήσεις με αυτό το τραγούδι.
1: Άσε μας δελειδικό, ξέρεις τι μας θύμισε στην εποχή εκείνη που αφήναμε και λίγη φαβορίτα και λίγη στραβή, δεν ξέρω.
0: Άρα ωραίες αναμνήσεις.
1: Ναι, αφήναμε και φαβορίτα και ήταν και λίγο στραβή, επηρεασμένη από αυτές τις ταινίες.
0: Και είναι, είναι και μια ιδιόρυθμη πρεμιέρα σήμερα, γιατί ακολουθεί αμέσως Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπορείτε μέσα Σαββατοκύριακο να χαλαρώσετε, να δείτε και μια ταινιούλα και μπαίνουμε στα πιο βαθιά από Δευτέρα.
1: Εμένα μου άρεσε, κάποιοι πάνε καλά, ρε, γιατί τα φέρνουν τα παιδιά Παρασκευή και δεν τα πάνε από Δευτέρα. Όχι.
0: Όχι, καλύτερα.
1: Παρασκευή. Καλύτερα. Να συνειδητοποιήσουν σιγά σιγά ότι ξεκινάει το σχολείο, να έχουν το Σαββατοκύριακο μπροστά να το αναλύσουν.
0: Είναι,
1: και
0: πλέον,
1: να
0: είναι πλέον θεσμικό το 11, δεν αλλάζει με τίποτα εκτός αν πέσει Σαββατοκύριακο που πάει την αμέσως επόμενη μέρα. Λοιπόν. Τι λες όμως τώρα, γιατί συνεχίζει το πολιτισμός, παρότι υπάρχουν πολλές γκρίνιες, ειδικά στους φίλους είτε θεατές είτε ηθοποιούς που δίνουν παραστάσεις στο θέατρο Δάσους, κάθε συναυλία και ό,τι χορύπανση ακούγεται εκεί πάνω.
1: Να σου πω κάτι, σου έχω πει ότι είμαστε γκρινιάριδες, στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση έχουν νομίζω δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί μια παράσταση και μάλιστα αρχαίου θεάτρου που είναι απαιτητική, ναι. Να διεξάγεται υπό τους ήχους μια συναυλία.
0: Να προσπαθείς να ακούσεις Ευρυπίδη και να ακούσεις Νταμπαντούμπα, ναι, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: και...
1: εγώ κατανοώ ότι κάποιοι απολαμβάνουν αυτές τις συναυλίες και εγώ πήγα και παρακολούθησα. Και τι γίνεται όμως με τους άλλους.
0: Ναι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό.
1: Ίσως οι ώρες θα πρέπει να είναι διαφορετικές.
0: Ίσως. Πάμε στην πολιτιστική μας ατζέντα και τα λέμε σε λίγο.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες του πολυνού δημιουργού, εμπνευσμένες από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Οι εκδηλώσεις Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία «Μουσικές των Λιμανιών» από τη Σμύρνη στον Μισισιπή. Μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπους συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην 90η έρχεται ο Ακύλας για μια συναυλία με τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του και στο λιμάνι Θεσσαλονίκη στο συγκρότημα Εμισκούμπρια επανενώνονται μετά από 30 χρόνια και κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία τους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του Γαβρίλ Ανδρονικίδη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Βλέπω από το πρωί, βρε Μπάμπη, ναι, αυτήν την, τις αιτιάσεις, μετά από πολύ καιρό βέβαια, γιατί την, είχε χαθεί η συγκεκριμένη εταιρεία η αεροπορική, της οποίας okay, έσπασε το παράθυρο και βγήκε ο άνθρωπος απ' έξω. Και τώρα λέει, όχι λέει, δεν βγήκε από το παράθυρο.
1: Ναι, τον ρούφηξε, αλλά έφτασε μέχρι το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι τότε δεν είχε πάρει θέση, όχι.
0: Τίποτα.
1: Τώρα εμφανίστηκε και λέει.
0: Μα δεν πήραν ένα τηλέφωνο στην οικογένεια να ζητήσουν μια συγγνώμη τώρα, τι συζητάμε. Και τώρα το θυμήθηκαν μετά από ένα μήνα και. Έχει ένα μήνα και δεν έχει.
1: Έχει, έχει. Πώς δεν έχει.
0: Πότε ήτανε ακριβώς. Μέσα στον, τον Ιούλιο ήτανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Έχουμε μισό λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Πάμε στη Βούλα Σαΐτη και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς από χθες το μεσημέρι που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου, ακολούθησε μια σειρά από κενά και ανακρίβειες στις καταθέσεις των δύο γιατρών που τελικά οδήγησαν και στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος, ενώ το μεσημέρι θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Η Μαρία Καριστιανού από την πλευρά της, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους στις 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Σε 24-ωρη λειτουργία θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει χτες τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% δηλαδή μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη καθώς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της μητέρας και ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος της Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο, ενώ οι γονείς της 8χρονης έχουν προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ουκρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, για το οποίο ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
12: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
11: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Και Άμπα έχουμε και Ευαγγέλη Καπετάνου έχουμε. Και Μπάμπι Τζομπάνου έχουμε.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Και απ' όλα έχει ο Μπαξές δηλαδή. Μόνο που κίνηση.
1: Τι, ζαζαβατικά είμαστε. Ζαζαβατικά είμαστε, Νίκο.
0: Αυτό μου θυμίζει ατάκες από ταινίες. Απ' όλα, δηλαδή απ' όλα έχει ο Μπαξές, έτσι. Ναι. Το λέγανε συνήθως με αρνητική αναφορά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κίνηση δεν είδαμε σήμερα καθόλου. Που είναι και πρώτη μέρα των σχολείων.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ την, ρίχνω την ματιά μου. Δεν έχει κάτι συγκλονιστικό πέρα από ένα τροχαίο ατύχημα αυτή την ώρα στο κατέβασμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας.
0: Στην περιφερειακή, λες.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Ναι, στην περιφερειακή που αρχίζει να δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις και προβλήματα στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
0: Από τη συμβολή εσωτερικής και εξωτερικής περιφερειακής στην Ευκαρπία προς τα ανατολικά, για αρκετό μήκος υπάρχει πρόβλημα πανισημειωτών. Τα οχήματα, να το γνωρίζετε.
1: Εκεί μέχρι την έξοδο για Νεάπολη, από τα δύο νοσοκομεία μέχρι εκεί, δεν κινείται αυτή την ώρα φύλλο.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα. Θα έλεγα μάλιστα και καλύτερα από χθες. Μου κάνει εντύπωση και παρότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λες, ότι προς το κέντρο δεν έχει πρόβλημα η Μίκη Θοδωράκη αυτή την ώρα.
1: Ακόμη.
0: Ναι.
1: Ακόμη.
0: Ναι, ακόμη.
1: 8 και 4 περίπου, 8 και 12.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στον Βασίλη τον Μπεκλάρη βεβαίως. Ένα θέμα το οποίο περίμενα να σχολιάσουμε λίγο από το πρωί, αλλά με τόσα θέματα δεν προλάβαμε, είναι αυτό το νέο κρούσμα που υπήρχε, κόστος εκατομμυρίων θα υπήρχε, με την κλοπή από τα γνωστά κυκλώματα καλωδίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κάτω στο αεροδρόμιο στην Αθήνα.
1: Με τους Ρωμάλες.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να... γιατί υπάρχει μεγάλη, ας το πω έτσι, πολιτική ορθότητα ως προς το πώς κατονομάζουμε κοινωνικές ομάδες.
1: Δηλαδή, αν κάποιος είναι Ρωμά, πώς να το κατονομάσουμε.
0: Είναι τέλος πάντων οι γνωστές συμμορίες, ας πούμε έτσι, οι γνωστές συμμορίες, που έχουν επιδοθεί σε αυτό το μεγαλεμπόριο, έτσι, με παράνομες μάντρες που παίρνουν υλικά ανακυκλώσιμα, και δημιουργούνται προβλήματα εκτός από κόστους.
1: Θες να το ανοίξουμε αυτό αφού περάσουμε, φύγουμε από την ενότητα που έχουμε τον
0: φυσικά,
1: Βασίλη.
0: Φυσικά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
1: Το Μπεκλάρη να μας περιμένει.
0: Θα το
1: έχει. Γιατί έχει και αρκετά πράγματα η πολιτική ατζέντα. Εγώ μαζί σου να το ανοίξουμε.
0: Είμαστε σε ΔΕΘ. Έχουμε κόσμος πάει, κόσμος έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Ας έρθει και ο Βασίλης ο Μπεκλάρης. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Βέβαια, οι μάντρες και οι κλεπταποδόχοι δεν είναι Ρωμά, έτσι, για να
0: φυσικά,
2: το
0: όλοι...
2: Εντάξει, μπορεί να είναι, γιατί
1: καλά,
2: δεν
1: το ένα
2: να
1: δεν...
2: δαιμονοποιούμε μια κοινωνική ομάδα.
1: Δεν... Τι την κάνουμε, τη δαιμονοποιούμε.
0: Το ένα συμφέρον εξυπηρετεί το άλλο.
1: Παιδιά τώρα, σας παρακαλώ πολύ, κανένας δεν δαιμονοποιεί κανέναν. Πώς δεν, Βασίλη, δηλαδή.
2: Όταν χαρακτηρίζουμε μια ομάδα...
1: Μα άμα είναι συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη υπόθεση...
2: Στη συγκεκριμένη αυτή την υπόθεση...
1: Για αυτή την υπόθεση μιλάμε, φυσικά. Ναι.
2: Α, δεν το ξέρω.
1: Φυσικά. Στη συγκεκριμένη,
2: αν έχει και έχει, υπάρχει ανακοίνωση, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει, υπάρχουν τέλος πάντων. Είναι,
1: δεν μιλάμε το... γενικά, μιλάμε για μια συγκεκριμένη υπόθεση τώρα.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν ηλικίες, τέλος πάντων κάπως δίνονται από την αστυνομία, δεν δίνονται στοιχεία, δεν ξέρω αν δίνονται. Δίνονται στοιχεία έτσι για το ποια κοινωνική ομάδα ανήκει ο καθένας.
1: Ναι. Ναι, εμείς τόσα χρόνια, χρόνια στο ρεπορτάζ, Βασίλη μου, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά είναι και λάθη που κάνουμε τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, Βασίλη
1: μου. Καλά. Δεν κάνουμε μόνο λάθη, Βασίλη μου, λέμε και τα σωστά.
0: Κοιτάξτε,
1: και λάθη
0: εγώ
2: να
0: θα...
2: χαρακτηρίζουμε μια ομάδα, ναι, επειδή.
1: Δεν χαρακτηρίζουμε μια ομάδα, λέμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση,
2: ναι,
1: αυτοί που εμπλέκονται.
2: Και την άλλη είναι Έλληνες.
1: Όταν είναι Έλληνες, αυτούς λέμε. Βασίλη μου.
2: Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το λέμε.
1: Μπράβο. Ναι, λέμε ότι είναι Έλληνα.
2: Λέμε ότι ο γιατρό. Ευθύνεται στο Κολωνάκι, είναι χριστιανός ορθόδοξος.
1: Όχι, αλλά είναι αυτονόητο ότι είναι.
0: Θα
2: πω ότι και τα λάθη που κάνουμε, καλό είναι κάποια στιγμή να τα διορθώνουμε.
1: Όχι να, Νίκο, τα αναπαράγουμε και να τις φύγουμε. Επίτηδες το κάνεις για να μην μπαίνουμε στην πολιτική κουβέντα. Δηλαδή, παιδιά, εγώ θα σταματήσω να μετέχω σε αυτή την τηλεφωνική. Προβοκάρεις ο Νίκος τώρα και τσιπάς και εσύ την κουβέντα. Έχουμε φάει ήδη τα πρώτα λεπτά. Μετά θα φτάσουμε,
2: δεν
1: θα θέλει
2: φάει,
1: να βάλουμε το κομμάτι και δεν θα συστήσουμε τα πολιτικά ζητήματα.
2: Βάζουμε και άλλα ζητήματα, ναι, γιατί και η δική μας, ναι, πλευρά, καλά, δημοσιογραφική, δεν απαραίτητα σωστή πάντα σε όλους.
1: Βρε, εμείς είμαστε οι χειρότεροι όλων. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε εμείς πουλάκια άγια και καλά.
2: Μπορούμε κάποια,
1: αλλά
2: πράγματα
1: δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας κάθε φορά.
2: Έχουν γίνει διαλέξεις, σεμινάρια και πάρα πολλές παρεμβάσεις και από τις ενώσεις μας, α

0: συγκεκριμένα ζητήματα στο παρελθόν. Και το
1: ωραία, λοιπόν, κακώς που το αναφέραμε.
2: ναι, πάμε, αφού, πάμε, δηλαδή στο τέλος καταντάει...
0: Πάμε στα εξέξεσεις.
1: Πάμε στα εξέξεσεις.
0: Είχα τη χαρά να συναντήσω έτσι πόσους 4 συνολικά πολιτικούς αρχηγούς μέσα στην έξεση το απόγευμα, γιατί ήταν, είναι στο φουλ όλες τις ημέρες και θα συνεχίσουν να είναι, και περάσανε και οι δύο από το περίπτερό μας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε περιοδεία στα περίπτερα, ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ήρθε και στην ΕΡΤΡΙΑ, συνομίλησε εκεί και με τον Γενικό Διευθυντή και συνέχισε έτσι την περιοδεία του, ολοκληρώνοντας την παρουσία του εδώ. Όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έδωσε και συνέντευξη το απόγευμα στο ραδιόφωνο μας, στον Αλέξανδρο Τσιντεραφιλίδη και την Έλληνα Ιατρού, και αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα, από τα οποία είχε μιλήσει και στην συνέντευξη τύπου, έτσι, για την πρόταση νόμου που θα καταθέσει για τους τρίτεκνους, έτσι, που σε ενδιαφέρει κιόλας, Νίκο, πρόλαβα να ακούσω, για το στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, και μια έτσι παρουσία και στην έκθεση, αλλά και κυρίως θα λέγα στην ΕΡΤΡΙΑ χθες το απόγευμα. Κατά τα άλλα, πήγα στην ομιλία, σε ένα μέρος της ομιλίας Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού, στο Νικολός Γερμανός, κατάμεστη μεγάλη αίθουσα, πάνω από 500 άτομα, και κόρνες και
2: συνθήματα. Και εντυπωσιακή υποδοχή, μπράβο, αρκετά σημαντική υποδοχή.
0: Και εντυπωσιακή υποδοχή και πολλοί κόσμος, εκεί στο αμφιθέατρο, με την παρουσία της κυρίας Καριστιανού και τις θέσεις για το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, έτσι, και την κάθαρση, που μίλησε στα βασικά μέρη του προγράμματος, το οποίο παρουσίασε εδώ από την Θεσσαλονίκη, και αναφέρθηκε και σε όλα τα ζητήματα, και στα εθνικά και στην οικονομία και στην παιδεία, αλλά είχε να κάνει κυρίως με αυτό, με την απόδοση δικαιοσύνης, με την αποκάλυψη των σκανδάλων, με τα θέματα στα οποία έδωσε τέλος πάντων έμφαση, και τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, το δημογραφικό πολύ έντονα, στο οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Είδαμε στην πρώτη σειρά και τον κύριο Ψαρόπουλο, φυσικά την κυρία Γρατσία, έτσι, στην πρώτη σειρά εκεί πέρα της ομιλίας, και συνέχεια βέβαια έκλεισα με το Ιωάννης Βελίδης, εκεί όπου ήταν η ομιλία του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έτσι παρουσίασε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, βέβαια με αναφορά στο πώς λειτουργεί υπέρ του ολιγοπολίου, της ολιγαρχίας, η οικονομία και οι προτάσεις όλων των συστημικών κομμάτων, έτσι, αυτών που κυβερνούν και αυτών που προτίθεται να κυβερνήσουν, με τα λεγόμενα υπερκέρδη. Μόνο από τους φόρους, λέει, εισπράττουν από τα νοικοκυριά 74 δισεκατομμύρια ευρώ, τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που τα πληρώνουν, και μα έρχονται μετά από τα 74 δισεκατομμύρια που εισπράττουν να μοιράσουν 2,2 δισεκατομμύρια. Είχε έτσι και βίντεο γκολ που δεν μου έχει συνηθίσει. Εγώ τουλάχιστον έχασα κανένα δύο τελευταίες ομιλίες του κ. Κουτσούμπα στο Βελίδιο. Δεν θυμάμαι, είχε σταθερό πάνω από πίσω. Τώρα έχει αυτά τα βίντεο γκολ που έχουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όπου πηγαίνουν με την ομιλία, δηλαδή παρουσιάζουν τα οικονομικά, ναι, στοιχεία και σε οπτικό.
2: Ενισχύουν αυτά που λέει ο ομιλητής.
0: Ενισχύουν παράλληλα, ναι, για να το βλέπεις κιόλας αυτό που ακούς.
2: Πολλοί κόσμος και σε αυτή την εκδήλωση, έτσι.
0: Ήταν γεμάτη, κοίταξε, κεντρική πολιτική ομιλία του κ. Κουτσούμπα, κατά παράδοση, δεν είναι αυτή που γίνεται στο Γιάννης Βελίδης, είναι σε μια εβδομάδα από τώρα, το άλλο Σάββατο,
2: στο
0: φεστιβάλ της Κοινοδιοικητή. Εκεί έκανε τη μεγάλη πολιτική ομιλία, εκεί μαζεύεται όλος ο κόσμος, η νεολαία, όλοι μπροστά καθίσματα για τους πιο μεγάλους και τα λοιπά, και από πίσω όλοι νεολαία, σημαίες, συνθήματα. Εκεί θα είναι χιλιάδες, ας πούμε, που συγκεντρώνονται για την ομιλία του. Βέβαια, ακολουθεί και το μουσικό πρόγραμμα που είναι πάντα πολύ πλούσιο. Αλλά εκεί μαζεύεται ο πολύς ο κόσμος. Τώρα γίνεται έτσι μια πιο οικονομική ομιλία στο Γιάννης Βελίδης, έτσι με καρέκλες. Ο κόσμος δεν είχε, θέλω να πω, το πάρα πολύ που συνήθως μαζεύει το ΚΚΕ σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται αντιπαράθεση σε σχέση με τα όσα εξαγγέλουν τα κόμματα. Περιμένουμε, είναι εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη. Τώρα το πρωί πάει στο σχολείο, θα το βρω, κάπου το είχα, στην Αριανού, τέλος πάντων, είναι το σχολείο το οποίο θα επισκεφτεί. Αριανού 3 είναι το 24ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί στην Ιασονίδου, πάνω από τον Άγιο Παντελεήμον.
0: Μπράβο, εκεί είναι η γειτονιά. έτσι, σε ένα από τα σχολεία εκεί πέρα, παλιό σχολείο, πολύ παλιό σχολείο, στις γειτονίες εκεί πέρα τις παλιές της πόλης. Εκεί θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα ξεκινάει με συναντήσεις, με επαφές, με συνάντηση και με τους δημοσιογράφους το απόγευμα, όπως συνηθίζει, το τριήμερο της παρουσίας του εδώ στην Θεσσαλονίκη, με την αυριανή του ομιλία, το βράδυ που θα είμαστε εκεί, θα την καλύψουμε, θα μεταδώσουμε από το ραδιοφωνό μας. Περιμένουμε απάντηση και στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Εξειδίκευση των μέτρων, αυτή την πρόταση που την έχει προαναγγείλει τον τρόπο έτσι φορολόγησης των ολιγοπολίων. Να δούμε πού βρίσκονται κοντά και πού απέχουν, γιατί είχαμε πει και εκείνο το 80% της σύμπτωσης του προγράμματος.
2: Copy-paste που έλεγε ότι όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι το 80% του δικού μας προγράμματος, είχε πει.
0: Χθες κάναμε μια ανακοίνωση για τη δημοσκόπηση που ήταν ικανοποιημένη, γιατί ανεβήκαν.
2: Μα τσιμπάει, δείχνει να τσιμπάει το.
0: Αλλά και
2: το
0: δυσαρεστημένη, γιατί έγινε δημοσκόπηση πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το fair play, λέει, δεν τηρήθηκε. Εντάξει, έχουν ένα δίκιο σε αυτό. Ότι πρέπει τέλος πάντων να ολοκληρώνουν την παρουσία όλων στην έκθεση και να βγαίνουν μετά οι δημοσκοπήσεις, να υπάρχει έτσι μια ισότιμη μεταχείριση, γιατί ξέρεις, προβάλλεται ο κάθε αρχηγός εκείνες τις μέρες που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, προβάλλεται και στα μέσα περισσότερο. Οπότε για κάποιους είναι έτσι πιο έντονη, για όσους παρακολουθούν έτσι αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι και πολλοί που παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης να ακούνε τις ομιλίες τέλος πάντων και το τι λέει ο καθένας. Και όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί βέβαια φεύγοντας από εκεί. Και παράλληλα βέβαια το Σαββατοκύριακο, εμείς μπορεί εδώ πέρα να όλοι να είμαστε γύρω από την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου, στον Παρόδο, αυτό που είπες νωρίτερα Μπάμπη, νομίζω εσύ άκουγα πριν από το Δελτίο, ή ο Νίκος, τέλος πάντων για τα θέατρα και το τι γίνεται.
2: Ναι, ο Νίκος το είπε.
0: Ναι, ο Νίκος. Λοιπόν, ναι. Όντως χθες υπήρχε πρόβλημα, υπάρχει πάντα πρόβλημα. Είναι πολύ απλές οι λύσεις. Πολύ περισσότερο φαντάζομαι τι θα γίνει το Σάββατο, έτσι, έχει προγραμματισμένη παράσταση. Νομίζω είναι η Ειρήνη που παίζεται στο θέατρο Δάσους.
1: Θα την ακούσουν με μουσική υπόκριση, ρε μου.
2: Θα τη φάει ο πόλεμος.
0: Νομίζω θα ακυρωθούν ή αν έχουν ήδη ακυρωθεί, δεν γίνεται. Χθες ήμουν κάτω που κάναν sound check. Είναι τεράστια.
2: Τα ακούγαμε και εμείς στην ΕΡΤ.
1: Βροχή check να κάνουν.
2: Τώρα.
0: Δεν μπορεί. Α, θα έχει και βροχή.
2: Θα βρέχει κατά 70% θα βρέχει, είπε ο Χρυσόστομος ο Παράνος. Εγώ πριν πάμε στα του Ρέμου ή κλείσουμε αυτά με το
0: μπορούσαν,
2: χρόνο.
0: Συγγνώμη να το πω μόνο αυτό, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που ξέρουν και εκεί απέναντι και οι χολύπτες μας, αλλά και όσοι οργανώνουν συναυλίες, δηλαδή αν η συνέκθεση στείλανε προς τα κάτω να κοιτάει η εξέδρα, να κοιτάει προς τη θάλασσα δηλαδή, σε έναν άλλο χώρο ή τον ίδιο χώρο αλλά ανάποδα, ο κόσμος να μαζεύεται από κάτω.
1: Βασικά τα ηχεία να έχουν ανάποδη κατεύθυνση.
2: Για το sound check φαντάζομαι.
0: Και εξέδρα. Όχι και στο sound check. Και στη, δηλαδή αν τα ηχεία κοιτούσαν προς τη θάλασσα, το κόσμο ήταν δηλαδή από
2: και
0: κάτω.
2: Και ο κόσμος ήταν στις βάρκες.
0: Όχι, ήταν στην έκθεση, ρε Μπάμπη.
2: Ναι, ξέρω.
1: Κοίταξε, μπορούμε να τον πάμε τον κόσμο και απέναντι στις ακτές Πιερίας.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά δεν γίνεται να έχουμε θέατρα παράλληλα και να ούτε το θέατρο. Ισχύει.
2: Να με αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και οι τρεις μας συμφωνούμε. Σε αυτό που δεν.
0: Πάμε να διαφωνήσουμε.
2: Τριήμερη επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ξεκινάει από σήμερα. Επίσημο πρόγραμμα ουσιαστικά το Σάββατο. Ορίονται οι απέναντι στα δημοσιεύματα των εφημερίδων τους. Ο Μητσοτάκης, λένε, προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά. Η Αθήνα αποφάσισε να γίνει τροφή για τα κανόνια του Ισραήλ. Είναι κάποια από τα δημοσιεύματα στα τουρκικά μουμουέ για το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν ο Ερντογάν επισκεφθεί την Αδριανούπολη, εμείς θα πρέπει να το κάνουμε μεγάλο θέμα.
0: Αλλά σε κάποια μέσα μπορεί να γίνει. Ή κάποιοι πολιτικοί μπορούν να το πούνε. Γίνεται, Νίκο.
1: Πού?
0: Το κάνουν. Κάποιες ακραίες φωνές.
1: Ποιοι ακραίες φωνές? Άμα πάει ο Ερντογάν στην Αδριανούπολη.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στην Αδριανούπολη.
1: Ούτε πιο ακραία φωνή, ούτε η ανάγκη. Ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δεν θα πει τίποτα. Σε παρακαλώ.
0: Η συζήτηση τώρα σε πολιτικό επίπεδο, εγώ να το πάω, επειδή έγινε τις τελευταίες ημέρες αρκετός δώρος, τα λέγαμε και χθες, για τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη κυρίως. Χθες μαζεύτηκαν λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το αν δεν θα έχουμε δηλαδή κυβέρνηση, θα γίνει ντου από τους απέναντι και τα λοιπά, και αυτό και κάποιες παρόμοιες, τέλος πάντων ένας παρόμοιος σχολιασμός από τον Υπουργό Υγείας. που είπε περίπου το ίδιο, αλλά με άλλο τρόπο. Ουσιαστικά ο κοινωνικός εχθρός, όπως λέτε, δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Πάντως, για να γυρίσω εγώ στο Καστελόριζο, τριήμερη επίσκεψη εκεί πρωθυπουργού, έχω να δω καιρό. Νομίζω την τελευταία φορά θυμάμαι τον Γιώργο τον Παπανδρέου πριν από 16 χρόνια.
0: Άσχημο.
1: Συνήθως είναι ημερήσιες οι παρουσίες εκεί.
2: Μπράβο. Θα είναι τριήμερο και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί είναι, το διαφοροποιεί.
1: Θα μείνει δηλαδή και τη δύο βράδια εκεί.
0: Θα είναι σήμερα, χωρίς πρόγραμμα. Αύριο είναι το κυρίως και είναι επέτειος έτσι. Της απελευθέρωσης, διορταστική έτσι.
2: Και 16 χρόνια από την υποδούλωση. Μετά την, την ανακοίνωση εκεί του Γιώργου Παπανδρέου, την παίρνουμε στη διαδικασία των μνημονίων.
0: Είμαστε, ναι, δεν είναι επέτειος αυτή.
2: Όχι.
0: Α, άνοιξη,
2: είναι σχήμα λόγου.
0: Άνοιξη ήταν.
2: Ναι.
0: Μάιος ήταν νομίζω κάτι.
1: Πρωτομαγιά ήταν.
0: Πρωτομαγιά ήταν. Νομίζω από τότε γι' αυτό δεν έχει πάει κανείς στο Καστελόριζο, γιατί έχουμε συνδέσει η σύγχρονη έτσι, πολιτική ιστορία του τόπου, εκείνη την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου τότε που ανακοίνωνε την ένταξη της χώρας στη μνημονιακή εποχή, τότε θα βγαίναμε άμεσα, θυμάστε.
2: Ναι,
0: ήταν σε δύο χρόνια το 12 να τελειώσουμε και να βγούμε. Ήταν ένα έτσι, σύντομο πρόγραμμα που θα ακολουθούσαμε. Η συνταγή κράτησε λίγο παραπάνω και κάτσαμε 10 χρόνια. Να πούμε ότι η σημαντική είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώνονται ούτως ή άλλως εδώ και καιρό, και υπάρχει μια κλιμάκωση από τουρκικής πλευράς. Συνδέεται και με τη συνέχεια των εξοπλισμών που υπάρχουν και αντιδράσεις στοχεύουν και σε αυτό από ελληνικής πλευράς. Είναι τελευταίες και οι ιταλικές που λέγαμε χθες, οι φρεγάτες, αλλά και όλα τα άλλα προγράμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και προκαλούν την αντίδραση της απέναντι πλευράς, όπως βέβαια η ασπίδα του Αχιλλέα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί σχετίζεται βέβαια και με το Ισραήλ, όπως είπες και εσύ. Και θα έχει αυτές τις ημέρες ενδεχομένως θα έχουμε ένα τετράρισμα. Πάντως γενικότερα οι αναλυτές μιλάνε για μια κλιμάκωση και από την Τουρκία, αλλά και από τη δική μας πλευρά, στο βαθμό δηλαδή που δεν αφήνουμε τη συζήτηση να πέσει κάτω.
2: Αυτό δεν είναι κλιμάκωση.
0: Ναι,
1: δεν αφήνουμε τις προκλήσεις να πέσουν κάτω, εντάξει.
0: Αυτά στα ζητήματα αυτά, βέβαια το μεγάλο θέμα, το οποίο επίσης δεν αναφέραμε, mm-hmm. έχει να κάνει, εκτός από την έναρξη πολιτικής χρονιάς, με τα ζητήματα της ακρίβειας. Σήμερα ανέβηκε κι άλλο η τιμή.
2: Το είπαμε εμείς στο ξεκίνημα.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Το πετρελαίο. Και βέβαια εσείς μπορεί να έχετε εκεί χαμηλότερα, αλλά εγώ χθες, επειδή έψαχνα την Τούμπα που κινούμε πάνω στη Λαμπράκη, στα Βενζινάδικα, το 2,16,9-2,17 δηλαδή ουσιαστικά ήταν η χαμηλότερη τιμή για την αμόλυβδη. Πλέον οδεύουμε για τρελά νούμερα.
1: Αναζητούνται τρόποι νέων παρεμβάσεων.
2: Πόρε φίλε.
0: Είναι 17-2,19, εκεί πέρα μέσα 2,20, η απλή αμόλυβδη τώρα λέω έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
0: Έχει πλησιάσει το 2,20, πιο πάνω κοντά στα 2,30 η σούπερ. Και το
2: ντίζελ
0: λίγο
2: πάνω.
0: 2,0 κάτι.
2: Όχι,
0: πάνω,
2: ναι, 2,037 το βρήκα εγώ σήμερα.
1: Θυμάμαι την αμόλυβδη, έτσι σαν να ήταν χθες. Θυμάμαι την αμόλυβδη.
0: Όχι.
1: Ευρώ. 0,699.
2: Ναι,
1: 0,699. Τώρα ούτε το πιο φθηνό αέριο, τι γκάζ, τι βάζουν εκεί πέρα, ούτε.
2: Μα τότε αν σε ρωτούσε το παλικάρι στο βενζινάδικο πώς το να βάλω, έλεγε υποτιμητικά γέμισε το. Φαινόταν αυτονόητο.
1: Αυτά τα έκανε εσύ μια ζωή large.
2: Όχι, στα 0,70 τόσο το έκανε και σύνικο. Από τότε έχει να φουλάρει.
0: Φουλάρισμα. Και εγώ από τότε που είχα τη Βέσπα που χωρούσε 5 ευρώ όλο και όλο.
1: Παιδιά, κατέβαινες Αθήνα με 40 ευρώ καύσιμα και άλλα 20 για αδειώδια. Αυτό ήτανε. Ένα εξιντάρι. Και τώρα χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Λοιπόν, χαιρέτα μου τον Πλάτανο, θα πω.
0: 250 ευρώ μήνυμου με την οικονομική.
1: Έχει αρχίσει να μας μαλώνει η βούλα που δεν βγαίνουμε γκέρος. Μη μας κάνεις υπόλογους απέναντί της.
2: Γεια σου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα μετά από κενά και αντιφάσεις οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές σε όλη τη χώρα να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου στις 10 και της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Σε 24 ώρη λειτουργία σήμερα και αύριο το Μετράθο Θεσσαλονίκης λόγω Διεθνούς Έκθεσης. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη καθώς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κέρκυρας. Χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στην περιοχή Πλάγια του Κυλκής. Τετραμελής οικογένεια, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Νεκροί και τραυματίες στην Ελβετία σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Weather Girl. And have we got news?

0: Βρε Μπάμπη, δεν είναι από τα πιο ξεσηκωτικά τραγούδια αυτό να, να χορέψεις, να ξεφαντώσεις.
1: Το ότι βρέχει ο ουρανός άνδρες.
0: It's raining men, hallelujah.
1: Αυτό που πρέπει να ξέρετε φίλοι και φίλοι.
0: Και ακουγόταν και στην Bridget Jones.
1: Μπράβο. Και εκείνο μου άρεσε το ημερολόγιο της
0: Bridget, Jones.
1: Ναι, έχω δει τη σειρά.
0: Αλλά αυτό μας ξεσήκωνε σε ένα bar pub κάποτε στη Χαλκιδική πριν από δεκαετίες.
1: Πάντως φίλες και φίλοι, εάν και το τραγούδι λέει ότι βρέχει άνδρες, να ξέρετε ότι το Σάββατο την ώρα της συναυλίας στο Αντώνη Ρέμο θα βρέχει καρέκλες κατά 70% όπως μας είπε, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, όπως μας είπε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, ο αγαπημένος μας ο Χρυσόστομος, ο Παραλός.
0: Το έχει κρατήσει ο Μπάμπης αυτός μεγάλη είδηση.
1: Ναι,
0: ότι έχουμε
1: μα άμα έχει τώρα 100.000 κόσμου ή 50.000 κόσμου ή 80.000 κόσμου, ας ξέρει αυτός ο κόσμος ότι είναι καλό να έχει μαζί του ένα διάβροχο στην τσάντα ή μια ομπρελίτσα.
0: Γιατί από τα πράγματα... αυτά τα διάβροχα που γίνονται τσαντάκι και μπαίνουν εκεί σε μια τσεπούλα.
1: Είναι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ξαφνικά να το βγάλετε, μην τρέχετε για να προλάβετε.
0: Είχε δίκιο ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Ταυτόχρονα θα είναι η παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη. Είναι σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους. Και καλό είναι να το έχουν και αυτοί στο μυαλό. Πέρα
1: μπράβο.
0: Από τις ηχητικές παραφωνίες.
1: Στην περιφερειακή θα πάμε φίλες και φίλοι για να σας πούμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και ξεκινούν λίγο πριν από το σημείο που η εσωτερική συναντά την εξωτερική περιφερειακή, δηλαδή εκεί περίπου στο ύψος του Σκλαβενίτη ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες και σας συνοδεύουν μέχρι να κατορθώσετε, γιατί για κατόρθωμα πρόκειται, να περάσετε την έξοδο Νεαπόλεως. Μετά αρχίζουν τα πράγματα και ψιλοβελτιώνονται και δεν έχετε σοβαρά προβλήματα. Αλλά μέχρι να περάσετε την έξοδο προς την Νάπολη, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα για εσάς που κατευθύνεστε από τα δυτικά, το ξαναλέω, προς τα ανατολικά, σε εκείνο το ρεύμα.
0: Σε άλλα σημεία, Μπάμπη, πρόλαβες να δεις αν έχουμε κάποια. Α, εντάξει, έχει δυσκολέψει λίγο στο μεταξύ κατάσταση, την Νίκη Θοδωράκη.
1: Ακριβώς
0: την αναμενόμενο ήταν. Και κάτω προς τον Βαρδάρη έχουμε τα κλασικά προβλήματα. Προς τα δυτικά δεν βλέπω κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Όχι, μόνο τα δικαστήρια, η κλασική τους εικόνα, αρκετή καθυστέρηση εκεί στην Πολυτεχνία.
0: Κατά τα άλλα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα, Παρασκευή, δεν ξέρω τι γίνεται, και στους ανατολικούς άξονες. Παραδείγματος χάρη Κωνσταντίνου Καραμαλή χθες, αυτή την ώρα ήταν πολύ άσχημα. Τώρα
1: ακριβώς.
0: Δεν έχει σχεδόν καθόλου προβλήματα.
1: Όχι.
0: Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που βασανίζονται εκεί, που βασανίζονταν καθημερινά στη Βασιλίσσης Όλγας.
1: Όχι, το είπαμε ότι εκεί επηρεάζει το μετρό και μπράβο, εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Να δούμε πότε θα βελτιωθεί συνολικά στην πόλη.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στη συναυλία, γιατί θα ακούσουμε αμέσως μετά και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα. Ίσως θα ακουστεί και στη συναυλία, αν επιτρέψει η βροχή. Γιατί άκουσα ότι θα είναι καλεσμένη και η Μαντό.
1: Και ξέρω ότι έχεις μια δυναμία. Ναι. Τα νεότερα χρόνια.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε μετά ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε στη συναυλία να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, με δημοσιεύματα, φέρεται δυσαρεστημένη οικογένεια του γλύπτη που έφτιαξε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Όχι, νομίζω ότι έστειλε και ένα εξώδικο, όχι μόνο.
0: Α, έστειλε και εξώδικο.
1: Ότι δεν θα επιθυμούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο συμβαίνει σε σχέση με το άγαλμα.
0: Μέσω δικηγόρων βλέπω έχει σταλεί ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η οικογένεια είναι δυσαρεστημένη. Δεν φτάσαν ακόμη στο εξώδικο, αλλά αναμένεται λέει να κινηθούν νομικά.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά λέγανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει τη συναυλία, αλλά εγώ στο είπα ότι έχουμε βγάλει και πάλι τόσο αρνητισμό και τόση κουβέντα που στο τέλος έτσι κι αλλιώς θα φρέξει και
0: ίσως...
1: θα φύγει ο κόσμος τρέχοντας
0: φύση,
1: δηλαδή. Δεν γλιτώνει κανένας από εμάς. Φέρτε ένα παπά να μας διαβάσει.
0: Η φύση, η ζωή πολλές φορές δίνει λύσεις από μόνη της.
1: Απαντά στα ερωτήματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν από τα σύνορα της, πώς τα λέει, της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά, λέει το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, για να πάμε και στον Κώστα Κούση, έτσι θα πάμε.
1: Φυσικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Την ακούσαμε τη Μαντώ. Εγώ χρόνια είχα να την ακούσω, να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Από τότε που με σουρανούσε. Τον Κώστα τον Κούση όμως έχω να τον ακούσω μόλις από εχθές. Ναι. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλούσιες οι αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Καλημέρα, φίλε.
1: Μόλις του ανέφερες για Μαντώ και Ρέμο, πήρε αναθάρισε ο Κώστας.
0: Τον είδα κι εγώ, τον είδα.
2: Ναι, αφού τα πράγματα πάνε καλά, το καλό στο καλύτερο.
1: Μέχρι να σας πάει μια θύελα, μια καταιγίδα και να τα κάνει.
2: Από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, πλούσια αθλητική επικαιρότητα και πάλι. Η δράση νομίζω ότι μπήκε και καλά στην τελική ευθεία. Είμαστε σε εξέλιξη, πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Σε λίγο αρχίζει και το μπάσκετ. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Οπότε μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και στη δράση. Χθες είχαμε πρωτάθλημα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά, ισοφαρίστηκε. Η Κηφισιά παίζε με 10 παίκτες. Βρήκε τελικά άλλα 2 γκολ και είναι πλέον πρώτος στη βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό.
1: Ήταν ο εξαναβολής αγώνας, έτσι αυτός.
2: Ναι, ήταν εξαναβολής αγώνας.
0: Η αποβολή καθόρισε το αποτέλεσμα. Εντάξει, ή ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός και έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
2: Εντάξει, καλύτερος ήταν, αλλά έπαιζε μισή ώρα η Κηφισιά με 10 παίκτες. Η κόκκινη έγινε στο 63. Αποβλήθηκε.
0: Πόσο ήταν τότε το σκορ, 1-1?
2: Ήταν 1-0. Ήταν 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Σόπαρε,
2: φίλε. Ισοφάρισε η Κηφισιά λίγο μετά με 10 παίκτες με το Θεοδωρίδη 1-1. Δεν άντεξε όμως, μετά έγινε ένα πέναλτι στο 81 που ήταν πέναλτι με τον Ταμπόρδα και τελείωσε το παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Ο Ράστοντερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός τώρα έχει 3-3 και είναι πρώτος μαζί με τον Πανετολικό που έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Κύπελο επίσης θες 1-1 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με τον Άρη. Στην Τρίπολη έγινε το παιχνίδι. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέδα, ισοφάρισε ο Άρης με τον Μωρόν, ο οποίος βρήκε τον δρόμο.
0: Μετά από καιρό ξανασκόρα.
2: Ναι, ναι, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από καιρό.
1: Έβαλε ένα πολύ δύσκολο γκολ στην κλειστή γωνία.
2: Έτσι, έτσι. Έβαλε ένα μωρονίσιο, θα έλεγα εγώ, γκολ. και πάλι είναι καλό. Είναι καλό για τον ίδιο και για τον Άρη που βρίσκει και πάλι την επαφή.
1: Και έδειχνε και τη φανέλα του εμφατικά, σαν να λέει ότι εμπιστευτείτε με. Εγώ
2: ναι, εντάξει. Ναι. Έχει περάσει και αυτό τώρα μια δύσκολη σεζόν πέρσι. Και σίγουρα μαθαίνει και διαβάζει για όσα λέχθηκαν και λέγονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ότι βρήκε και πάλι δίχτυα είναι θετικό και για αυτόν και για την ομάδα του.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο έχουμε τον Ηρακλή να παίζει με τον Ατρόμινο 9 η ώρα την ώρα της συναυλίας του Ρέμου και τον Ολυμπιακό λίγο νωρίτερα να αποδέχεται τον Όφη, ενώ την Κυριακή με Καλαμάτα, Βόλο, Αστέρα, Άκτορ, ΑΕΚ και Φυσιά Λεβαδιακός και βέβαια 9 η ώρα πάω Κάρης και μετά πάντα. Και μετά Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ντέρμπι των πρωτοπόρων.
2: Έτσι, μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι. Τώρα για τον Άρη να πούμε, παιδιά, ότι εκτός από την ισοπαλία στην Τρίπολη, να θυμίσουμε βέβαια στους ακροατές μας ότι είναι league phase, δεν είναι ούτε παράταση, ούτε πέναλτι, ούτε νοκάουτ, είναι βαθμολογία. Κανονικά πήρε δηλαδή ο Άρης ένα βαθμό και ο Αστέρας Τρίπολης ένα βαθμό. Και συνεχίζουν. Ο Άρης έκανε.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί και ο πατέρας μου χθες, ηλικιωμένος, που τον είπα για το αποτέλεσμα, δεν ήξερε πώς είναι ο θεσμός. Του λέω με βαθμολογία είναι. Εντάξει,
2: ναι, και εμένα με ρωτούσαν, δεν θα παίξουν παράταση.
1: Όχι.
0: Okay. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχει περάσει αυτό. Ο Άρης λοιπόν έκανε και μια μεταγραφή, πήρε έναν κεντρικό αμυντικό, τον έψαχνε εδώ και καιρό, τον Τζον Σούταρ. Είναι Σκοτσέζος, ανήκει στην Glasgow Rangers.
1: Και ο Πάουκ πήρε φόρ, νομίζω. Σέντερ φόρ πήρε ο Πάουκ.
2: Ο Πάουκ πήρε τον Μπράνσα, ναι, πράγματι.
0: Τον πήρε.
2: Για τον Άρη να πούμε.
0: Έχω ακούσει 10 σέντερ φορ.
1: Καλά, από μένα θα τα μαθαίνει.
0: 10 έχω ακούσει. Ο Πάουκ τον παίρνει και στο τέλος δεν τον παίρναμε. Γι' αυτό διαβάζω ονόματα και δεν τα δίνω σημασία. Πήρε,
2: ναι,
0: δηλαδή φορ.
2: Τώρα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο η κατάσταση αυτή. Είναι ο Σιμών Μπάνζα. Είναι ο παίκτης ο οποίος έπαιζε στην Μπράγκα. Έπαιζε τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη σήμερα ή αύριο.
0: Τον αγοράσουμε ή δανεικός?
2: Δανεικός, από την Αλτζαζίρα. Πώς λέμε Αλτζαζίρα News.
1: Αλτζαζίρα News. Δεν μου λες.
0: Και η Αλτζαζίρα έχει ζητήσει, λέει, τον Νίκο τον Λαδιανό ως ανταλλαγή για να μας τον δώσει.
2: Σίγουρα. Για να είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στη θέση του point guard. Λοιπόν, Κώστα, είπαμε λοιπόν 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής στο μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης.
2: Το πάω κάρι,
1: αυτό που λυπάμαι εγώ είναι οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί νομίζω θα είναι χειρότερα και από το προηγούμενο που άνοιξε η έκθεση. Διότι θα έχουν, πρόσεξε, θα έχουν πολιτική κίνηση, νομίζω ο Νίκος Αντουλάκης και λοιπά στη ΔΕΘ.
2: Ναι,
1: θα, έχουμε, θα έχουμε όλο το χαμό με την συναυλία Ρέμου. Θα έχουμε...
0: Τον Ηρακλή εκείνη την ώρα με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, την ίδια ώρα.
2: Ο Ηρακλής παίζει στο Βόλο.
0: Α, στο Βόλο στο γίνεται. Βόλο. Α, αν και είναι κηπεδόχος,
1: ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, θα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο και ενώ είναι ο Ηρακλής Ατρόμητος παίζει
1: και
0: στο
1: θα
0: Βόλο.
1: Θα έχουμε μπράβο. Και την Κυριακή μπράβο. Το ντέρμπι. Θα είναι πραγματικά επιποδός πολέμου η αστυνομία.
2: Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται κάθε Σαββατοκύριακο. Πάντα αυτό γίνεται.
1: Αυτό
2: με
1: το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι
1: απλά τώρα θα έχει πολλά περισσότερα.
2: Αλλά είναι στο καθήκον. Εντάξει, είναι πολλά. Είναι ο Σεπτέμβριο πάντα το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, δύσκολο για την Θεσσαλονίκη. Τώρα, να πούμε ότι Σαββατοκύριακο βέβαια έχουμε πλούσια δράση, είπατε το πρόγραμμα. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε όμως και μπάσκετ και το λέω γιατί θα είναι μια ευκαιρία να δούμε τις ομάδες μας επιτέλους, τις καινούργιες,
0: σωστό.
2: Σε αγωνιστική κίνηση, γιατί στις 8 έχει Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα τουρνουά το οποίο γίνεται, θα το μεταδώσει το Action 24. Και επίσης θα δούμε και από το
0: Ολυμπιακός
2: Sky,
0: Άρης για τον τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Αυτό θα
2: ναι, θα δούμε τον αγώνα του Άρη με τη Μακάμπη.
1: Πρώτα παίζουν ο Άρης με τη Μακάμπη, ναι.
2: Ναι, και του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Okay.
2: Οπότε να πούμε ότι στις 6 είναι ο αγώνας του Άρη με τη Μακάμπη και στις 9 είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι καλά παιχνίδια. Τα περιμένουμε
1: πολύ
2: να
1: δυνατά
2: να δούμε...
1: παιχνίδια. Παιχνίδια ναι. Ευρωλιγκάτα, έτσι να λέμε.
2: Έτσι,
1: δηλαδή,
2: έτσι ευρωλιγκάτα ναι. Παιχνίδια, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο στο Μιλάνο. Θα βρούμε κάποιο τρόπο να το δούμε και αυτό. Όλο και κάποιο διαδικτυακό θα υπάρχει. Οπότε μπαίνουμε σιγά-σιγά σε.
1: Θυμάσαι πότε αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Συγγνώμη, και τώρα που είπατε για το μπάσκετ, τοποθετείται και είναι απτυσσόμενη.
1: Ναι, ναι,
0: ξέδρα στο
1: παλέ. Ναι.
0: Στο παλέ, έτσι που μεγαλώνει τη χωρητικότητα και ουσιαστικά φέρνει και περισσότερο
1: βέβαια,
0: κόσμο.
1: Βέβαια, εμείς οι παλιοί θυμόμαστε με αγάπη αυτήν την. Το βοηθητικό γήπεδο εκεί το κενό.
0: Να σου πω, εμένα δεν μου άρεσε ποτέ.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: μάρει.
0: Θα μπορούσε να γεμίζει.
2: Έχουμε ναι. Παίξει, γίνονται αγώνες εκεί, γίνονταν. Mm. Και μπάσκετ
1: θυμάμαι,
2: και βόλεϊ.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα. Θυμάμαι αρχές δεκαετίας 80 να γίνεται αγώνας στην κεντρική σάλα του γηπέδου και ταυτόχρονα δίπλα να έχει ή προπονήσεις ή αγώνες μικρών ομάδων.
2: Ναι, βέβαια. Mm. Κάτω παίζαμε φιλικά και παιδικά.
1: Ήτανε πολύ αστείο ταυτόχρονα.
2: Θα δώσει εκεί.
0: Άλλη αίσθηση στο γήπεδο.
2: Αλλά οι καιροί περνάνε τώρα, δεν ξέρω αν αυτή η κερκίδα. Νομίζω αυτή η κερκίδα θα μπορεί να μετακινείται και πάλι, αλλά τώρα τέτοια
0: ναι,
2: κατασκευή ολόκληρη.
1: Έτσι
2: βάλε,
1: φαίνεται.
2: Βγάλε,
1: έτσι
2: δεν
1: φαίνεται.
2: Είναι τόσο εύκολο.
1: Μιλάμε για περίπου συν 1000 άτομα.
0: Πολύ σημαντική η ενίσχυση.
1: Λοιπόν, μήπως θυμάσαι πότε αρχίζει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
2: Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Περιμένουμε την. Κλήρωση, παύλα, ορισμό θα το πω εγώ γιατί είναι ηλεκτρονική κλήρωση όπου απλά δεν γίνεται δηλαδή κάποια εκδήλωση κτλ. Απλά ανακοινώνονται οι αγώνες και οι μέρες. Δεν έχει ανακοινωθεί. Πιστεύω το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου θα γίνει η έναρξη της χρονιάς.
0: Έχουμε
2: όπως
0: ακόμα.
2: Πάντα κάθε σεζόν. Οκτώβριο αρχίζει, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι 3 με 4 Οκτωβρίου θα γίνει το τζάμπολ. Για την GBL, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αρχούν πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, σχεδόν 25 μέρες ακόμα και μετά, όταν κάτι συμβεί, τρέχουν να προλάβουν τις ημερομηνίες.
2: Το κάνουν γιατί συνήθως τα καλοκαίρια προς το τέλος έχει ευρωμπάσκετ, έχει εθνικές, έχει κτλ. Και γι' αυτό το αρχίζουν και η Ευρωλίγκα αρχίζει Οκτώβριο.
1: Λοιπόν,
2: και όλα
1: τα είπαμε όλα, δεν μας είπες όμως, έπεσαν πολλά γκολ χθες στο Champions League γενικώ στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ακούμε.
2: Είχε πράγματι πολλά γκολ το Champions League όπως πάντα πλέον έχει. 6 αγώνες, 1-1 φαίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να βάλει ρε φίλε και η Μποντογκλίμπ ένα γκολ να πληρωθούμε.
2: Ναι, όντως όλοι αυτό περίμεναν.
1: Έχασε το στοίχημα ο Μπάμπης για να
0: μόνο αυτό γι' αυτό.
1: Λοιπόν,
2: όλοι
1: μας...
2: αυτό περίμεναν πράγματι.
1: Πες μας αγώνες.
2: Αϊσκόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ 1-1, η Κόμο με τη Λειψία 4-1, γκολ ο Δουβίκας.
0: Στην πρώτη συμμετοχή της Κόμο, στην διοργάνωση.
2: Ναι, πρώτη συμμετοχή της Κόμο, Δουβίκας έβαλε γκολ. 4-1, 4-0 η Manchester United, εμφατική νίκη, 5-0 η Bayern Μονάχο, όπως είπαμε, την Bodo Glimt, η οποία έπαιζε και με 10 παίκτες κάποια στιγμή, και 2-3 η Lanz κέρδισε στην Τσεχία τη Σλάβια Πράγας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε
2: καλά. Πήγαμε.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Σήμερα έχουμε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία για τους φίλους του ποδοσφαίρου το βράδυ. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορεί να τους κεντρήσει.
1: Είχαμε καλές εμφανίσεις σε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες από τους Έλληνες παίκτες και κλείνοντας με αυτό, Χαρήκαμε πολύ που είδαμε γελαστό και το Κωνσταντέλια μετά την εγχείρηση.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, στο κρεβάτι του πόνου και πάλι αυτό το χαμόγελο που τόσο έχουμε αγαπήσει αυτού του παιδιού.
2: Έτσι, έτσι. Εντάξει, τα φάγαμε τα παιδιά τώρα, ναι, ναι. Οι Έλληνες και οι Έλληνες. Ο ένας αφιδάτος, ο άλλος χιαστό, γεροί να είναι. Είναι μια πράγματι πολύ ταλαντούχα γενιά. Πολύ ταλαντούχα γενιά, από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ. Μακάρι να καταξιωθούν και να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα.
0: Και να μπορεί να τις αξιοποιήσει και το εθνικό συγκρότημα για επιτυχίες.
1: Λοιπόν, σωστά. Ωραία. Είτε πάτε σε γάμους, είτε πάτε σε συναυλίες, είτε πάτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε μείνετε σπίτι σας, ναι, με μπυρίτσα για να προστατευτείτε από τη βροχή. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων τη Δευτέρα, στις 6 ακριβώς το πρωί. Μέχρι τότε, γεια σας.
1: Καλή δύναμη, γεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά και την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ωστόσο να κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Στον αγιασμό του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, θα δώσει το παρόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς από χθες το μεσημέρι που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου ακολούθησε σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους δύο γιατρούς που τελικά οδήγησαν και στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δήλωσαν ότι τα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου θα δώσει στις 10 το πρωί και η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το μετρό της Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να μείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Χι Πλάγια στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιωνίας με υδροφόρες. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα τιμά η Νέα Υόρκη. Η τελετή στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το παρόν σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, με τον Ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένεται σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Συνήθως είναι μία ημέρα που ουσιαστικά τελειώνει η εργάσιμη εβδομάδα, αλλά για τους μαθητές είναι μία ημέρα, μία αρχή. Γιατί έχουμε το πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Αλλά καλή σχολική χρονιά και με αποτελέσματα, έτσι. Γιατί είδες τι έδειξε ο πρόσφατος ο διαγωνισμός της PISA για το 2025. Έχουμε κάποια ζητήματα, έχουμε μείνει λίγο πίσω μάλλον.
1: Όλα θα πάρουν το δρόμο τους, μη σ' απασχολεί. Σήμερα είναι η καλύτερη ημέρα για τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουν ότι μπαίνουν πλέον τα πράγματα σε μία σειρά.
0: Ναι, το θέμα είναι να μένει και ουσία. Και γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Δημόπουλος, είναι εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA του ΟΣΑ. Είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς βεβαίως.
0: Ναι, ακριβώς. Τι ακριβώς έχει δείξει αυτός ο διαγωνισμός, είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε?
2: Να σας παρακαλέσω να τον αποκαλούμε έρευνα.
0: Την έρευνα, ακριβώς.
1: Έρευνα,
0: την
1: έρευνα, έρευνα.
2: Ναι. Ναι, ωραία. Γιατί αποδίδει καλύτερα το τι κάνει, τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Που καταλήγουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, έχετε δίκιο.
2: Ακριβώς. Μαζεύουμε δεδομένα και αυτά τα δεδομένα τα μαζεύουμε σε περιοδική βάση κάθε 3 χρόνια. Η έρευνα διεξάγεται από το 2000 και ταυτοχρόνως μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσεται το σύστημά μας στον χρόνο, αλλά και πώς αν συγκλίνει ή αποκλίνει από τα διεθνή συστήματα, διότι στην έρευνα συμμετέχουν, στην τελευταία έρευνα ας πούμε, του 25 συμμετείχαν 91 χώρες, δηλαδή σχεδόν όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, μου είπατε τι μας δείχνουν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν, είναι μεικτά αυτή τη φορά για τη χώρα μας, διότι ο τρόπος να τα διαβάζουμε, όπως σας είπα, είναι τι αλλαγές έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά και αν πετύχαμε σύγκληση ή απόκληση από, από τη διεθνή κατάσταση. Λοιπόν, ως προς αυτό τον άξονα υπάρχει μια βελτίωση, διότι τα προηγούμενα χρόνια, το 2000 μέχρι το 2022 και σήμερα, είχαμε πτώση αλλά και απόκληση, δηλαδή αύξανε η απόστασή μας από το μέσον όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη φορά συνεχίσαμε να έχουμε πτώση, όχι μόνο εμείς αλλά και διεθνώς, λόγω του ότι συγκρατήσαμε τη δικιά μας πτώση, δηλαδή πέσαμε λιγότερο από ό,τι οι άλλοι, για πρώτη φορά είχαμε σύγκληση. Παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, εμείς πέσαμε 5 μονάδες, ενώ διεθνώς ο μέσος όρος 12 μονάδες.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι ενθαρρυντικό, κύριε καθηγητά, επειδή δεν πήγαν καλά. Αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επειδή δεν πήγαν καλά οι άλλοι, να εμφανιζόμαστε έτσι και λίγο αισιόδοξοι, ότι έχουμε μία σύγκληση με τις άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
2: Ακούστε, εγώ προφανώς, όταν έχει τόση δεν είναι ευχάριστο, αλλά απλώς εξηγώ ότι είναι μια θετική πτυχή, διότι η τάση των δεδομένων έχει σημασία. Προφανώς συνολικά και διεθνώς και στην Ελλάδα αποτελέσματα προκαλούν προβληματισμό, όπως προκαλούσαν όλες τις προηγούμενες φορές που συμμετείχαμε. Ποτέ δεν είναι. Προφανώς συνολικά και διεθνώς και στην Ελλάδα αποτελέσματα προκαλούν προβληματισμό, όπως προκαλούσαν όλες τις προηγούμενες φορές που συμμετείχαμε. Ποτέ δεν είχαμε καλά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη έρευνα. Πράγμα που δείχνει ότι το σχολείο μας έχει

0: μια κατοφερή πορεία.
1: Αναδεικνύεται στην έρευνα αυτό το κομμάτι που λέμε το χάσμα ανάμεσα σε προνομιούχους και μη προνομιούχους μαθητές. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε δημοτικά, ιδιωτικά σχολεία ή περιοχές, ή σχολεία της περιφέρειας με σχολεία του κέντρου μιας πόλης. Έχετε εντοπίσει τέτοια ζητήματα?
0: Βεβαίως, η έρευνα πίστα κατεξοχήν λέει ότι ένα σύστημα είναι καλό όταν πετυχάνει δύο πράγματα. Υψηλές επιδόσεις και χαμηλό επίπεδο κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων. Κανένα σύστημα δεν είναι, σε όλα υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, αλλά το θέμα είναι το εύρος τους. Έτσι, όσο πιο μικρό είναι, τόσο το καλύτερο. Άρα, ένα σύστημα για να θεωρηθεί καλό στο πλαίσιο της έρευνας θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις και υψηλό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα, λέγοντας αυτό, να σας πω ότι στην Ελλάδα εμφανίζονται χάσματα κοινωνικά, σε μικρότερο βαθμό όμως από το μέσον όρο του ΩΣΑ. Δηλαδή, οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι μικρότερες από ό,τι κατά μέσον όρο στον ΩΣΑ. Επίσης, οι διαφορές μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων είναι μικρές. Μόνο στα μαθηματικά υπάρχει μια διαφοροποίηση, δηλαδή υπέρ των ιδιωτικών σχολείων. Και επίσης, το χάσμα μεταξύ επιδόσεων στα αστικά κέντρα και το σχολείο των αστικών κέντρων και της περιφέρειας επίσης είναι μικρότερο από ό,τι στο μέσον όρο του ΩΣΑ. Το ακόμα όμως πιο ενθαρρυντικό είναι ότι τη δεκαετία 15-25 έχουμε μια σμίκρυνση αυτού του χάσματος, τόσο του κοινωνικο-οικονομικού όσο και του χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Βέβαια, επειδή αυτό συμβαίνει σε χαμηλές επιδόσεις, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Θα ήταν καλό να συμβαίνει σε ψηλές επιδόσεις.
1: Και εκτός από το ρόλο του σχολείου, ο ρόλος της οικογένειας αναδεικνύεται στην έρευνα, δηλαδή το προφίλ της οικογένειας ενός μαθητή.
0: Βεβαίως και αυτή ξέρετε, η έρευνα κοιτάει.
2: Αυτό δεν αντανακλάται και στην προσωπικότητά του, κύριε καθηγητά, του μαθητή δηλαδή, του παιδιού.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Αυτό δεν αντανακλάται, ο ρόλος της οικογένειας που επισημαίνει η Μαρία, και στην προσωπικότητά του και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα.
0: Η έρευνα που έχει ενδιαφέρον γιατί δεν μετράει, δεν αποτιμά μόνο τις επιδόσεις, αφού μετράει πολλά άλλα πράγματα που αφορούν το μαθητή, το σχολείο του κτλ. Ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε πώς ερμηνεύονται οι επιδόσεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν η επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού, συγγνώμη, του οικογενειακού περιβάλλοντος αποτιμάται. Να σας πω ορισμένα στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με αυτό. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι διεθνώς παρατηρείται υποχώρηση της υποστήριξης της οικογένειας στη μορφωτική προσπάθεια των παιδιών. Στην Ελλάδα όμως ευτυχώς όχι. Στην Ελλάδα έχουμε υψηλή υποστήριξη της οικογένειας στη μορφωτική προσπάθεια των παιδιών και μάλιστα αυτό το επίπεδο διατηρείται σταθερό και ψηλά ενώ ο διεθνώς πέφτει. Αυτό είναι ένα θετικό σήμα για την ελληνική οικογένεια. Ένα δεύτερο όμως εύρημα που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι φαίνεται να επιδρά θετικά στην πορεία των μαθητών ο τρόπος με τον οποίο ενδιαφέρεται η οικογένεια. Διότι φαίνεται ότι όταν η οικογένεια δείχνει έγνοια για την καθημερινότητα του παιδιού στο σχολείο, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να το ακούσουν οι γονείς εν ώψη μάλιστα και της νέας σχολικής χρονιάς, όταν δηλαδή γυρνάνε τα παιδιά από το σχολείο και τα ρωτάνε οι γονείς πώς πήγες παιδί μου σήμερα, τι προβλήματα αντιμετώπισες, τι έμαθες καινούριο κτλ. Όλα αυτού του τύπου η αλληλεπίδραση φαίνεται να ευνοεί τη μορφωτική προσπάθεια και τις επιδόσεις εν τέλει των παιδιών. Αντίθετα, φαίνεται ότι λειτουργεί αρνητικά στις επιδόσεις των παιδιών όταν το ενδιαφέρον των γονιών μεταφράζεται σε άγχος για τη μελλοντική πορεία. Τι θα σπουδάσεις στο μέλλον, τι θα κάνεις κτλ. Άρα, μια συμβουλή, αν επιτρέπετε, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας είναι το ενδιαφέρον προς τα παιδιά να επιδεικνύεται μέσα από την καθημερινότητά τους και την καθημερινή τους σχέση με το σχολείο, παρά ως προβληματισμός και άγχος για τη μελλοντική προοπτική των παιδιών.
1: Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα που μας αναφέρατε, κύριε καθηγητά, υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί η κατάσταση, δηλαδή μπορούν να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, επειδή είστε και καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής. Θα προτείνατε κάτι να αλλάξει για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά ακόμη και το πιο απλό της κατανόησης ενός κειμένου, για παράδειγμα, από τους μαθητές?
0: Κοιτάξτε, αυτό που μας προσφέρει η έρευνα PISA και ΩΣΑ είναι ότι επειδή η έρευνα αυτή γίνεται διαχρονικά σε πολλές χώρες, μπορούμε να δούμε τι έκαναν οι χώρες που πέτυχαν. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν να δούμε μοντέλα, όχι για να τα αντιγράψουμε, αλλά για να τα αφομοιώσουμε δημιουργικά. Αν δούμε λοιπόν

0: κάναν αυτές οι χώρες, μπορούμε να πάρουμε ιδέες και για τη δικιά μας εκπαιδευτική πολιτική. Και υπάρχουν, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχουν όμως ορισμένες προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι η συνέχεια και η συνένεση. Διότι στην εκπαιδευτική πολιτική καμία λύση δεν λειτουργεί σε βάθος ενός χρόνου ή δύο. Η βιβλιογραφία λέει ότι οι λύσεις αυτές λειτουργούν στο επίπεδο τουλάχιστον της δεκαετίας. Δηλαδή μιας ολόκληρης μαθητικής γενιάς. Σε επίπεδο μαθητικών γενιών λειτουργούν οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα πρέπει να έχουμε την υπομονή και τη σταθερότητα να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτά. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε. Η παιδεία δεν αντιμετωπίστηκε ως πεδίο στο οποίο οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να βρουν πεδίο σύνθεσης και να συμφωνήσουν σε ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις και να προχωρήσουμε. Πολλές φορές ακόμα και στο πλαίσιο του ίδιου κόμματος διακυβέρνησης, ο ένας υπουργός μπορούσε να ανατρέψει την πολιτική του επόμενου. Αυτή λοιπόν η ασυνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας έχει δημιουργήσει μακροχρόνια όλη αυτή την οπισθοδρόμηση. Και θα έλεγα επίσης ότι ακόμα και καλές προσπάθειες που ξεκίνησαν κατά το παρελθόν, στην πορεία ανακόπηκαν λόγω αυτής της ασυνέχειας. Άρα η προϋπόθεση είναι η συνέχεια και η συνένεση. Τι μπορούμε να κάνουμε, ειδικά για την κατανόηση κειμένου που είναι θριαλίδα, όπως είπατε και εσείς, για τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα και για την Ελλάδα. Θα πρέπει τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις ικανότητες ανάγνωσης και παραγωγής κειμένου μέσα στο σχολείο και όχι μόνο στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων, αλλά στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων. Δηλαδή, να βάλουμε τα παιδιά μας να γράφουν και να διαβάζουν κείμενα και στις φυσικές επιστήμες και στα μαθηματικά και στη γεωγραφία και σε όλα τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει ένα περιβάλλον στο οποίο θα ενισχύσουμε την ικανότητα αυτή των μαθητών μας που σήμερα δείχνει να ατονεί. Εάν τα παιδιά στο σχολείο δεν γράφουν ποτέ κείμενα ή τα λίγα κείμενα που τους ζητάμε να γράψουν τα βάζουν στο ChatGPT και παίρνουν έτοιμη την απάντηση, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ικανότητα σταδιακά θα αρχίσει να ατονεί. Και ίσως αυτό είναι και το πρόβλημα και διεθνώς.
1: Και εδώ είναι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε όλοι μας για το πώς θα πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία σκέψης, να αποφύγουν την εύκολη τροφή όπως αναφέρατε και εσείς κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
2: Ευχαριστούμε
1: σας.
2: Πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Δημόπουλος, εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA του ΟΣΑ και καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

0: Θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης τώρα, Χρήστο, γιατί θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως στο πρώτο κουδούνι στα σχολεία και θα δούμε διάφορα ζητήματα από το κόστος των σχολικών ειδών μέχρι όλα τα άλλα θέματα που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε και την πληροφορία που έχουμε ότι επειδή χθες είχαμε το τελεσίγραφο για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων για τα σχολικά δρομολόγια. Η πληροφορία λοιπόν λέει ότι το 80% μάλλον έχει καλυφθεί και αυτό είναι ένα θετικό νέο με τις συνθήκες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Το ιδανικό θα ήταν το 100%, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι παράλληλοι που τρέχουν για να εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές, όπως για παράδειγμα οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τους μαθητές που είναι γυμνασίου λυκείου, έτσι, ώστε να κυλήσει όσο γίνεται πιο ομαλά η σχολική χρονιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι της μεταφοράς. Πάμε όμως στην αίθουσα σύνταξης, γιατί τι έχουμε. Πάλι αναμένεται νέα άνοδος στις τιμές στα καύσιμα. Γιατί υπάρχει μια κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς για άλλη μια φορά. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα $105 το βαρέλ. Τι σημαίνει αυτό εδώ για εμάς, θα μας το πει η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, τα $108.59 το βαρέλι έφτασε η τιμή του Brent. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 0,7% στα $103.22. Και αυτά δεν είναι καλά νέα. Η νέα εκτείναξη των διεθνών τιμών περνάει ήδη στην αγορά καυσίμων και οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό υψηλότερο κόστος στις μετακινήσεις. Η μέση τιμή τώρα της αμόλυβδης στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Και το ντίζελ όμως κινείται στα 2,07 το λεπτά το λίτρο, περίπου 8 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με ένα μήνα πριν. Οι πρετιβιριούργοι τώρα προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις, είναι επόμενα με αυτά που ακούμε και βλέπουμε, τις επόμενες μέρες, καθώς η χονδρική τιμή στα δηληστήρια έχει διαμορφωθεί περίπου στα 1,57 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στα 1,50 ευρώ για το ντίζελ, χωρίς ΦΠΑ όλα αυτά, έτσι. Ανησυχία προκαλεί βεβαίως και επικείμενη έναρξη της περίοδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια τιμή η οποία ούτε θέλω να την πω, ούτε θέλω να την ακούσουμε, φαντάζομαι δεν θέλω να τη δω κιόλας, στο 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο βρισκόταν περίπου στο 1,10. Στην κυβέρνηση εξετάζονται ήδη σενάρια στήριξη των καταναλωτών με τις τελικές αποφάσεις να συνδέονται με την πορεία βεβαίως ό,τι γίνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και επίσης να πούμε ότι τα μέτρα μεταξύ των μέτρων, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, είναι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, η επέκταση της στήριξης στο πετρελαίο θέρμανσης και η παροχή κινήτρων για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Και εκεί όμως με αυτά που βλέπουμε, αν δεν έχεις εξασφαλίσει ένα σταθερό τιμολόγιο, νομίζω θα είναι δύσκολα τα πράγματα, εκτός και να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί συνήθως το ενεργειακό κόστος συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι.
2: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Είναι ντόμινο το ένα παίρνει πάνω.
2: Η τιμή ξεπέρασε τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2022. Και αυτό προχωράει, και αυτό όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα μετακυλίονται στα πάντα. Από το κόστος των μεταφορών, από τις τιμές των τροφίμων, των εμπορευμάτων γενικότερα, αλλά και των επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25% από 2,25%, δηλαδή πήγε στο 2,5%. Δεν είναι καθόλου καταφρόνητο αυτό το 0,25%, όσο μικρό και αν ακούγεται. Επικαλείται όμως την ενίσχυση των ενωδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας ενδέχεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο για ένα μεγάλο διάστημα. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα και όταν τα παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπουμε τις αυξήσεις μετά να έρχονται 0,25 σε αυτή τη φάση. Πάντως επιβαρύνεται άμεσα αυτό τους δανειολήπτες με τα κειμενόμενα επιτόκια, ενώ ακριβότερη γίνεται και η λήψη νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε σχέση με το τι προκαλεί όλη αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά και το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη σε μία ακόμη χρονιά στον πόλεμο της Ουκρανίας, που επιβαρύνει τις τσέπες των καταναλωτών και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και να πούμε, Σοφία, επ' αυτού ότι αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιολογεί τα δεδομένα μήνα με το μήνα και να μπορεί να προχωρά σε παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την επιδότηση στην Αντλία, ενδεχομένως με αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και σε συνεργασία φυσικά και με τα δηληστήρια.
2: Τα δηληστήρια είχαν συνεισφέρει και αυτά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ας συνεισφέρουν και πάλι. Ας συνεισφέρουν και πάλι.
2: Είναι μεγάλες.
1: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη υπόθεση.
2: Στην ελληνική περιφέρεια και στα νησιά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Με τις αναφορές να φτάνουν σε ύψη δυσθεώρατα για τις μετακινήσεις στις περιοχές αυτές, ειδικά όταν πρόκειται για νησιωτικές περιοχές, που είναι και μεγάλες σε έκταση, το κόστος είναι δυσβάστακτο. Αυτή είναι η εικόνα πάντως όπως μεταφέρεται, ανησυχητική και αύξηση των επιτοκίων. Και έτσι οδεύουμε προς το χειμώνα, ελπίζοντας βέβαια να αλλάξουν τα πράγματα και να πέσουν αυτές οι τιμές που προανέφερα, να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλή σου μέρα.
0: Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χτυπάει σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές σε όλη τη χώρα να επιστρέφουν στις αίθουσες. Στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθησαν μετά από κενά και αντιφάσεις και οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις 10 η συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο λόγω της Διεθνούς Έκθεσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καταρχάς, επειδή ξεκινήσαμε με την ειδησιογραφία, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευανθία που γιορτάζει σήμερα.
1: Τη δικιά μας, την Εύα.
0: Έχουμε και εμείς την Εύα την Κουσιοπούλου εδώ πέρα, που έφερε και τα κεράσματά της και είναι και νόσημα και θα τα τιμήσουμε αμέσως μετά την εκπομπή.
1: Εγώ το τίμησα ήδη.
0: Όχι που θα τα άφηνε.
1: Όσο εσύ μιλάς εγώ τρώω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα όμως θα μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο. Οπότε μας παίρνει τώρα έτσι λίγο να το γιορτάσουμε κιόλας και για την Εύα. Αφορμές ψάχνουμε. Και το ευχάριστο ποιο είναι? Ότι υπάρχουν νέοι, για παράδειγμα, άλλοι πάνε διακοπές, άλλοι πάνε να δουλέψουν σε ζώνα, άλλοι κάνουν οτιδήποτε. Υπάρχουν όμως κάποιοι φοιτητές που πρόσφεραν πραγματικά φέτος το καλοκαίρι και ουσιαστικά στο σύνολο των πολιτών, και αναφέρομαι σε φοιτητές του τμήματος ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί πρόσφεραν εθελοντική υποστήριξη σε κέντρα υγείας. Ένα από αυτά ήταν και το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και τα κέντρα υγείας της Χαλκιδικής, και είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σανακίδης, φοιτητής και συντονιστή τη δράση. Καλή σα ημέρα, κύριε Σανακίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Σανακίδη. Καλημέρα,
2: καλημέρα κύριε Τσακίδη, κύριε Τσαλικίδη. Ευχαριστούμε καταρχά πάρα πολύ που μα φιλοξενείτε στην υπέροχη εκπομπή που κρατάει συντροφιά σε τόσο κόσμο κάθε πρωί.
0: Σα ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί ξέρουμε ότι ξεκινάει και το ακαδημαϊκό εξάμεινο. Εσεί έχετε ολοκληρώσει τώρα. Σε ποιο εξάμεινο βρίσκεστε?
2: Εγώ τώρα θα μπω στο 7ο εξάμεινο.
0: Α, μάλιστα. Πώς ήταν, έχετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε διανύσει όμως και έχετε περάσει και πολλά μαθήματα για να έχετε φτάσει ως εδώ. Πέρασαν 8 εβδομάδες στο Κέντρο Υγείας στη Χαλκιδική. Πώς ήταν η προσφορά?
2: Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, συμμετείχαν τα παιδιά. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, με συγχωρείτε, και τελειώνει τώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. 8 εβδομάδες. Είχε αρκετά μεγάλη απήχηση. 87 φοιτητές από το ΑΠΘΙΤΑ βρέθηκαν σε διάφορα κέντρα υγείας της 3ης και της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, σε χωριά, σε βαραθαλάσσια μέρη κλπ. Ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε πολύ, τόσο από τα παιδιά και φυσικά και από τις υγειονομικές περιφέρειες στην 3η και την 4η, που με την έγκρισή τους επέτρεψαν έτσι να εμφυλοχωρούνται τέτοιου είδους δράσεις, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Από τη μια είναι βέβαια η προσφορά που συζητάμε, από την άλλη νομίζω ότι κερδίζετε κι εσείς ουσιαστικά έτσι στην πορεία σας.
2: Φυσικά, φυσικά. Όλοι οι φοιτητές μπορούν, ας πούμε, να καρποθούν πολλά ωφέλη σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό πλαίσιο, τα οποία, εντάξει, ίσως να μην μπορούν να προσφερθούν στο περιβάλλον, ας πούμε, μιας αμφιθεατρικής διάλεξης. Γιατί, εντάξει, εκείνο μιλάμε ότι είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον, ενώ τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουν, ας πούμε, για μία εβδομάδα εκεί πέρα και σε πραγματικό χρόνο βλέπουν περιστατικά τα οποία δεν θα είχαν την ευκαιρία να διαχειριστούν, ας πούμε, πιο πολύ στη σχολή και στο περιβάλλον της κλινικής, όπου, ας πούμε, είναι περισσότερο περιβάλλον παρακολούθησης.
0: Χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε οι ίδιοι φοιτητές κάποια περιστατικά, με την επίβλεψη βέβαια κάποιων έμπειρων γιατρών? Πάντα,
2: φυσικά,
0: έτσι,
2: ναι, πάντα όλα γίνονται υπό την υποπτία των υπεύθυνων γιατρών και του προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα υποπτεύονται και παρακολουθούνται. Συμμετέχουν τα παιδιά αρκετά, δηλαδή επειδή είναι πρόθυμο και το προσωπικό να δείξει, ας πούμε, και να αφήσει τους φοιτητές να κάνουν πράξη όσες γνώσεις εννοείται ήδη έχουν, γιατί και το πρόγραμμά μας απευθύνεται στους φοιτητές τρίτου έτους και πάνω, ώστε να έχουν κάποιο υπόβαθρο, τα στοιχειώδη δηλαδή. Οπότε τους αφήνουν να κάνουν διάφορες μέχρι κεράματα, ας πούμε.
1: Με προλάβατε, κύριε Σανακίδη, διότι η απορία που είχα ήταν αν υπάρχει αυτή η υποστήριξη στην ουσία από τους παλαιότερους, από τους έμπειρους, για το πώς λοιπόν διαχέεται και η γνώση αλλά και η εμπειρία. Διότι σε τελική ανάλυση, εάν δεν ασχοληθείς προσωπικά στο πεδίο, δεν θα αποκτήσεις ποτέ και την απαραίτητη εμπειρία, την απαιτούμενη εμπειρία.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, και μέσω αυτού του προγράμματος, ας πούμε, δίνεται στους φοιτητές ακριβώς αυτή η ευκαιρία για μία παραπάνω εβδομάδα, ας πούμε, το καλοκαίρι.
0: Και αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβουν οι ακροατές και πώς χτίζεται ο επιστήμονας, ο ολοκληρωμένος επιστήμονας, και με τις σπουδές, με το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Είστε, είπατε, στο 7ο εξάμεινο. Πόσα χρόνια είναι οι σπουδές στην ιατρική?
2: Οι σπουδές είναι 6 χρόνια στην ιατρική, δηλαδή 12 εξάμεινα.
0: Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα για να πάρετε ειδικότητα?
2: Από εκεί και πέρα για να πάρουμε ειδικότητα μπορεί να είναι, ας πούμε, από 4 μέχρι πάλι μπορεί να φτάσει κάποιες πολύ δύσκολες ειδικότητες μέχρι και 6 χρόνια, περισσότερες είναι 5 χρόνια.
1: Στην ουσία χρειάζεται τουλάχιστον 12 χρόνια, αν τα υπολογίζω σωστά, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και το αγροτικό και να πείτε ότι είστε έτοιμοι για να βγείτε κανονικά να ενσωματωθείτε.
0: Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, τα αγόρια αντιμετώπισαν και ένα ζήτημα που είχε να κάνει με τη στρατιωτική θητεία. Αυτό το έχετε λύσει, κύριε Σανακίδη?
2: Κοιτάξτε, τώρα έγιναν νομίζω κάποιες κινήσεις, γιατί η αλλαγή που έγινε τώρα είναι ότι δεν ήθελαν να επιτραπεί, ας πούμε, υπεραιτέρω αναβολή μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών. Δηλαδή με το που πάρει το πτυχίο ιατρικής θα μπορούσε κανείς να πάρει ξανά αναβολή ώστε να ολοκληρώσει και την ειδικότητα και στη συνέχεια να τελέσει τη στρατιωτική θητεία. Τώρα αυτό το πράγμα όμως δεν είναι εφικτό πια βάσει νομοθεσίας.
0: Και άρα διακόπτουν το αγροτικό ουσιαστικά, δηλαδή με το που θα τελειώσετε θα πάτε θητεία και δεν μπορείτε να πάτε στο αγροτικό σας.
1: Κάνεις την θητεία σου
2: να πάει,
1: και μετά.
2: Ιδάλλως θα μπορούσε κανείς να πάει να κάνει το αγροτικό του και να ξεκινήσει την ειδικότητά του, ενώ τώρα θα ενδύνεται αυτή η δυνατότητα.
1: Και δεν ξέρω αν είναι και καλό, κύριε Σανακίδη, και το λέω εκ πείρας, δηλαδή να ολοκληρώνει κάποιος τη στρατιωτική του θητεία και μετά να μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, είτε αυτό είναι αγροτικό, είτε είναι επαγγελματικό στίβος κτλ. Δηλαδή να αφήνεις πίσω σου μια εκκρεμότητα που δεν μπορείς να την αποφύγεις.
0: Αν υπήρχε συνδυαστική σκέψη, θα μπορούσε να γίνει ένας ψηφισμός, για παράδειγμα.
1: Να είναι δηλαδή.
0: Ναι, σε περιοχές, για παράδειγμα. Ακριβώς.
1: Σε αγροτικές περιοχές, ακόμα κρυσμένες περιοχές.
0: Ναι, που υπηρετούν τη θητεία τους ιατροί, θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στο κοινωνικό σύνολο.
1: Και να προσμετράτε για το αγροτικό τους.
0: Γιατί να μην συμβαίνει αυτό? Δηλαδή οι λύσεις υπάρχουν, θέλει ανοιχτά μυαλά για να τις εφαρμόσουν.
1: Ναι, θέλει μια διαβούλευση.
0: Και νομίζω ότι θα πήγαινε και οι περισσότεροι και σε περιοχές παραμεθόριες, όχι δηλαδή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο
1: και αγροτικό
0: της Αθήνας.
1: Μαζί.
0: Ακριβώς. Ναι. Κύριε Σανακίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Του χρόνου θα ξαναγίνει το πρόγραμμα?
2: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει παραδοσιακά κάθε χρόνο, αρκετά χρόνια τώρα, από το 2013, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα εσείς οι 87 φοιτήτρες και οι φοιτητές θα είστε και πρεσβευτές του προγράμματος, δηλαδή φαντάζομαι σε συναδέλφους σας θα το προτείνετε και ίσως του χρόνου να είναι και περισσότεροι όσοι πάρουν μέρος σε αυτό.
2: Είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο ούτως ή άλλως είναι ανοιχτό και προς άλλα πανεπιστήμια, δηλαδή τώρα 87 ήταν φοιτητές από το ΑΠΙΘΗ τα αποκλειστικά, είχαμε και άλλους 13 οι οποίοι ήταν από Αθήνα, Πάτρα, από τα πανεπιστήμια αυτά δηλαδή. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό δηλαδή και προς τις υπόλοιπες ιατρικές σχολές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και για ό,τι κάνατε φέτος το καλοκαίρι και για την συμμετοχή σας στην εκπομπή και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ακαδημαϊκή χρονιά να έχετε κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σανακίδης, φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συντονιστής της δράσης για την οποία μιλήσαμε τώρα, δηλαδή για την ενίσχυση των κέντρων υγείας από φοιτήτρες και φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου. Τι ωραίο στυλ!

Σήμερα όπως κάθε πρωί φορέσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις.

0: πολύ ωραίο στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.
2: Ειδικά αφιερωμένο, έτσι, για όσους νιώθουν ότι έχουν το στυλ.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό είναι υποκειμενικό, το έχεις, δεν το έχεις και τα λοιπά. Άμα το νιώθεις, το έχεις, εμείς το δίνουμε.
3: Λοιπόν, επιμένουμε εκπαιδευτικά. Σήμερα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα καλημερίσουμε στην αλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Κατερίνα Τζαβάρα, εκπαιδευτικό, συγγραφέα, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, διότι και στο Ίδρυμα τρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά που επισκέπτονται το μουσείο και θα κάνουμε φυσικά και μια συζήτηση ευρύτερη για την εκπαιδευτική χρονιά που ξεκινά. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν και σε εσάς.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού ξεκινά λοιπόν, κυρία Τζαβάρα, η νέα σχολική χρονιά, εσείς έχετε ήδη ξεκινήσει, προετοιμάζετε, σχεδιάζετε τα δικά σας εκπαιδευτικά προγράμματα.
4: Εμείς υποδεχτήκαμε αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό, παιδιά από όλη τη Θεσσαλονίκη, σε ένα πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων με τίτλο «Ανακαλύπτω την πόλη μου παίζοντας και η δική μου Θεσσαλονίκη», όπου δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν το ιστορικό κέντρο της πόλης με εκπαιδευτικούς περιπάτους, με δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από την τέχνη, την ιστορία και φυσικά μέσα από τη μόνιμη και περιοδική έκθεση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε το στίγμα ότι φέτος η χρονιά ανήκει στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε τα παιδιά να γνωρίσουν βιωματικά την ιστορία της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, εκεί δηλαδή που εστιάζουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, που ουσιαστικά τα παιδιά έρχονται από όλα τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια. Μας επισκέπτονται και συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν χρονικά την ιστορία της Μακεδονίας από την Επανάσταση του 1921 μέχρι περίπου και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινήσαμε δυναμικά, έχει κλείσει ήδη ο Οκτώβριος από σχολεία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πάντα σε κάτι διαφορετικό. Στη βιωματική μάθηση, στη δημιουργική επεξεργασία όλων των γνώσεων και είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα εμάς τους εκπαιδευτικούς, πώς θα φέρουμε τα παιδιά κοντά στην ιστορία. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς και από εμάς και από τις δικές μας σχολικές εμπειρίες, θεωρούσαμε πάντα το μάθημα της ιστορίας ή την πόλη μας κάτι γραφικό, κάτι βαρετό.
3: Το ζητούμενο λοιπόν, κυρία Τζαβάρη, είναι πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να δουν την ιστορία και να τη διδαχθούν, όπως είπατε, με έναν τρόπο βιωματικό. Πώς θα μπορέσουν δηλαδή να μην τη βλέπουν ως ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το παπαγαλίσουν, αλλά να το κατανοήσουν.
4: Ακριβώς. Εδώ βέβαια υπάρχει μια τεράστια αντίφαση γιατί δεν μας βοηθάει σε αυτό το σχολικό βιβλίο. Είναι η αλήθεια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και διορθωτικές κινήσεις και αυτό ισχύει. Παρόλα αυτά, τα παιδιά δεν έχουν ακόμη καλή σχέση με την ιστορία. Εσείς, σαν δημοσιογράφοι, το βλέπετε όταν κάνετε ρεπορτάζ και ρωτάτε τα παιδιά τι γιορτάζουμε σήμερα. Σας απαντάνε κάτι τόσο διαφορετικό που πραγματικά λέμε ότι είναι δυνατόν, μιλάμε γι' αυτό, κάνουμε γιορτές, δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Βλέπουμε μια αλλαγή σε αυτό. Βλέπουμε και εκπαιδευτικούς πιο συνειδητοποιημένους. Βλέπουμε και τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη διάδραση με τα εκθέματα, αλλά και μέσα από την τεχνολογία που είναι ένα μεγάλο ατού αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Πόσο μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην ιστορία με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο.
2: Άρα τι μένει στους μαθητές που έρχονται σε αυτές τις επισκέψεις στα παιδιά? Τι είναι αυτό που τους μένει?
4: Τους μένει καταρχήν αυτό που λένε είναι ότι πιστεύουμε ότι θα είναι μια βαρετή επίσκεψη και ότι θα ξανακούσουμε τα ίδια, ότι θα είναι κάποιος άνθρωπος που θα μας μιλάει και θα μας λέει ιστορικά γεγονότα. Εντυπωσιάζονται όταν βλέπουν ότι μπορούν να παίξουν μέσα στο μουσείο, να χωριστούν σε ομάδες, να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό ξαναγό, τα τάμπλετ, τα εκθέματα, το παιχνίδι με οργανωμένο τρόπο, με γρήγορα.
2: Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι παλιοί παιδαγωγοί έλεγαν ακριβώς αυτό, επισήμαναν ότι το παιδί μπορεί να μάθει μόνο μέσα από το παιχνίδι. Και οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν αυτό. Όχι μόνο
4: ακριβώς
2: δηλαδή
4: αυτό.
2: Οι σύγχρονοι παιδαγωγοί.
4: Ακριβώς
2: οπότε
4: αυτό.
2: Αυτή η μέθοδος είναι και πιο προσιτή, να πούμε πιο φιλική για τα παιδιά, έτσι για να τους μείνει κάτι.
4: Είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για όσους εργάζονται στα μουσεία και για εμάς τους εκπαιδευτικούς που εργαζόμαστε στα μουσεία σε αυτό το κομμάτι, διότι προσπαθούμε να φέρουμε την εμπειρία μας από την τάξη μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου η άτυπη πια μάθηση, έτσι όχι το δομημένο πρόγραμμα του σχολείου, μπορεί να δώσει ένα κίνητρο στα παιδιά να ανακαλύψουν και άλλα ενδιαφέροντα που έχουν. Βλέπουμε μικρά παιδιά που δεν διάβαζαν να παίρνουν βιβλίο φεύγοντας. Βλέπουμε παιδιά που δεν ήξεραν την ιστορία της Μακεδονίας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει και ξέρετε και σε μεγάλη έτσι. Δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στην σχολική ύλη. Και καταλαβαίνουν τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που ζει εδώ, να ζει σε μια πολυπολιτισμική πόλη που υποδεχόταν πάντα πρόσφυγες, μετανάστες, που έχει περάσει πολύ δύσκολες εποχές. Τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος σήμερα, να έχεις δικαιώματα. Αυτό τους κάνει λίγο πιο προσεκτικούς και συμπεριφορά. Καταλαβαίνουν πόσο εύκολο είναι να χαθεί αυτή η ισορροπία, πόσο το παρελθόν δεν είναι πολύ μακριά από το σήμερα και αντιλαμβάνονται και το χώρο, ξέρετε, διαφορετικά. Εκτιμούν το δημόσιο χώρο, τη δημόσια τέχνη, τα κτίρια. Μιλάμε για τα νεοκλασικά κτίρια που έχουμε την τύχη να είμαστε μέσα σε ένα εξαιρετικό κτίριο, πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο το ελληνικό προξενείο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια φυσική περιέργεια για τα παιδιά. Η ιστορία λοιπόν γίνεται όχι απλά παιχνίδι, γίνεται μια ανακάλυψη. Αυτό θέλει το παιδί, να μπορεί να ανακαλύπτει για να νιώθει ότι έχει αυτοπεποίθηση, ότι ο λόγος του μετράει και ότι ξέρει πράγματα και μπορεί να τα μεταφέρει και αλλού.
2: Εκτός από τις σχολικές επισκέψεις, μπορούν να έρθουν γονείς με παιδιά έτσι, με ατομική δηλαδή πρωτοβουλία?
4: Βεβαίως, το μουσείο είναι ανοιχτό για όλους. Έχουμε προγράμματα και για οικογένειες. Έχουμε δύο κύκλους εργαστηρίων κάθε Τετάρτη απόγευμα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Είναι το πρόγραμμα κάθε Τετάρτη στο μουσείο Συντροφιά με ένα βιβλίο, όπου έχω τη χαρά να υποδέχομαι παιδιά και να κάνουμε δραστηριότητες φιλοαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής, να διαβάζουμε βιβλία, να ζωγραφίζουμε, να κάνουμε θέατρο, μουσική, να επισκεπτόμαστε και άλλους χώρους πολιτισμού. Το βιβλίο είναι στην καθημερινότητά μας και τα παιδιά πρέπει να το αποκόψουν από την αγκαρία της ανάγνωσης του σχολείου και να χαρούν τη λογοτεχνία. Και κάθε Σάββατο για 2-3 μήνες από Οκτώβριο ξεκινάνε και τα εργαστήρια κόμιξ στο μουσείο με τον Δημήτρη Τρακώσια, τον εικονογράφο και graphic designer, που έτσι το ξεκινήσαμε πιλωτικά, πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος ευελπιστούμε να γίνει μια αγαπημένη συνήθεια των παιδιών.
3: Κύριε Τζαβάρα, ποιο είναι το στοίχημα αυτής της χρονιάς συνολικά για την εκπαιδευτική κοινότητα, διότι σήμερα έχουμε το πρώτο κουδούνι. Υπάρχει και η ψηφιακή κόπωση των παιδιών, όλη μέρα με μια οθόνη, μπαίνει στην εξίσωση και η ψυχική τους υγεία. Άρα ποιο είναι το στοίχημα, τι καλούμαστε να κερδίσουμε τη νέα χρονιά σε εκπαιδευτικό επίπεδο? Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως εκπαιδευτική, και φυσικά οι γονείς από την άλλη. Πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε δηλαδή?
4: Το πρώτο κουδούνι φέτος χτυπάει πολλά καμπανάκια σε εμάς. Είναι μια δύσκολη χρονιά για τα σχολεία. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στη διοίκηση και στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι και το λύκειο. Το σημαντικότερο είναι ότι χρειαζόμαστε αρκετό προσωπικό παράλληλη στήριξη, γιατί τα παιδιά με μαθησιακές ανάγκες και άλλες ειδικές ανάγκες είναι πάρα πολλά. Είναι μη διαχειρίσιμα πλέον σε κάποιες τάξεις όπου καλείται μία ή ένας εκπαιδευτικός με 25 παιδιά να διαχειριστεί και αυτά τα θέματα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι υποδομές. Και αυτό που απασχολεί όλους μας είναι το πώς θα φροντίσουμε όλοι να συνεργαστούμε καλά, σχολείο και οικογένεια και διοίκηση της εκπαίδευσης, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Τα σχολεία σήμερα ζουν μια άλλη εποχή από τη δική μας. Δεν ξέρουμε και εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πώς να το αντιμετωπίσουμε ακριβώς, γιατί μπορεί να είναι καλά στη θεωρία, δηλαδή γίνονται πάρα πολλά σεμινάρια, έχουν μπει κοινωνικοί λειτουργοί μέσα, ψυχολόγοι κτλ. Δεν είναι αρκετοί. Αλλά δεν είναι και αυτό το μέτρο μόνο αρκετό. Χρειάζεται μια καλύτερη ενημέρωση στους γονείς, σχολές γονέων δηλαδή. Χρειάζεται μια εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Δεν την έχουμε αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε την κοινωνία μαζί μας. Δεν έχουμε τους γονείς, την πλειοψηφία εννοώ των γονέων μαζί μας.
3: Ναι.
4: Χρειάζεται μια εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και μια καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας από τους γονείς.
3: Να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του δηλαδή.
4: Δεν θα το έλεγα έτσι, να κάνουν τη δουλειά. Να κάνουμε μαζί τη δουλειά που πρέπει για να έχουμε χαρούμενα και υγιή παιδιά. Γιατί κανένας από μόνος του δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη εποχή να τα καταφέρει.
3: Ναι.
4: Το πρότυπο πάντα είναι η οικογένεια. και μετά έρχεται το σχόλιο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε μέσα στην τάξη, θα πάρουν ψήγματα τα παιδιά, θα πάρουν κίνητρα, αλλά όταν μέσα στο σπίτι δεν ακούς θετικά λόγια για το σχολείο, το παιδί το χάνει. Χάνεται μετά.
3: Ναι, γιατί περνάει στο υποσυνείδητό του φυσικά αυτό. Και έτσι, αποτυπώνεται ακριβώς στη συμπεριφορά του. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Τζαβάρα. Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά παιδιά να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και μαθησιακές ανάγκες να αυξάνονται. Πού το αποδίδεται?
4: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και θα μας το απαντήσουν οι γιατροί και οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι. Υπάρχει, κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε πλέον τις δυσκολίες και δεν τις κρύβουμε. Είναι έτοιμη και η ιατρική κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Οπότε πλέον δεν είναι ένα απλά ζωηρό παιδί, ξέρουμε ότι έχει το σύνδρομο τάδε. Σε αυτό δεν βοήθησε πολύ η τεχνολογία, δεν βοήθησε η πανδημία. Έχουμε παιδιά που είναι αποκομμένα ουσιαστικά από την κοινωνικοποίηση, παιδιά που δεν μεγάλωσαν επί τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια με συνομιλίκους. Δεν είχαν κάποια εκπαίδευση και ήταν μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά μαθησιακά θέματα. Δεν τα λύνει, τα εντείνει.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να αποδεχόμαστε σαν γονείς τη δυσκολία αν δούμε κάτι στο παιδί, να αφήνουμε τον εκπαιδευτικό να μας μιλάει ανοιχτά για το τι παρατηρεί μέσα στην τάξη και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό, δεν είναι στίγμα πια. Ας το αποδεχτούμε όλοι και ας κοιτάξουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη είναι πράγματα που τα ζούμε όλοι στην κοινωνία μας. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο, ιδιαίτερο θέμα. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Όλοι κάτι έχουμε, από όλους κάτι λείπει. Ας συμπληρώσει ένας τον άλλον. Ας μην βλέπουμε ανταγωνιστικά ένας τον άλλον.
3: Ακριβώς. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Κατερίνα Τζαβάρα, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
2: Και σιγά σιγά πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στην Θεσσαλονίκη. Στον αγιασμό, με συγχωρείτε, του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 θα συναντηθεί με το Γενικό Διευθυντή της UNESCO Χαλίλ Ελενάνη στη Θεσσαλονίκη. Στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 12 θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη. Σε κινητοποιήσεις προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για 3 ώρες τάσης εργασίας, για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, για την αποτροπή της υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση και για μονόωρες τάσεις, προκειμένου, όπως αναφέρει, η ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Γενική Γραμματέας ΟΛΜΕ, Φανή Πύρζα, έκανε λόγο για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγχωνεύσεις και πολυπληθή τμήματα 28 μαθητών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς από χθες το μεσημέρι που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου ακολούθησε μια σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους γιατρούς που τολικά οδήγησαν και στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε, ο γιατρός ο Γιώργος Μαζωνάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δήλωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Στην Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων. Στη μία το μεσημέρι, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα και της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού. Όλο το 24ωρο θα είναι σε λειτουργία σήμερα, Παρασκευή και αύριο Σάββατο, το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Η υψηλή αβεβαιότητα και αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη καθώς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος της Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο με τους γονείς της 8χρονης να έχουν προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, ενώ νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, όπου μία πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ουκρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. και μια ματιά στον καιρό. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο ρυθμίζει Τάσος Τριανταφύλου. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε ότι με την κίνηση δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Μόνο σε Τζιμισκή θα παρατηρήσετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις και κυρίως προς το κέντρο, δηλαδή προς Αριστοτέλους. Κατά τα άλλα, η Εγνατία πάει καλά. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει αποσυμφορηθεί. Δεν έχει τα ζητήματα που είχαμε νωρίτερα. Και η περιφερειακή επίσης, η μόνη καθυστέρηση που μπορεί να συναντήσετε είναι στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και 424, συγκατεύθυνση προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, είναι αεροδρόμιο η περιφερειακή. Λίγο στενή βέβαια λόγω των εργοταξίων. Και λίγο επικίνδυνη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Να οδηγήσει προσεκτικά.
0: Τώρα, εγώ το διορθώνω γιατί μπορεί να ακούσει άλλο αεροδρόμιο να πάτε συγκάζει να φύγει. Κατάλαβε,
1: επικίνδυνη.
0: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, προσωρινά τουλάχιστον. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία Τσακίδη. Καλημέρα, Χρήστη Τσαλκίδη. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω ότι παντού υπάρχουν μάτια. Μην πατάτε γκάζια, γιατί θα σας έρθει μια ωραία φωτογραφιούλα από την γνωστή διαδικασία και θα έχετε πρόβλημα και θα φάτε ένα πρόστιμο από το πουθενά και θα λέτε από πού το έκανα αυτό.
0: Λοιπόν,
2: γι' αυτό προσέχουμε να έχουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και αυτό που είπε και ο Χρήστος, δεν πατάμε γκάζι. Θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας ή όπου αλλού θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος τουλάχιστον στο πολιτικό επίπεδο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση αυτή την ώρα ή ως ονούπο με τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Καρισκιανού του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θεωρείται ότι είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της συλλογικής ηγεσίας στην ΔΕΘ. Με την παρουσία του Νίκου Παπά, την συνέντευξη τύπου, στη μία η ώρα είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία έχει αναλάβει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Νίκος Παπάς, και στις 7 το απόγευμα προς το βράδυ η κεντρική ομιλία που θα εκφωνήσει η Ρένα Δούρου. Αυτό ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει και ολοκληρώνεται, κορυφώνεται αύριο και μεθαύριο με την παρουσία, ομιλία, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, με την παρουσία πολλών στελεχών θα γίνεται μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και τη συνέχεια τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει το μεσημέρι της Κυριακής. Τώρα, από τη Δευτέρα, όπως έχετε ήδη πει, αναμένουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες θα δείξουν τι ψάρια έχουν πιάσει τα κόμματα. Αν δημιουργείται νέος συσχετισμός δύναμης, κέρδη και ζημίες, τα συν και τα πλην, οι ψάρια έχουν πιάσει τα κόμματα. Αν δημιουργείται νέος συσχετισμός δύναμης, κέρδη και ζημίες, τα συν και τα πλην, και όλα αυτά τα οποία θα δρομολογήσουν πλέον προς την τελευταία.

0: αυτή την ώρα που συμβαίνει έχει την ιδιαίτερη σημασία και αξία της. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε δημοτικό σχολείο στην Αθήνα. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον κύριο Χάλετ Ελ Ενάνι, και από το απόγευμα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο και το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Και η αφορμή για την οποία βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός είναι για να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου και των Δωδεκανήσων ευρύτερα, για την, και η ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα. Θέλω να πω εδώ ότι τη συγκεκριμένη στιγμή, το timing, οι συμβολισμοί της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι νομίζω πασιφανής και οφθαλμοφανής σε μια συγκυρία κατά την οποία έγκρια τορπιλίζει τα αποκαλούμενα ήρεμα νερά και αναπτύσσει σε όλες τις διαστάσεις το αναθεωρητικό της κρεσέντο. Καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική πλευρά θέτει ένα stop και εκεί που λέει ο κύριος Ερντογάν θα φωνάξω από απέναντι από το ΚΑΣ και θα μ' ακούσουν, νομίζω ότι θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης εκεί για να τον ακούσει και να τον απαντήσει αυτοπρόσωπα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Πρέπει να πούμε ότι, όπως μας έχουν εξηγήσει επανειλημμένα οι διεθνολόγοι, το Καστελόριζο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αξία για όλα τα γεωπολιτικά, γι' αυτό και έχει κεντράρει εκεί η Τουρκία, γιατί χωρίς το Καστελόριζο δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει κοινία ως Ελλάδας και Κύπρου, Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η Τουρκία πασχίζει με κάθε τρόπο να πει «Α, εντάξει, εδώ με ένα μπάνιο που θα κάνουμε, από την Τουρκία πάμε κατευθείαν στο Καστελόριζο». Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Έχει φτιάξει βέβαια και το θαλάσσιο πάρκο πέριξ του συγκεκριμένου χώρου με αντικειμενικό σκοπό να εγκλωβίσει τον Καστελόριζο. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την αυτοπρόσωπη παρουσία του δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά τα σενάρια που απεργάζεται η Τουρκία, η οποία έχει θορυβηθεί και από την, ασπίδα του Αχιλλέα και από τις σχέσεις της Ελλάδας έτσι ήμασταν στην Αίγυπτο με την Κύπρο, προχθές η σχέση με Κύπρο και Ισραήλ, η αγωγή και η ηλεκτρική διασύνδεση και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σαφέστατες και πολύ προσδιορισμένες. Επομένως έχουμε αναπτυξιακές δυνατότητες και εμπορικούς δρόμους οι οποίοι θα ανοίξουν, είτε ενοχλούν την Τουρκία είτε δεν την ενοχλούν.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, δεν θα το φάμε το τραγούδι γιατί το αγαπάμε, αλλά θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε υποβαθμισμένη λειτουργία στο μετρό και προς Καλαμαριά. Θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος Βούλα Σαΐτη. Βούλα.
1: Βούλα.
2: Να σας καλημερίσω, Χρήστο και Μαρία. Πράγματι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, βρίσκεται σε συνθήκη υποβαθμισμένης λειτουργίας στο μετρό, καθώς ο σταθμός Μίκρα είναι προσωρινά κλειστός, ενώ από το σταθμό Νέα Κρίνη έως και το σταθμό Καλαμαριά η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Παρακαλείται λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντα της εταιρείας, για να συνεχίσει το επιβατικό κοινό τη διαδρομή του, να μετεπιβιβάζεται στο σταθμό Καλαμαριά. Εν ολίγη, τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί μεταξύ των σταθμών Νέα Κρίνη και Μίκρα. Πρέπει βέβαια σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό, τόσο σήμερα όσο και αύριο, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται σε συνθήκη 24ωρης λειτουργίας για την εξυπηρέτηση, όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία, του επιβατικού κοινού λόγω της διεξαγωγής της διεθνούς έκθεσης, Μαρία και Χρήστο.
0: Άρα ουσιαστικά το πρόβλημα είναι μεταξύ των σταθμών
2: Νέα Κρίνη

0: κρίνει και μικρά. Αυτό.
1: Έχουμε, έχουμε εικόνα για το λόγο, Βούλα, για την αιτία.
2: Όχι, δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο αν οφείλεται σε κάποιο τεχνικό ή άλλου είδους πρόβλημα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή ο λόγος της συνθήκης αυτής υποβαθμισμένης λειτουργίας, Χρήστο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στους τίτλους των ειδήσεων σε πολύ λίγο από τώρα με τη Βούλα Σαΐτη.

0: Τώρα ξέρεις ένα γιατί πλανάτε από κάποιους μαθητές που δεν ήθελαν να πάνε σήμερα σχολείο.
1: Γιατί.
0: Γιατί ήρθε ο Σεπτέμβριος, γιατί άρχισαν τα σχολεία, γιατί...
1: Αυτό το ακούς από τα μέσα του Αυγούστου, από 15 Αυγούστου και μετά.
0: Ναι, όπως τελειώνει η άδεια του φαντάρου ένα πράγμα. Ναι. Αλλά έχω να σου πω ότι είδα και πολλούς μαθητές χαρούμενους να πηγαίνουν στο σχολείο σήμερα.
1: Κάτσε σήμερα, περίμενε, θα δουν τους φίλους.
0: Θα μου πεις είναι η μέρα του Αγιασμού.
1: Από Δευτέρα να τους δω.
0: Η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλ είναι μαζί μας, γιατί έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για την πρώτη μέρα στα σχολεία. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι θα συμφωνήσω νομίζω με τον Χρήστο, ότι πήγανε κεφάτι, μάλλον επειδή είναι ο Αγιασμός.
0: Έτσι.
2: Από 14 του μηνός που θα χτυπήσει κανονικά
0: ξέρεις, είναι κάποια παιδάκια, κάποια πρωτάκια, πήγαν στον Αγιασμό, χαρήκαν, έκαναν φίλους και θα πει μαμά, εντάξει, τη Δευτέρα θα ξαναρθούμε και θα πει τι, πρέπει να πάμε και τη Δευτέρα. Δηλαδή, φαίνεται περίεργη αυτή η διαδικασία.
2: Και μετά τι, πρέπει να αρχίσουμε να ξαναδιαβάσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν ήταν μόνο για σήμερα.
0: Καλός Αγιασμός, αλλά έχει και σχολείο μετά.
2: Άνοιξε λοιπόν το σχολείο. Έχουμε την αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων πέρασαν το κατόφλι των σχολικών μονάδων. Μετά τον αγιασμό ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Κάποιοι θα πάρουν τα βιβλία τους σήμερα, κάποιοι άλλοι θα πάρουν τα βιβλία τους τη Δευτέρα ή λίγα βιβλία σήμερα και τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Πάντως 14 του μηνός ξεκινά η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία και μπαίνουν σε ρυθμό μαθημάτων. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής κατεύθυνσης και ειδικής αγωγής και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Η δεύτερη φάση τοποθέτησης των αναπληρωτών θα πάει κατά τα τέλη Σεπτέμβρη. Ακούσαμε και χθες από τον κύριο Κόπτση που τον είχατε στην εκπομπή σας 28.000 εκπαιδευτικοί για την Κεντρική Μακεδονία, 220.000 μαθητές, 2.400 σχολικές μονάδες. Εδώ να πούμε ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει με κάποιες αλλαγές. Σημαντική αλλαγή είναι η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 σχολεία της χώρας, ουσιαστικά πρόκειται για πρότυπα γενικά λύκεια. Εδώ στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές που το επιθυμούν το Διεθνές Απολυτήριο, το οποίο μπορεί να τους ανοίξει το δρόμο για σπουδές και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πρόγραμμα έχει διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο διδασκαλίας από το καθιερωμένο αυτό που ξέραμε του Λυκείου, ενώ τα μαθήματα που συνδέονται με το ελληνικό πρόγραμμα είναι η νεοελληνική γλώσσα, η ιστορία και τα μαθηματικά. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από την Τρίτη Γυμνασίου και μάθημα ηθικής για τα παιδιά που δεν θέλουν να παρακολουθούν τα θρησκευτικά. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να εξεταστούν ηλεκτρονικά για την πιστοποίηση των γνώσεών τους σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Μιλάμε για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και... έχουμε αυτό που σας είπα, το θέμα, το μάθημα της ηθικής θα εφαρμοστεί σε 51, είναι ανάμεσα στα 51 νέα προγράμματα που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για φέτος. Θα δούμε όμως πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Mm-hmm.
0: Προφανώς για να το εφαρμόσουν υπάρχει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Και μάλλον υπάρχει και ένα κενό, μια ανάγκη να υπάρχει αυτό το μάθημα, γιατί υπάρχουν πραγματικά οι μαθητές που δεν παρακολουθούσαν, είχαν απαλλαγή από τα θρησκευτικά για οποιοδήποτε λόγο.
2: Αυτό συνέβαινε
0: ουσιαστικά
2: και
0: υπήρχε ένα κενό. Υπήρχε ένα κενό σε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, τα λέγαμε και νωρίτερα, ότι επειδή ακριβώς χθες έληξε αυτό το τελεσίγραφο να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων για να απαντήσουν αν θα πάρουν μέρος στο νέο διαγωνισμό, στο τελευταίο που έγινε, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά, μετά και τη δεύτερη οικία που είχε υπογραφεί. Εν τέλει φαίνεται πως υπάρχει κάλυψη στο 80%, αλλά έχει εξετάσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους τρόπους για να μην μείνει κανένας μαθητής έτσι, σε κρεμότητα. Οπότε έχουν δοθεί, έχουν εξασφαλιστεί και κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.
2: Που είναι χίλιες περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή μιλάμε για 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ενώ πέρυσι ήταν περίπου στις 3.000 για τους μαθητές. Mm-hmm. Που το έχει εξασφαλίσει.
0: Τώρα είναι η μέρα αγιασμού και νομίζω ότι κάποια προβλήματα δεν είναι εύκολο να τα εντοπίσεις πρώτη μέρα. Νομίζω που Δευτέρα που θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
2: Εκεί θα φανούν τα περισσότερα.
0: Θα καταλάβουμε ναι, αν υπάρχουν κενά, αν υπάρχουν προβλήματα με τις μετακινήσεις και όλα αυτά. Νομίζω θα τα δούμε από εβδομάδα.
2: Έτσι. Ναι. Στην πρώτη μέρα πάντως όλα φαίνονται καλά και σύμφωνα με τις εξαγγελίες και όλες ότι και τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν γίνει προσλήψεις εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο επίσης, στη δεύτερη φάση θα γίνουν και άλλες προσλήψεις αναπληρωτών. Όλα μέχρι στιγμής φαίνονται να βαίνουν καλώς.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ειρήνη.
0: Καλή σου μέρα και καλή σχολική χρονιά για άλλη μια φορά σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
2: Σε όλους.

0: Του χρωστούσαμε, Χρήστο, γιατί το είχαμε διακόψει λόγω της έκτακτης επικαιρότητας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας και μάλλον για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, να πούμε ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός Μίκρα του μετρό, δηλαδή όσοι παίρνουν τη γραμμή για να πάνε προς Καλαμαριά θα φτάσουν μέχρι Νέα Κρίνη. Αυτή την ενημέρωση τουλάχιστον είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Κατά τα άλλα, σε όλη την άλλη την υπόλοιπη γραμμή γίνεται κανονικά το δρομολόγιο, όπως και στη γραμμή που πάει για Νέα Ελβετία. Και έχω και μια καλή είδηση. Λειτουργούν όλοι οι ανελκυστήρες σε όλους τους σταθμούς.
1: Είπα και εγώ, δεν θα το πεις. Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, το Σάββατο το βράδυ μπορεί να βρέξει, μας είπε εδώ
1: μετεωρολόγος μας ο κ. Παρανός. Θα είναι υψηλή.
0: Ναι, γιατί
1: αρχίζει νωρίτερα, να αλλάζει από εβδομάδα.
0: Νωρίτερα είπε στον Μπάμπη και στον Νίκο, είπε ότι θα βρέχει το Σάββατο το βράδυ. Τι έχουμε το Σάββατο το βράδυ?
1: Είναι η συναυλία.
0: Η συναυλία, ναι. Για σκέψου τώρα όλος εκείνος ο κόσμος που θα πάει στην παραλία για να μην βραχεί, να κατευθυνθεί προς το Βελίδιο, κόσμο που θα έχει.
1: Όχι, είναι μακριά, δεν θα φτάσει.
0: Γιατί θα είναι και ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Εγώ αυτό το έχω πάθει σε πανηγύρι.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Πριν από περίπου 2 εβδομάδες σε γειτονικό χωριό, την ώρα που πάω να φάω το σουβλάκι.
0: Ναι. Τι,
1: άρχισε να βρέχει. Καταρακτοδός. Έμεινα με το σουβλάκι στο χέρι.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι. Είχε κόσμο που χόρευε, είχε όργανα.
1: Ναι,
0: που
1: ναι, ναι, ναι. Και τρέχαμε άρον-άρον να φύγουμε, ναι, γιατί άνοιξε ο ουρανός.
0: Κρίμα. Δηλαδή να κάνει τέτοια ζημιά ο καιρός στο πανηγύρι.
1: Άστο να πάει το ρημάδι, άστο να πάει.
0: Εσύ πρόλαβες να χορέψεις, Χρήστο?
1: Όχι, γιατί και την ώρα έτρωγα. Έλεγα θα κρατήσω δυνάμεις για μετά.
0: Εσύ πρώτα τρως και μετά
1: χορεύεις. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
0: Εντάξει, άμα το πας έτσι πάω πάσο. Μάλλον θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε πρώτα εκεί.
0: Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να δούμε και τις τιμές των σχολικών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δυσκολίες στην κίνηση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργίου λόγω ατυχήματος. Επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε στάσεις εργασίας προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ για τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγηση. Στον εισαγγελέα οδηγούνται μετά από κενά και αντιφάσεις οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου που υπέστη ανακοπή και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού. Υποβαθμισμένη λειτουργία αυτήν την ώρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κλειστός ο σταθμός της Μίκρας. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό λόγω της Διεθνούς Έκθεσης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα ανοίγουν τα σχολεία σήμερα, Χρήστο, αλλά αρχίζουν και τα ουσιαστικά προβλήματα για τους γονείς που πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη.
1: Όπα, έχω ένσταση.
0: Για πες,
1: έχω
0: τι ένσταση έχεις.
1: Ξέρεις ότι είναι να πάει το παιδί στο σχολείο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πάγιο έξοδό σου. Είναι όπως τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Δεν τα περιμένεις τελευταία στιγμή.
0: Αυτό
1: κάνεις
0: θα το
1: πεις σε κάποιον
0: που μπορεί να κάνει κουμάντο πιο μπροστά. Όταν φτάνει 20 του μήνους και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, πώς θα κάνει κουμάντο πιο μπροστά, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Προγραμματισμός.
0: Θα δούμε λοιπόν. Μα δεν είναι μόνο θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα και αγοραστικής δύναμης. Και κάποιοι δεν έχουν. Κακά τα ψέματα.
1: Επιμένω ότι όλα είναι θέμα προγραμματισμού. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων στο Νέο Ίνκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να δούμε λίγο ακριβώς αυτό. Ποιο είναι φέτος το κόστος για ένα νοικοκυριό που έχει μια οικογένεια που έχει μαθητές στο σχολείο?
2: Το κόστος, αν επικεντρωθεί μόνο στην αγορά, το σχολικό δηλαδή, τετράδια, βιβλία, τσάντες, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στην τελευταία πενταετία, δεν θα πω εγώ, σε σχέση με πέρσι, γενικά στα σχολικά. Επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, είναι 2.500 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά, τα συνοικιακά βιβλιοπόλια. Και επειδή υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί, υπάρχει ένα εύρος, μια μεγάλη γκάμα που μπορεί να διαλέξει προϊόντων ο καταναλωτής, είτε από πάρα πολύ φθηνά, ενδεικτικά ένα το κλασικό το τετράδιο, το μπλε, κοστίζει, ξεκινάει από τα 35 λεπτά, φτάνει και στα 2,5 ευρώ, έχει ακριβό. Έχει τσάντα με 15 ευρώ πιο φθηνή, έχει τσάντα και με 100 ευρώ. Mm. Έχει μολύβι με 60 λεπτά, έχει μολύβι και με 3 ευρώ. Άρα εκεί μια μέση προσέγγιση για ένα παιδί της τάξης του δημοτικού με όλα τα απαραίτητα, τη γραφική ύλη που πρέπει να πάρει και την τσάντα του, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Τώρα όμως σε αυτό τον προϋπολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν κάποια βοηθήματα, αν θα πάει φροντιστήριο, αυτά είναι τα έξτρα. Επίσης θα πρέπει να ή ξενόγλωσσα βιβλία, αυτά αυξάνουν το κόστος. Και φυσικά όσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά ότι μαζί με τα σχολικά πάνε πακέτο, οι φόρμες, τα παπούτσια, γιατί παιδιά κάθε χρόνο, λόγω του ότι μεγαλώνουν, αλλάζουν και τα νούμερα στα ρούχα. Συνεπώς βγαίνει ένα σεβαστό ποσό προϋπολογισμού. Αλλά αν μιλήσουμε μόνο για καθαρά για τα σχολικά, είναι σε ελεγχόμενα επίπεδα. Δεν είναι, θεωρώ, μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Κάποιοι κωδικοί μπορεί να είναι αυξημένοι, κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα. Και ας μην ξεχνάμε και το σημαντικό, το ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε και την πρωτοβουλία που έχουν ενταχθεί τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που είναι 400 κωδικοί, που εκεί η μέση μείωση είναι της τάξης του 12%. Έχει δηλαδή και με 35% μείωση κάποιους κωδικούς, έχει και με 5 με 6%.
0: Από την άλλη,
2: είναι μια ανάσα αυτό.
0: Βέβαια, κύριε Γεωργιάδη, από την άλλη, επειδή όλα τα άλλα είναι ακριβά, νωρίτερα είχαμε ένα ρεπορτάζ για την ενέργεια, για το πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Κάποτε μπορεί, δηλαδή πριν 5 χρόνια που είπατε ότι δεν έχει αλλάξει το κόστος, μπορεί κάποιος να μπορούσε να βολευτεί 100 ευρώ στο κάθε παιδί. Γιατί αν έχεις και 2 και 3 παιδιά, εκεί αλλάζει το πράγμα, έτσι. Τώρα, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
2: Σαφώς, γιατί δεν πιέζει. Δηλαδή, αν πάρουμε την κάθε μία κατηγορία, μπορεί να έχουμε σταθεροποίηση των τιμών και στα τρόφιμα. Είχαμε σταθεροποίηση των τιμών και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Σήμερα με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούλιο μείον 0,4, συν 0,2 τον Αύγουστο. Άρα για τους 2 μήνες, κατά μέσο όρο, είχαμε σταθεροποίηση των τιμών. Έρχεται και η πρωτοβουλία σε κάποιους κωδικούς. Αυτό το διευκρινίζω γιατί έχει γίνει μια μεγάλη παρανόηση εδώ. Ενδεχομένως με τρόπο, δεν επικοινωνήθηκε και με σωστό τρόπο. Αυτή η πρωτοβουλία αφορά τους συγκεκριμένους κωδικούς. Δεν μιλάμε το σύνολο των προϊόντων ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Mm-hmm. Κάποιες έχουμε αυξήσεις, κάποιες έχουμε και μειώσεις. Σας φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ντομάτα. Είχαμε πολύ καλή σοδειά φέτος. Πέρσι οι τιμές ήταν στην ντομάτα 3 και 3,5 και 4 ευρώ και τώρα βρίσκουμε στη λαϊκή και με και 1,80 και 1,5. Τι σημαίνει αυτό, ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας και είναι όλα τα προϊόντα φθηνά?
0: Όχι, ίσα ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε στο 3,8%.
2: Ακριβώς, γι' αυτό λέω.
0: Μιλάμε για μια δυναμική, δηλαδή, διαρκών αυξήσεων. Και μπορεί αυτό που λέτε στην κατηγορία των τροφίμων να διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, για παράδειγμα, αποτυπώνεται στη στέγαση, στις μεταφορές, σε άλλες υπηρεσίες.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας επειδή είχαμε σε κάποιους κωδικούς, σε κάποια προϊόντα μειώσεις ή αντίστοιχα με την πρωτοβουλία έχουμε μειώσει στους συγκεκριμένους κωδικούς. Σε άλλα προϊόντα είχαμε αυξήσεις. Και παράλληλα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, έχουμε ένα πληθωρισμό στην ενέργεια που είναι στο συν 15%. Και έχουμε τιμές στο φυσικό αέριο τη μεγαβατόρα στα 80 ευρώ. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το κόστος της βενζίνης και μάλιστα 2 ευρώ, 2 πάει, θα πάει και 2,10 με την επιδότηση των 10 λεπτών από το δηληστήριο. Άρα στην πραγματικότητα η τιμή είναι 2,20, δεν είναι 2,10. Οπότε αθροιστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό ενδεχομένως να είναι ο λεγόμενος αντιληπτικός πληθωρισμός. Ακόμη και δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ακρίβεια σε σχέση με την αγοραστική δύναμη που έχει με την τσέπη του. Ακόμη και αν είναι οι ίδιες τιμές ή πολύ μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%, φαίνεται στον καταναλωτή πολύ μεγάλο αυτό ως μέγεθος, επειδή πιέζεται
1: σορευτικά.
2: Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια κριτική ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός. Δηλαδή κάποιοι λένε πού δίνεται την ακρίβεια, οι Έλληνες ξοδεύουν σε ταβέρνες, σε μπουζούκια, πηγαίνουν διακοπές, πηγαίνουν ταξίδια, τα νησιά ήταν γεμάτα, η Μύκονος είχε κόσμο. Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες πηγαίνουν. Από την άλλη υπάρχει μια κριτική ότι όλοι πεινάμε και μας τελειώνει τα χρήματα στους 20 του μήνα. Ούτε αυτό θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο. Ούτε πεινάμε, ούτε είμαστε και πλούσιοι. Η πραγματικότητα, κατ' εμέ, η υποκειμενική, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, πραγματικότητα είναι ότι πιεζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η αύξηση στην ενέργεια και η αύξηση στα ενοίκια. Γιατί δεν έχουν όλη την τύχη να έχουν ιδιόκτητη στέγη.
1: Έτσι, η αλήθεια είναι κάπως
2: πολύ μεγάλο το, πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή όταν λύγει το μισθωτήριο, που ως συνήθως οι μισθώσεις λύγουν, τώρα επικαλούμε την ιδιότητα μου σαν δικηγόρος, είτε τον Αύγουστο είτε Ιανουάριο-Φεβρουάριο και γίνονται οι περισσότερες μετακομίσεις, έχουν στατιστικά, έχει μελετηθεί αυτό. Όταν λύγει η μίσθωση πρώτης κατοικίας και έχει περάσει τριετία που δεν υπάρχει προστασία της νόμιμης, ελάχιστης νόμιμης διάρκειας και ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν υπάρχει πλαφόν στα ενοίκια, δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός, εκεί που δίνεις 500 ευρώ σου ζητείς 700, ο προϋπολογισμός οικογενειακός, ακόμη και να φτηνίνουν τα τρόφιμα ή να φτηνίνουν τα σχολικά, έχει εκτιναχθεί πέραν κάθε πρόβλεψης. Και πού θα ξαναβρει σπίτι με 500 ευρώ, όταν συνολικά έχουμε αυξήσεις 8 και 10% ετησίως στη στέγη. Οπότε υπό αυτή την έννοια πιέζονται και πιέζονται αρκετά.
1: Μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Γεωργιάδη, και σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ σε διάθεση.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, δικηγόρος και εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ.

0: Λοιπόν, επειδή πολλοί επίσημοι ήθιστε τέτοια ημέρα πηγαίνουν στους αγιασμούς, κάνουν δηλώσεις, κυρίως με ευχές. Είχαμε όμως τώρα μια δήλωση, μια είδηση, γιατί ο κύριος Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα, τη μεταφορά των μαθητών εδώ στην εκπομπή, πήγε στα εγγένεια, στον αγιασμό του ενός νηπιαγωγείου της Θεσσαλονίκης, που έγινε ανακαίνιση με δωρεά της Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της νομικής του Απιθύτα. Αφού λοιπόν ευχήθηκε καλή χρονιά, είπε ότι έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χθες μέχρι αργά το βράδυ ήρθαν οι λεωφοριούχοι, έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, οι οποίες ανοίχτηκαν χθες και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχει ξεκινήσει το 50% των δρομολογίων κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%. Και το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφοριούχους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το θετικό δηλαδή σε ό,τι αφορά τη μεταφορά, γιατί πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε ότι αυτή η διαδικασία είναι στον αέρα. Ευτυχώς δηλαδή φαίνεται πως πάμε σε λύση. Τουλάχιστον στο 90% έχει βρεθεί λύση. Από την άλλη είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης στην πόλη μας, οπότε πήγε και αυτό σε αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική σχολική χρονιά και σημείωσε πως κάθε πρωί που ανοίγει μια σχολική αίθουσα σε κάθε γωνιά της χώρας οικοδομείται το μέλλον της πατρίδας, γιατί το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας. Πρέπει όμως να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια. Αν θέλουμε λοιπόν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Και δεν πρέπει να συζητάμε το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία μόνο αυτές τις ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία. Είπε και άλλα πράγματα. Τώρα σας είπα τα βασικά.
1: Ξέρεις τι είναι αισιόδοξο? Η εικόνα που δίνει τώρα το Earth News με τα ψαρά, με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. 6 παιδιά στο νηπιαγωγείο, 21 στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Είναι η Ελλάδα που θέλεις να δεις. Και να δώσω και μία ακόμα είδηση. Εγώ να πω ότι για θανατηφόρο έκθεση κατηγορούνται 2 γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Είχαμε εξέλιξη αυτό,
1: ναι. Οι 2 γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του, ενώ επίσης ερωτήματα γύρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά. Άρα καταρρύπτει το ισχυρισμό του ότι.
0: Δεν το είχε κάνει καν και απλά είχαν περάσει φλεβοκαθετήρα. Κοίταξε, επειδή νωρίτερα μιλούσαμε και με τον φοιτητή του τμήματος ιατρικής του Αριστοτελείου, τον κύριο Σανακίδη, για αυτή τη δράση που ενισχύουν εθελοντές φοιτητές στα κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιφέρειας στους καλοκαιρινούς μήνες. Δες τώρα, πόσα χρόνια χρειάζεται να κάνουν τις σπουδές τους για να βγουν ολοκληρωμένοι επιστήμονες, γιατροί να προσφέρουν, γιατί τα συζητούσαμε και πριν με το αγροτικό και όλα τα άλλα που ακολουθούν. Και έχεις τώρα μία περίπτωση που ο γιατρός που αναλαμβάνει να σε βάλει, γιατρός των εισαγωγικών και πολλών εισαγωγικών, να σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία, έχει πάρει μεταπτυχιακό, λέει, από Πανεπιστήμιο της Καβάης στην κβαντική ιατρική. Αν υπάρχει τέτοιος επιστημονικός όρος, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει.
1: Πανεπιστήμιο της Καβάης.
0: Κβαντική ιατρική. Ναι, πώς λέμε, κβαντική μηχανική. Αυτό το πράγμα, ναι.
1: Εμείς θα κάνουμε ένα μεταπτυχιακό στην κβαντική δημοσιογραφία.
0: Έτσι, έτσι. Θα τα λέμε όλα πιο γρήγορα. Θα τα λέμε πριν συμβούν.
1: Ακριβώς. Για να τα πούμε λοιπόν πιο γρήγορα, όπως λέει και η Μαρία Τσακίρη, πρέπει να πάμε τώρα αμέσως σε ένα μουσικό τραγουδάκι για να επιστρέψουμε αμέσως μετά και να ακούσουμε τα αθλητικά μας από τον Κωνσταντίνο.
0: Μα ίδια είσαι, ίδια είσαι.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε για τον αγιασμό και τους επισήμους νωρίτερα, ξέρεις τι με εκνευρίζει σε κάποιες περιοχές. Θυμώνω πάρα πολύ με αυτό. Που ο αγιασμός, η ώρα, ορίζεται αναλόγως με το πώς βολεύει το πρόγραμμα κάποιου επισήμου. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας δήμαρχος ή ένας βουλευτής που πρέπει να πάει σε πολλά σχολεία. Κατάλαβες. Και δηλαδή έχεις ολόκληρο σχολείο και περιμένει. Αντί να γίνει ο αγιασμός, για παράδειγμα, στο ένα θα γίνει στις 8, στο άλλο στις 8 και 4, στο 8 και μισή, το άλλο στις 9 και πάει λέγοντας για να προλάβουν όλοι αυτοί. Σκέψω αυτό να ήταν εθνικό σπορ. Ολυμπιακό θα παίρναμε, μετάλλιο. Ολυμπιονίκες θα ήμασταν. Έτσι, έχουμε ταχύτητες, όχι αστεία.
1: Ισχύει.
0: Και μιλώντας για Ολυμπιακούς, να πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας.
1: Με το γίγαντα Κώστα Κούση.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι σημεία των καιρών αυτά, Μαρία, που ανέφερες.
0: Μα δεν είναι το ρινό καιρό.
2: Ακόμα μαθητές ήμασταν όταν γινόταν.
0: Βέβαια,
2: αυτά.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πριν από λίγα χρόνια.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, τα βλέπουν όλα τα σχολεία, έχουν τώρα ομάδες στο Facebook και ενημερώνεσαι από εκεί για την ώρα του αγιασμού. Παλιά έπρεπε να πας μια μέρα πιο μπροστά να δεις την ανακοίνωση.
1: Στέλνουν
0: στο,
1: και email
0: στο
1: πλέον.
0: Κάγκελο, ναι.
1: Στέλνουν και
0: να
1: email.
0: Δεις τι ώρα είναι ο αγιασμός, για παράδειγμα, κατάλαβες. Τα ζήσαμε.
2: Εντάξει,
0: και αυτά.
2: Η τεχνολογία έχει τα καλά της, έχει και τα άσχημά της. Πάμε στα αθλητικά μας, όπου έχουμε πολλή δράση, μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που είμαστε για τα καλά. Μέσα στην ατμόσφαιρα, σε εξελίξεις, σε αγώνες, σε μεταγραφές. Είμαστε full ρυθμούς. Χθες είχαμε αγώνα εξαναβολής για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Έκανε το 3-3, έπιασε τον Πανατολικό στην πρώτη θέση. Έχει και εύκολο πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μπορεί να πάει και στο 5-5. Έχει τώρα τον Πανατολικό επόμενο παιχνίδι. Η Κηφισιά, η οποία πάλεψε, έπαιζε με 10 παίκτες, σοφάρισε με 10 παίκτες. Μετά έγινε ένα πέναλτι το οποίο είναι και δεν είναι για πολλούς. Και ο Παναθηναϊκός έβαλε ακόμα ένα γκολ στις καθυστερήσεις. 3-1 το παιχνίδι για τους πράσινους. Στο κύπελο είχαμε χθες παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης σοφάρισε με το Μωρόν τον γκολ του Μακέδα. Δεν υπάρχει βεβαίως στο κύπελο παράταση και πέναλτι. Είναι league face, είναι βαθμολογία. Οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό. Ο Άρης, ο οποίος πήρε και τον Σκοτσέζο αμυντικό Τζον Σούταρ από την Glasgow Rangers για να ενισχύσει λίγο την αμυντική του γραμμή. Όπως βέβαια να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Σιμών Μπάντζα, ο οποίος ανεβλήθη η άφηξή του τώρα το πρωί που είχε προγραμματίσει. Κάτι έγινε, κάτι έχασε κάποια πτήση, κάτι έγινε κάποια καθυστέρηση. Θα έρθει το βράδυ στις 8 και 4. Επίσης στο Champions League είχαμε πολλά γκολ, πλούσιο θέαμα όπως πάντα πλέον. Σε αυτή τη φάση των ομίλων στο Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊτχόβεν Σαχτάρ 1-1, Κόμο Λειψία 4-1 με τον Δουβίκα να βάζει πάλι γκολ, Manchester United Σάμπα Μπακού 4-0, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Πλούσιο το πρόγραμμα και σήμερα, αλλά με διεθνείς αγώνες. Αύριο Σάββατο αρχίζει το πρωτάθλημα και πάλι έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος που θα παίξουν στις 9 και Ολυμπιακός Όφη που θα παίξουν νωρίτερα. Στις 7 έχουμε και μπάσκετ και Super League 2 το Σάββατο. Αλλά να πούμε βεβαίως, Χρήστο, ότι και σήμερα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια μπασκετικά.
1: Ευρωλιγκάτα.
2: Ευρωλιγκάτα παιχνίδια πράγματι. Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφτος Καδριώτης θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Από το Sky έχω την εντύπωση. Και βεβαίως Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο Άξον 24. Αυτό επίσης ένα φιλικό τουρνουά που μετέχουν οι δύο ομάδες. Είναι μια ευκαιρία να δούμε τα παιχνίδια αυτά και να έχουμε και μια εικόνα. Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χρήστο, είναι παιχνίδι που ξυπνάει μνήμες, έτσι.
1: Τι μνήμες ξυπνάει, Κώστα, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι είναι από τα προσεχώς, Κώστα.
2: Είναι από τα προσεχώς, ναι, είναι ζέσταμα. Είναι ζέσταμα για αυτά που έρχονται.
1: Ακριβώς, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας και τα καλύτερα θα έρθουν και για τον Άρη και την Κυριακή. Η Μαρία δεν θα είναι καλά, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια
2: άλλη. Η Μαρία θα είναι στεναχωρημένη τόσο τη Δευτέρα, δεν πειράζει.
1: Ακριβώς.
2: Αθλητισμός είναι, υπάρχουν και είτε.
0: Hello, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Hello. Είμαι κι εγώ εδώ.
2: Και μετά παίζει Μαρία Άρη Ηρακλής το άλλο Σάββατο.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μετά θα τα πούμε μαζί, δεν ξέρω αν θα γελάς εσύ, Κώστα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να γελάμε, να αντιμετωπίζουμε αισιόδοξα τη ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, καλή σου μέρα.
0: Κώστας Κούσης ήταν μαζί μας, οπότε Σαββατοκύριακο,
1: Ναι, ήρθε η ώρα του.
0: Ήρθε η ώρα του. Βέβαια, εγώ θα είμαι εδώ γιατί αύριο θα έχουμε και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ.
1: Να είστε.
0: Θα τα πούμε. Μπορεί να είσαι κι εσύ. Δεν να το ξέρεις. Μπορεί να είσαι κι εσύ. Θα έχουμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Να πας που λένε.
1: Να είστε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως η Δευτέρα το πρωί στις 9.
1: Τα γνωστά, μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.
1: Και άλλα είστε τέτοια, καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ανώλιοσίων, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πλησιάζουμε, είπε, τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 12 θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη. Αν θέλουμε, τόνισε, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χτες μέχρι αργά το βράδυ οι λεωφορείουχοι κατέθεσαν τις προσφορές τους και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα, όπως τόνισε ο κύριος Γιουτίκας, ξεκίνησε το 50% των δρομολογίων κανονικά μέχρι την Τρίτη. Θα έχει καλυφθεί το 90%, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα καθίσουμε ξανά στο τραπέζι για τα δρομολόγια κάποιων ειδικών και πειραματικών σχολείων για τα οποία δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Σε κινητοποιήσεις προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, ως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για 3 ώρες στάσεις εργασίας, στην πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, για την αποτροπή υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση και για μονόωρες στάσεις, προκειμένου να καλυφθούν, όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ, συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, Φανή Πύρζα, έκανε λόγο για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγχωνεύσεις και πολυπληθή τμήματα 28 μαθητών. Δυσκολίες παρουσιάζονται την τελευταία ώρα στην κίνηση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου λόγω ατυχήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι 2 γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς από χθες που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου ακολούθησε μία σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους 2 γιατρούς που τελικά οδήγησαν στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δήλωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Στη μία το μεσημέρι θα δοθεί συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το γραμματέα του κόμματος Νίκο Παπά και η κεντρική πολιτική ομιλία θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο. Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ουκρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Σήμερα έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: πρώτη μέρα σχολείο σήμερα. Για τους γονείς θύμισες από τότε που οι ίδιοι καθόντουσαν στα θρανία, άλλοι με ποδιές και άλλοι όχι. Αυτές οι αναμνήσεις αναμειγνύονται με τη συγκίνηση βλέποντας τα παιδιά τους να γίνονται από κλαράκια λουλούδια γεμάτα γνώσεις και παιδεία. Αυτό βέβαια είναι το ιδεατό. Αν μπορούσε να επιτευχθεί, σίγουρα η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο της αύξησης των περιστατικών ανήλικης βίας. Και δεν είναι μόνο τα περιστατικά, είναι η ένταση και η βία που έχουν τα παιδιά. Ας τα βοηθήσουμε μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές να αναζητήσουν την ξενιασιά τους, την ηρεμία τους και κάπως να μαλακώσουν, να εκτιμήσουν τη γνώση και την ευγένεια. Και τι ωραίο πραγματικά είναι να περνάς έξω από σχολεία και να ακούς παιδικές φωνούλες και γέλια. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Στα παιδιά πρώτα απ' όλα, στους εκπαιδευτικούς μετά που ζουν μαζί με τα παιδιά μας στα σχολεία από μικρά και μεγαλύτερα παιδιά και βέβαια και στους γονείς οι οποίοι τραβάνε το δικό τους γολγοθά σε όλα τα επίπεδα, ψυχολογικό, έντασης, οικογενειακό, διαβάσματα, οικονομικό για να καλύψουν όλες τις δραστηριότητες, αλλά σήμερα είναι η μέρα χαράς. Και ως τέτοια θα θέλαμε να την ξεκινήσουμε, παρότι έχει καθιωρηθεί η έναρξη της σχολικής χρονιάς να είναι η 11η Σεπτεμβρίου, μια μέρα που φέρνει σε εμάς τους παλιότερους θύμισες από την μαύρη μέρα της Νέας Υόρκης με τους Δήμους Πύργους. Εύη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών, σήμερα με την ευγενική έτσι, συμπαράσταση και υποστήριξη και του Νίκουλα Διανού για τις μουσικές επιλογές λέω, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για να πάμε να ξεκινήσουμε γοργά γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Υπουργέ.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήσασταν εδώ ούτως ή άλλως πρόσφατα και από όσο γνωρίζω και αρκετές μέρες.
1: Όχι, αρκετές μέρες δεν είναι. Κοιτάξτε, είχαμε έρθει, αν θυμάστε, 27 Αυγούστου με τον Πρωθυπουργό, όπου μαζί με τον Αντιπρόεδρο κάναμε μια παρουσίαση για την εξέλιξη των έργων και των προτεραιοτήτων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Και τώρα στη ΔΕΘ, ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο βρεθήκαμε για τις απαραίτητες εκεί πέρα εκδηλώσεις και ενημερώσεις.
0: Και επαφές που είχατε. Χθες πάντως ο Πρωθυπουργός, είδα στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο για τη Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο επανέλαβε τα μέτρα έτσι με πιο λίγα λόγια και απλά που παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θεωρείτε ότι ευνοείται το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, ακόμα και η μεσαία τάξη?
1: Εντάξει, σίγουρα είναι κάποια μέτρα υποστήριξης. Εμείς αναγνωρίζουμε πλήρως τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία, αλλά δεν θα σας έλεγα ότι από την άλλη θέλουμε ταυτόχρονα να δείξουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα από την άποψη ότι κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και ένα σκαλί. Νομίζω ότι δεν βρεθήκαμε τώρα το 2026, την τελευταία δεύτερη τις εκλογές, να πούμε ότι μπορούμε τώρα, τα κρατούσαμε και δίνουμε σε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες αυτά που μπορούμε. Κάθε χρόνο, 26, την τελευταία δεύτερη τις εκλογές, να πούμε ότι μπορούμε τώρα, τα κρατούσαμε και δίνουμε σε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες αυτά που μπορούμε. Κάθε χρόνο, με βάση και τη βελτίωση της οικονομίας που υπήρχε σταδιακά, μπορούσαμε να επιστρέψουμε.

0: αυτό επιβάλλει και μια υπεύθυνη στάση να κάνουμε κάτι το οποίο θα οδηγούσε τη χώρα σε περιπέτειες.
1: Ακούσατε βέβαια κριτική από την αντιπολίτευση για το ότι είναι λίγα, okay, και για διάφορα άλλα, αλλά ένα ζήτημα το οποίο βέβαια το αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πολλά από αυτά δεν είναι άμεσης εφαρμογής. Θα θέλαμε, αν είσαστε έτοιμοι, να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πότε έρχεται το νομοσχέδιο και ποια σταδιακά, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, γιατί κάποια πηγαίνουν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά από ένα και δύο ακόμα χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο το οποίο αναφέρει η αντιπολίτευση. Καταρχήν, το αν είναι λίγα ή όχι, θα σας το πω διαφορετικά, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπεται να κάνουμε και με μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι το υστέρημα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε εκεί που μπορούσαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν. Νομίζω εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν είναι ότι τα κρύβουμε κάπου ή τα κρατάμε για να μην τα δώσουμε. Αυτό το οποίο είχαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν, τις ορφές δαπανών και με βάση και τα μόνιμα έσοδα που έχουμε τώρα και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι αυτά τα οποία μπορούσαν να επιστραφούν και βέβαια με βάση τον ετήσιο στόχο που έχει τεθεί σε σχέση και τον κανόνα που υπάρχει. Είναι κανόνα σε σχέση με το 3-3,5%. Της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Επομένως, δεν είναι αν είναι πολλά ή λίγα. Όσο η οικονομία παράγει, θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και ταυτόχρονα, βέβαια, με βάση αυτό μπορούμε και επιστρέφουμε στην κοινωνία. Κατά δεύτερον, κάποια μέτρα είναι άμεσης ισχύως και κάποια όντως είναι από του χρόνου, όπως και πέρυσι, φορολογική μεταρρύθμιση. Ακόμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες και με τις αλλαγές που γίναν φέτος θα τη δούνε από φέτος, δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις του 27. Και προφανώς η οικονομική πολιτική έχει μία συνέχεια. Άρα τώρα το Νοέμβριο, και νομίζω έχουμε δώσει και το ημερολόγιο των όλων των καταβολών που θα γίνουν, το Νοέμβριο θα έχουμε και την επιστροφή του ενός ή δύο ενοικίων. Δύο ενοίκια θα είναι σε όσους εκπαιδευτικούς ή νοσηλευτικό προσωπικό. Θα έχουμε την καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και από 1η-1η του 27 θα έχουμε τις αλλαγές στις συντάξεις, αλλαγές στη φορολογία και το καθεξής. Επομένως, είναι και γι' αυτό το οικονομικό έτος. Ο νόμος θα έρθει σύντομα μαζί με τον προϋπολογισμό.
1: Μαζί με τον προϋπολογισμό θα έρθει τον Νοέμβριο, δηλαδή.
0: Όπως ξέρετε, τώρα τον Οκτώβριο κατατίθεται το προσχέδιο.
1: Το προσχέδιο.
0: Ναι. Επομένως, το επόμενο διάστημα, τώρα ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αλλά ξέρω ότι είναι υπό επεξεργασία. Επομένως, το επόμενο διάστημα αυτό θα προχωρήσει. Και ταυτόχρονα, βέβαια, ό,τι αφορά το επόμενο οικονομικό έτος, αλλά όχι μόνο, γιατί εδώ έχουμε τη συνέχεια ενός κύκλου, ήταν όφιλο ο Πρωθυπουργός να δώσει και να θέσει και κάποιους, να δώσει έναν ορίζοντα και να θέσει και διάφορους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την επόμενη τετραετία που αφορούν τη συνέχιση της μείωσης της αναργίας, την αύξηση του μέσου και του κατώτατου μισθού. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ανέφερε και το επόμενο βέβαια διάστημα, σύντο χρόνο, θα παρουσιαστεί όλο το εύρος των στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη οικονομική περίοδο.
2: Υπουργέ, έχετε κάνει λόγο για μια εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτή είναι, είπατε, που τρώει σε ένα βαθμό τη βελτίωση στην οικονομία. Επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά προγράμματα, πότε θεωρείτε ότι θα σταματήσει να την τρώει, μήπως και ανασάνουμε από την ακρίβεια, η οποία αποτελεί αγκάθι και για την κοινωνία αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση που βλέπει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις?
0: Μακάρι να το ξέραμε, κυρία Δαμπάζη, και ναι, είναι κυρίως εισαγόμενη αλλά όχι μόνο. Λέμε όμως ότι το θέμα, νομίζω και όσοι έχουμε και πρόσφατη μνήμη από την πανδημία και μετά, ότι πληθωρισμός στη χώρα άρχισε να εμφανίζεται σε αυτή την έκταση όταν προέκυψαν και αυτά τα γεγονότα. Και η πανδημία, και η ενεργειακή κρίση και πολλά άλλα. Προφανώς υπήρχαν σημαντικές στρεβλώσεις και στην αγορά και νομίζω ότι αυτές σιγά σιγά αποκαλύφθηκαν και πλέον και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, πέραν του ότι έχουν ενισχυθεί και σε ανθρώπινο προσωπικό, έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Σας υπενθυμίζω παραπλανητικές εκπτώσεις και πάρα πολλά άλλα τα οποία πλέον θα σας έλεγα ότι όλοι είμαστε και κυρίως με μηχανισμοί περισσότερο εξοικειωμένοι, άρα μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν συνεχώς γεγονότα διεθνή παγκόσμιας εμβέλειας που επηρεάζουν προφανώς και τη δική μας οικονομία όπως και μεγαλύτερες οικονομίες. Όπως βλέπετε τώρα, δυστυχώς έχουμε μια συνεχιζόμενη κατάσταση στο Ιράν και στον κόλπο, η οποία επηρεάζει κυρίως τα πετρελοειδή.
2: Πήγε 2.11 η αμόλυβδη. Πήγε κάποιος να βάλει σήμερα στο πρωί βενζίνη και έπαθε ένα.
1: 2.11, 2.17.
0: Και γι' αυτό όλα τα μέτρα, όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν διατηρηθεί, γιατί θυμάστε από τον Απρίλιο είχαμε θέσει εφαρμογή μια δέσμη μέτρων. Αυτά τα οποία έχουν διατηρηθεί αφορούν κυρίως τη μεταφορική αλυσίδα, το ντίζελ και τη βενζίνη. Επομένως, στην ίδια λογική, αντιλαμβάνεστε ότι όσο παρατείνεται μια τέτοια κατάσταση, έχουμε κάνει κάπως τα κομμάτα μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία. Αυτό νομίζω όμως το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε, γιατί όντως δημιουργεί μια πίεση αυτό και στα νοικοκυριά και στα εσωτερικά.

0: εισοδήματα είναι ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα η χώρα μας, παρά τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία έχουν σκύψει, έχει αντέξει.
1: Είναι μικρή βελτίωση όμως, λένε. Είναι μικρή βελτίωση και δεν φτάνει το ποσοστό αύξηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με το καύσιμο, με την πρώτη ύλη, δηλαδή και στις υπηρεσίες βλέπουμε μεγάλη αύξηση.
0: Κανείς δεν το αρνείται αυτό, κύριε Νταμπάζη, και οι αριθμοί πολλές φορές λένε την πραγματικότητα, αλλά σίγουρα οι αριθμοί, αν ήταν αρνητικοί, αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματικότητα θα ήταν δυσχερέστερη. Επομένως, αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπούμε τώρα πάλι σε μια αριθμολαγνία και να πούμε πώς έχουν αυξηθεί κατώτατα τη μέση και το καθεξής, όντως η ζώσα πραγματικότητα για αρκετούς συμπολίτες μας και κυρίως για αυτούς που μπορεί να επιβαρύνονται με ενίκιο και να βρίσκονται και στη μέση κλίμακα, να το πούμε έτσι, υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει μια πίεση. Γι' αυτό και προσπαθούμε και με τις φορολογικές αλλαγές, τις οποίες θα αισθανθούν οι περισσότεροι φέτος. Δηλαδή, η φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς πέρασε ήδη και νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι ήταν μια αλλαγή για τους ελευθεροεπαγγελματίες αρκετούς, 700.000 και για τους αγρότες και όχι μόνο, θα φανεί φέτος περισσότερο. Και αντιλαμβάνεστε ότι στα όρια των δυνατοτήτων μας κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της ακρίβειας, βλέπετε ότι και με σημειακά μέτρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα παίζει ρόλο και διεθνή συγκυρία. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το κάνει. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αφιβολία γι' αυτό, χωρίς, σας λέω και πάλι, να υποτιμούμε την πραγματικότητα, η οποία όντως είναι δύσκολη για αρκετούς συμπολίτες μας.
2: Για το καύσιμο που μίλησε συνάδελφος νωρίτερα, θέλω να ρωτήσω, θα παραταθεί η ενίσχυση αυτή που δίνεται για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης? Θα αυξηθεί αυτή η ενίσχυση? Το σχεδιάζετε, το συζητάτε στην κυβέρνηση και πότε θα το μάθουμε?
0: Σας το ανέφερα και πριν, ότι όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό. Είναι γνωστό ότι έχουμε αφήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, γιατί και όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, φανταστείτε να τα δίναμε όλα στην αρχή. Και τώρα θα συζητούσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ανάλογα με την εξέλιξη, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Και ο Σεπτέμβρης, προφανώς προς το τέλος του μήνα, αυτό θα επαναξιολογηθεί.
2: Και το πετρελοθέρμανσης που έρχεται?
0: Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι αυξημένες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μια πίεση.
2: Είναι πολύ ψηλά. Λένε οι βενζινοπόλες, οι πρατηριούχοι, ότι μπορεί να ξεκινήσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα υπάρχει εκεί παρέμβαση της κυβέρνησης?
0: Θα το δούμε. Κοιτάξτε, επειδή βλέπετε ότι σήμερα το Brent, ας πούμε, ξεπέρασε τα 105, πριν τέσσερις μέρες ήταν στα 92, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια σημαντική διακύμανση. Και εσύ όταν εννοώ, εμείς δεν μπορούμε να λέμε τις διεθνείς τιμές. Στα όρια των δυνατοτήτων μας θα δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Πεκλάρη, θα αξιολογηθεί προς το τέλος του μήνα.
2: Το εξετάζετε πάντως, το συζητάτε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το έχετε στα υπόψη σας.
0: Σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα, αυτά που τρέχουν ήδη, ειδικά για τον δίζελ, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε τέλος του μήνα. Για ό,τι άλλο βέβαια αφορά το ενεργειακό ευρύτερα κόστος, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και προφανώς γίνεται μια συζήτηση, αλλά σας λέω και πάλι, πιο σίγουρα προς το τέλος του μήνα θα γίνει μια αξιολόγηση.
1: Πάντως, τόσο το Πασόκ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως το Πασόκ, λέει ότι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η πραγματικότητα, και για όποιον το ακούει αυτό, δεν συμβαδίζει. Και αυτό αφορά, σας έλεγα όπως ανέφερα πριν, και την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα. Υπενθυμίζω όμως ότι ακόμα και για αυτό το οποίο, αν το αναφέρει το Πασόκ, που το αναφέρεται, εκεί που υπήρξαν ουρανοκατέβατα κέρδη, ας πούμε στα διηγηστήρια και στα λόγω της κρίσης, σας υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που επέβαλε έκτακτη φορολογία, που ξεπέρασε και 400 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, με βάση και τις πραγματικές δυνατότητες, ανάγκες της οικονομίας, εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να απολαμβάνει περισσότερο τη βελτίωση της οικονομίας και στη δική του τσέπη, στο δικό του οικονομικό προγραμματισμό.
1: Σε λίγες μέρες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε πώς θα πήγε ο κάθε πολιτικός αρχηγός στην έκθεση, κύριε Κοντογιώργη. Τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μακριά βέβαια από το στόχο σας που είναι η αυτοδυναμία, και φυσικά χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμα, να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που όπως όλα δείχνουν τελικά θα γίνει. Σας αγχώνει αυτό?
0: Εντάξει, νομίζω ότι η δική μας στάση είναι σαφής και σαφής προς τον ελληνικό λαό. Σίγουρα το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό δεν σε αφήνει αδιάφορο. Αλλά υπάρχει μια, θα έλεγα, παγιωμένη κατάσταση, την οποία νομίζω τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να την αξιολογήσουν. Επί 10 περίπου έτη, και ακόμα και τώρα που συζητάμε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα και εικόνα του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30-31%. Ναι, μεν απέχει από το ποσοστό της αυτοδυναμίας, αλλά θα σας έλεγα δεν είναι και πολύ μακριά. Και ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, αλλά και την προοπτική που δίνουμε για την επόμενη μέρα με ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων και προτάσεων για τα επόμενα χρόνια, εμείς θεωρούμε ότι μια θετική αναμονή που υπάρχει σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει αποφασίσει να ψηφίσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος. Νομίζω ότι όταν λίγο ολοκληρωθεί το σκηνικό και το πολιτικό, αλλά και παρουσιαστούν και οι προτάσεις όλων, εμείς θα επιδιώξουμε να γίνει ψύχραμα αυτή η συζήτηση και η σύγκριση. Προφανώς πολλοί θα επιδιώξουν μέσα σε ένα κύμα τοξικότητας να θολώσουν, θα σας έλεγα, αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν συμφέρει. Εμείς θα επιδιώξουμε, υποβάλλοντας όλους τη βάθανα του συγκεκριμένου, να σας το πω έτσι απλά, να συζητήσουμε για την ουσία, για τα μελλοντικά διακυβεύματα, τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος και ποιος μπορεί να το εξασφαλίσει περισσότερο αυτό με χέγγια αξιοπιστίας που έχει δείξει αυτά τα χρόνια.
2: Βλέπω στα μέσα, έτσι, επειδή θα ήθελα το σχόλιο σας, παίζουν δύο θέματα. Μια αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς για τον πατριωτικό φόρο, το γνωρίζετε, και το αν εφαρμόζεται το περιουσιολόγιο. Θα έχουμε περιουσιολόγιο, πρέπει να έχουμε. Έχει λογική αυτός ή κάποιος άλλος φόρος που θα βασίζεται μια τέλος πάντων εισφορά στο περιουσιολόγο? Και ένα δεύτερο, μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που επίσης βλέπω από την αντιπολίτευση ότι ανεβαίνει τις τελευταίες ώρες σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Θα την έχετε υπόψη σας. Αν πρέπει, πόσο πρέπει να διαρκεί, γιατί υπάρχει με χαμηλή ανεργία ένα ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης. Είναι δύο ζητήματα τα οποία τα συζητάτε, τα εξετάζετε?
0: Κοιτάξτε, ως προς το πατριωτικό φόρο και συνολικά το πρόγραμμα που παρουσίασε, τουλάχιστον γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια αντιστοιχία, άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας, άλλα μετά παρουσιάστηκε ως οικονομική πρόταση, και εκεί πέρα υπάρχει, νομίζω και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε, πέραν των διάφορων ακραίων που ακούστηκαν για τις θηρίδες, για την πατριωτική εισφορά που αντιλαμβάνεστε ότι από μέσος θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων, εδώ κοιτάζουμε να φέρουμε επενδύσεις, προφανώς δεν ενδιαφέρει αυτό την Ελλάς και το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι μια προχειρότητα και βέβαια μια, θα σας έλεγα, συνέχιση μιας λογικής πολιτικής εξαπάτησης, γιατί σας λέω και πάλι, ο κ. Τσίπρας με στόμφο ανακοίνωνε άμεσες ενισχύσεις, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, νέες κατοικίες και αυτά. Και βέβαια μετά αυτό το οποίο μοιράστηκε από τον οικονομικό τομέα της Ελλάδας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Επομένως, νομίζω δεν μπορείς να έχεις πολύ εμπιστοσύνη σε όσα λέγονται από εκείνη την πλευρά.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Για το δεύτερο,
1: ναι,
0: για το
2: επίδομα ανεργίας που είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι ίσως πρέπει να το δούμε να κρατάει δύο μήνες κτλ. Γιατί υπάρχει μείωση της ανεργίας και μεγάλη ζήτηση στην αγορά για εργαζόμενους. Είναι κάτι που το συζητάτε κεντρικά?
0: Δεν γνωρίζω πώς αναφέρθηκε, δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω τουλάχιστον εγώ κάποια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο νομίζω οφείλουμε να πούμε και νομίζω λέγεται είναι ότι τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι έχουν βρει αυτά τα χρόνια εργασία. Αυτό αιμοδοτεί και κινητροδοτεί την ίδια οικονομία και προφανώς τώρα η σύγκρουση με την ανεργία είναι ακόμα δυσκολότερη, γιατί θέλουμε να φτάσουμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη έχουμε γράψει το 7 μπροστά, περίπου 7,9. Επομένως, με επιμονή θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί όσο περισσότεροι νέοι μας και όχι μόνο βρίσκουν δουλειά, τόσο είναι καλύτερο για όλους.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μία είδηση και μία επίσκεψη που ο τουρκικός τύπος.
2: Και όχι μόνο, και ο Ερντογάν έχει πει, ναι, από απέναντι, άμα φωνάξω από το ΚΑΣ, πώς λέγεται, θα με ακούσει. Υπάρχει μια ένταση στην άλλη πλευρά για αυτή την επίσκεψη που δεν ξέρω πώς θα κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια ετοιμότητα σε αυτό το επίπεδο?
0: Θα λοιπόν, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτούσε πού θα επισκεφθεί.
1: Σωστό, ναι.
0: και πότε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη έχει ένα διτό χαρακτήρα. Προφανώς γίνεται επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της νήσου και προφανώς έχει και τον συμβολισμό τον οποίο εσείς αναφέρετε. Είναι το ανατολικότερο άκρο της χώρας. Επομένως έχει νομίζω μια ισχυρή συμβολική αξία, αλλά νομίζω έχει και μια αξία άλλη που νομίζω θα αναδειχθεί και από τον Πρωθυπουργό σε σχέση και με την νησιωτικότητα και με αυτό που ονομάζουμε ευρύτερα περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την έμφαση που δίνουμε και στην τοπική ανάπτυξη και σε κάθε τόπο ξεχωριστά, και πώς με τις πολιτικές μας θέλουμε να ενισχύσουμε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας και να μπορεί ο καθένας να μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, είναι και να επιστρέψει με τους όρους τους οποίους επιθυμεί. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η χώρα μας έχει μια συγκεκριμένη γεωμορφολογία και με την ορεινότητα και με την νησιωτικότητα. Αλλά νομίζω ο Πρωθυπουργός με την παρουσία του εκεί και με αρκετά πράγματα τα οποία θα αναφέρει αύριο, νομίζω θα αναδείξει και αυτή τη διάσταση.
1: Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Και καλή συνέχεια να
1: είστε καλά, κύριε Κοντογιώργη. Γεια σας.

0: Εντάξει, και ένα υπέροχο τραγούδι από την Τάνια Τσανακλίδου που έτσι μας θυμίζει και τα δικά μας σχολικά χρόνια. Αλλά έχουμε, είπαμε, σήμερα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Χατζινάσιος επίσης.
0: Χατζινάσιο στη μουσική, ναι. Καλά, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Βασίλη, πρέπει να σου πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανολιοσίων παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε στάσεις εργασίας προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ για τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγηση. Έστω και στο παραένα, έπειτα από προσπάθεια μηνών, βρέθηκε λύση για τη μεταφορά των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Συνελήφθησαν λόγω κενών και αντιφάσεων και οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί του ιατρείου που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Συνέντευξη τύπου της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και στις 7 η κεντρική ομιλία του κόμματος. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω Διεθνούς Έκθεσης. Για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας κατηγορείται ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη σε βάρος μίας 17χρονης. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο εδώ στον 102 FM και είμαστε μαζί με την Εύη Τσαμπάζη στο... για την επόμενη μια μισή ώρα μαζί μέχρι τη μία. Πρώτη μέρα λοιπόν με τη λειτουργία των σχολείων, με την αντιπαράθεση την πολιτική να κινείται γύρω από τα ζητήματα τα οποία αναφέραμε. Το επίδομα αναργίας που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ εδώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Σήμερα είναι εδώ το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Λίγο αργότερα, στη μία το μεσημέρι, ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου, ενώ το απόγευμα στις 7 στο Ιωάννης Βελίδης, η κυρία Δούρου θα δώσει την ομιλία του, θα εκφωνήσει την ομιλία τέλος πάντων του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες σε ένα κατάμεστο συνεδριακό κέντρο στο Γερμανός, έτσι, με 500 άτομα περίπου.
1: Κάτι παράπονο ότι καθυστέρησε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα. Όχι, και γενικά χθες την έκθεση.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου καθυστέρησε.
1: Είχε πάρα πολλούς πολιτικούς αρχηγούς χθες.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόρνες, είχε υποδοχή. Έτσι, με εντυπωσιακή και με παλμό ο κόσμος και πολύ θερμή υποστήριξη. Έχοντας στο πλευρό της έτσι και τον κύριο Ψαρόπουλο και το γιο της, μίλησε, είπε για το πρόγραμμα με έμφαση στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αποκατάσταση των θεσμών και την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά και σε άλλα θέματα και εθνικά και άμυνας. Έκανε έτσι να παρουσίασε ένα συνολικό πλέγμα και θα δούμε πώς θα το εξειδικεύσει τώρα στη συνέντευξη τύπου. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με τις δικές του θέσεις, τα 75 δισεκατομμύρια που παίρνει η κυβέρνηση από τη φορολογία και επιστρέφει τα 2,2 ψίχουλα, όλα από τα λαϊκά στρώματα, λέει, τα 75 δισεκατομμύρια, και περισσότερα βέβαια θα πει στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο το επόμενο στο Καρατάσιο, στο φεστιβάλ της Νέο Διοικητή.
1: Κατηγόρησε και το ΠΑΣΟΚ και, το... και την Ελλάς, ναι, ότι
0: πρόγραμμα
1: υιοθετούν φιλελεύθερες πολιτικές, χωρίς προσχήματα. Έτσι,
0: παλιά
1: νομίζω.
0: Ήταν και πιο εύκολο, έλεγαν πώς ήταν, 5,2 πολιτικές, δηλαδή μία του ΚΚΕ και μία όλων των άλλων. Τώρα είναι πολύ περισσότερα τα κόμματα, οπότε δεν είναι εύκολο αυτό να υποθεί. Και βέβαια με την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης, η οποία ήρθε το απόγευμα, μίλησε στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Έλληνα Ιατρού.
1: Ναι.
0: Ήταν στην,
1: στο περίπτερο
0: στην
1: της
0: έκθεση,
1: ΕΡΤ.
0: Μίλησε στην ΕΡΤ, εδώ στην 102 FM.
1: Ναι, στην 102
0: και είπε ότι θα φέρει πρόταση νόμου για τους τρίτεκνους στη Βουλή το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, και γενικά είχε κόσμο χθες η έκθεση, επειδή ξέρω ότι
0: δεν νομίζω πολύ.
1: Α, ναι.
0: Δεν ξέρω, είχα μια τέτοια αίσθηση προς το βραδάκι έτσι που κινήθηκα. Νωρίτερα το απόγευμα είχε, αλλά δεν... δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά ακουγόταν πολύ έντονα, βέβαια, σου είπα, τα έλεγα και το πρωί, μάλλον, δεν το είπα σε σένα.
1: Ξεχνάει και σε ποιον μιλάει.
0: Το sound check τη συναυλία κάτω στην.
1: Ποιο ήταν χθε. Α, το sound check του Ρεμού.
0: Ναι, κάτω. Ετοιμάζουν τα ηχεία εκεί πέρα, τα οποία είναι τεράστια, θα ακούγεται.
1: Σε όλη την πόλη.
0: Ποια πόλη, Κατερίνη.
1: Άντβρε, θα ακούγεται εκεί στην Κατερίνη. Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Θα πάω.
0: Αλλά είναι τεράστιο. Εγώ θα είμαι στο.
1: Α, θα είσαι στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Θα είμαι στον κύριο Ανδρουλάκη και οπότε θα έχουμε αναγκαστική και ηχητική αλλά και γειτονιά. Είμαστε εκεί. Στην γειτονιά είμαστε.
1: Νομίζω ότι δεν θα αρχίσει τόσο νωρίς. Φαντάζομαι θα περιμένω να τελειώσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι.
0: Γιατί και το θέατρο επάνω που έχει. Καραθάνο δεν έχει στο θέατρο Δάσο ή ακυρώθηκε και αυτό. Θέατρο Κήπου ακυρώθηκαν όλα.
1: Ακυρώθηκε στο θέατρο Κήπου γιατί από την.
0: Το Αϊλαός. Γενικότερα δεν γίνονται τώρα το Σάββατο να έχει συμβεί οτιδήποτε υπαίθριο.
1: Ναι.
0: Γάμι,
1: γιατί
0: τέτοια
1: είναι...
0: πάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Περιμένουμε σε λίγο την κυρία Δούρου εδώ στο στούντιο.
1: 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Να μας στείλετε την καλημέρα σας και γενικώ τι σας απασχολεί. Στείλτε μου ποιοι θα πάτε αύριο στο Ρέμο, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να πάω, έτσι να ξέρω τι. Θα πάει πάρα
0: πολύ. Θα στα πω όλα εγώ.
1: Αντάξει.

0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια που εξακολουθεί να είναι με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που απασχολεί όλη τη χώρα από χθες και το συζητήσαμε, από προχθές συγγνώμη, και το συζητήσαμε χθες εδώ πέρα και με, και με τους γιατρούς τους οποίους φιλοξενήσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, υπάρχει η μαρτυρία των ανθρώπων του ΕΚΑΒ που έσπευσαν και είπαν κάποια πράγματα, υπάρχουν οι καταθέσεις του γιατρού και της γιατρού, των δύο ατόμων που ήταν μαζί του την ώρα του θανάτου, την ώρα της ανακοπής του γνωστού δημοφιλούς τραγουδιστού, και βέβαια διερευνώνται τα πώς και κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο, ή αν δεν έγιναν αυτά που έπρεπε μετά για την, για την ανάνυψη, για την προσπάθεια. Βέβαια γίνανε προσπάθειες, κάρπα λένε και εκεί και από τους γιατρούς και από, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό που έχει ανοίξει η συζήτηση είναι για τη λειτουργία φυσικά αυτών των ιατρείων και των κέντρων, κυρίως στην Αθήνα που είναι πάρα πολλά, αλλά όχι μόνο, και εδώ, που προσφέρουν υπηρεσίες αναζωογόνησης, αναγέννησης, αντιγύρανσης και όλων αυτών που έχουν γίνει πολύ της μόδας, πέρα από τον σωστό και υγιεινό τρόπο ζωής με διάφορες άλλες φυσικές μεθόδους μέσω της ιατρικής και με ιατρικές παρεμβάσεις και πολύ περισσότερο όταν είναι αυτές επεμβατικές. Και βέβαια το δεύτερο σημείο που ανέκυψε και θα πρέπει να το επισημάνω και ειδικά έτσι απευθυνόμενος και σε σένα Έφη, είναι η έκφραση της γνήσιας αγάπης που εκφράστηκε από πάρα πολύ κόσμο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή ίσως δεν το περιμένα και δεν το περιμέναν πολλοί το πόσος πολλής κόσμος και διαφορετικός κόσμος και το σοκ που έζησε, ένιωσε, αλλά και την γνήσια έτσι έκφραση θλίψης που βγήκε από πολλούς. Δεν ήταν μικρός αριθμός, δεν ήταν μόνο αυτοί που πηγαίνουν και τον έβλεπαν στα νυχτερινά κέντρα. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ένιωσαν άσχημα και ένα μικρό πένθος με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σήμερα... Καλά, εμένα πάντα μ' άρεσε, δηλαδή την έχω δει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, το είπα σε σένα γιατί έτσι ξέρω.
1: Την άποψή μου δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι, λέω ότι ήταν και περισσότεροι εκτός από...
1: Και μάλιστα από, και από άλλους χώρους γενικά πάρα πολλοί έχουν κάνει δηλώσεις για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι υπήρξε και μια καταγγελία μιας γυναίκας ότι πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο και της είπαν ότι είχε ένα καρκινάκι, μιλάει για ένα πάρα πολύ ακριβό σε κόστος ιατρείο, αλλά όπως λέει η γυναίκα μαζί με τις εξετάσεις και την επίσκεψη βγήκε περίπου 700 ευρώ, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το άλλο, άλλο. Της είπανε.
0: Και πώς λειτουργούν γενικότερα αυτά και τι παρεμβάσεις κάνουν. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί το θέμα δεν κλείνει εδώ. Προς το παρόν όμως θα πάμε πολιτικά για τη συνέχεια.

0: Είπαμε και νωρίτερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Δική μου είναι η χαρά και δεν σας κρύβω και τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα εδώ με έναν πρώην συναδερφό σας, αλλά πάντα συναδερφό σας και ναι, μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, συντοπίτησα στο Χρήστο Γιαννούλη, κοιτάγαμε και μου εξηγούσε τις φωτογραφίες του συναδέλφου σας, που όταν έπεσε το μαύρο το 2013, εσείς. Λοιπόν, εσείς κρατήσατε ανοιχτή τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε είναι η δική μου χαρά που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ ως πολίτης της χώρας μας που τότε δώσατε έναν αγώνα σπουδαίο, όχι για εσάς, όχι με μια λογική κλαδική, αν μου επιτρέπετε, συντεχνιακή, αλλά γιατί πραγματικά η ενημέρωση είναι πυλώνας της δημοκρατίας και λυπάμαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια, και χωρίς να θεωρώ ότι ο αγώνας σας αυτός ήταν ατελέσφορος, το αντίθετο, η πατρίδα μας βρίσκεται στην 86η θέση στην παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με τα ζητήματα ελευθερίας τύπου. Και ίσως λέω για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη ότι καμιά φορά μπορεί να κερδίσει τον αγώνα εναντίον της δημοκρατίας όπως προσπαθεί 7 χρόνια και εναντίον της ενημέρωσης χωρίς μαύρο. Πετσώνοντας τα μέσα, δημιουργώντας πλατφόρμες και πάει λέγοντας.
0: Θεωρείτε ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα? Υπάρχει δηλαδή σε εξέλιξη μια προσπάθεια που λέμε χειραγώγησης, ελέγχου της ενημέρωσης? Ή ότι τέλος πάντων έχετε κατηγορήσει από την λίστα Πέτσα τώρα, ακόμα επειδή αναφερθήκατε στο θέμα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, και πιστεύω ότι γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, όπου ξαναλέω να μην είναι προφανής στον ακροατή, στην ακροάτρια, στον τηλεθεατή, στην τηλεθεάτρια. Και στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, είναι ορολογιακή βόμβα και στην δημοκρατία αλλά και στην πραγματική οικονομία.
2: Κυρία Δούρου, να πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα. Αναλάβατε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, αλλά διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ότι η εσωστρέφεια πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και ίσα ίσα το βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια εξωστρέφεια. Έχετε πολλές κοινοβουλευτικές δράσεις, αλλά και πολλές δράσεις στην κοινωνία. Είστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα, γιατί έχετε ακόμη λίγο δρόμο όσον αφορά και το εσωτερικό?
1: Λοιπόν, όπως συνηθίζω να λέω, πάθαμε και πρέπει να μάθαμε και πρέπει να μάθουμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι η εξωστρέφεια όσον αφορά το κοινοβουλευτικό μας έργο, καθώς και τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους συντρόφους που έχουν εκλεγεί και είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είναι κάτι που παρατηρείται τον τελευταίο μήνα. Αντιθέτως, από το 2023 και το 2024 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκονται βάσει του Βουλή Watch και όχι τι λέει η Πρόεδρος, έτσι, συνεχώς στις πρώτες 10 θέσεις των 300 ερετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όσον αφορά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όμως γιατί εσείς τονίζετε ότι τον τελευταίο ένα μήνα το βλέπουμε αυτό? Διότι τον προηγούμενο μήνα, με δική μας ευθύνη, με δική μας ευθύνη, δεν προτάσαμε ούτε το απτό παραγόμενο αποτέλεσμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταλαιπωρήσαμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα μέλη και τους ψηφοφόρους μας. Και πραγματικά όμως πιστεύω ότι μπήκε ένα τέλος. Ένα τέλος το οποίο θα έπρεπε να έχει μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Όχι για να είναι η Ρένα Δούρου αισιόδοξη.
2: Αλλά
1: και στα
2: δημοσκοπικά είχατε μια μικρή άνοδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, παρόλο που ήταν καλοκαίρι, που η Βουλή ήταν κλειστή.
2: Δεν είχε περάσει πολύ καιρό και όμως φάνηκε.
1: Ναι. Αλλά ξαναλέω, όχι λοιπόν για την ανάταξη των δημοσκοπικών ευρημάτων, όχι για τη δική μου αισιοδοξία και για να έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου, αλλά γιατί η αριστερά είναι αναγκαιότητα. Και πρέπει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ως οικονομία και ως κοινωνία, αφού βρίσκομαι στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, ένα δηλαδή καταξοχήν οικονομικό φόρουμ, που αν μου επιτρέπετε εδώ την μικρή μεγάλη παρένθεση, θα πρέπει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι διεθνής, να αφορά την οικονομία και όχι να είναι ένα τριήμερο ευχολογίων, παροχολογίων και υποσχέσεων και να ξανασυναντιόμαστε τον επόμενο χρόνο.
0: Επειδή είπατε για την εσωστρέφεια, να υποθέσω λοιπόν ότι δεν θα επιστρέψετε, άρα δεν θα γίνει, δεν θα υλοποιηθεί και αυτό που έχει ακουστεί ως αίτημα από τον κύριο Πολάκη για εκλογές, για συνέδριο και εκλογή από τη βάση πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Ακούστε, υπάρχουν μια σειρά μελών και στελεχών που θεωρούν ότι η διενέργεια ενός συνεδρίου και η εκλογή προέδρου όπως προβλέπει το καταστατικό μας και όπως οφείλουμε να το τιμούμε, γιατί το ξεχάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ήμασταν αδιάβαστοι σε αυτό, και μάλιστα με ενδεχόμενη εκλογή του αγαπητού συντρόφου Παύλου Πολάκη, θα είναι κάτι το οποίο θα βάλει τέλος στην εσωστρέφη. Υπάρχει και μία πλειοψηφία, θα έλεγα, μελών και στελεχών που αντιμετωπίζουν το καταστατικό και τη σπουδαία εμπειρία της αριστεράς, αυτή δηλαδή της συλλογικής ηγεσίας, όχι σαν μία ισορροπία τρόμου. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συλλογική ηγεσία και έχουμε κατά μνήμη αρμοδιότητες για να κάνουμε μία ισορροπία, όπως είπα, τρόμου, αλλά γιατί επιτέλους σεβόμαστε το καταστατικό και τα μέλη μας. Ένα καταστατικό που είναι φτιαγμένο από τα μέλη για τα μέλη, και σε όποιο άρθρο μπορώ αυτή τη στιγμή να σας παραπέμψω, θα δείτε ότι η συλλογικότητα και τα μέλη είναι η ηγεσία. Εμείς αυτό τα προηγούμενα χρόνια το ξεχάσαμε. Και όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια, δεν εννοώ ούτε το περσινό ούτε το προπέρσινο. Πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσαμε με έναν τρόπο που ζήσαμε και δημοσκοπικά τα επίχειρα. Με πολλές διασπάσεις, το προσωπικό και το ηγετικό πάνω από το συλλογικό. Και ξέρετε, είτε στην διεθνή είτε στην εγχώρια αριστερά, μέσα στις δεκαετίες, όποτε το προσωπικό καβάλισε, να το πω λαϊκά και δημοσιογραφικά, το συλλογικό, οδηγηθήκαμε σε διασπάσεις, συρρήκνωση της επιρροής των ιδεών μας και ταΐσαμε αδιαφορία και απογοήτευση και αποστασιοποίηση.
2: Αναφέρεστε όταν στην ηγεσία ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν πηγαίνω με τα πρόσωπα. Και αν όσοι με έχετε παρακολουθήσει, θα δείτε, ακριβώς για να μην υποπέσω κι εγώ στο λάθος των προηγούμενων ηγεσιών, δεν μιλάω με πρόσωπα. Δεν κάνω καλυστία. Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε και μια λογική face control. Αυτός κάνει, αυτός δεν κάνει. Αυτή περνάει, αυτή δεν περνάει. Ταΐζοντας την αποστροφή των αριστερών και των αγωνιστριών. Λοιπόν, σας λέω ότι κάθε φορά που η αριστερά ξεχνιέται και ολισθαίνει σε λογικές προσωπολατρίας, τις συνέπειες της τις ξέρουμε και τις έχουμε πληρώσει. Αλλά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι σε μια πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια σε πολλά επίπεδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και λέω ότι οι αγαπητοί συντοπίτες σας δημοσιογράφοι με ρωτούν, όχι για το παραπολιτικό, αλλά με ρωτούν γιατί πράγματι μια αριστερά δυναμωμένη και όχι μια αριστερά που θα απασχολεί με όρους παραπολιτικών και με όρους προσώπων, ο Νίκος ο Παπάς, ο Παύλος ο Πολάκης, η Ρένα Ιδούρου, δεν είναι χρήσιμη ούτε για τη Θεσσαλονίκη ούτε για τη χώρα.
0: Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα 4-5 λεπτά που έχουμε ακόμα να σας ρωτήσουμε. Το βράδυ υποσχεθήκατε στην ομιλία κάποιες εκπλήξεις. Θα μας δώσετε καμία από τις
1: εκπλήξεις. Οι οποίες, για να κάνω teaser όπως λέτε και εσείς, όπως λέτε και τα μικρά, αλλά ή και spoiler, οι οποίες δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι την ομιλία. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, όπου ο γραμματέας της Κεντρικής μας Επιτροπής και το Μάρις Οικονομικών, ο Νίκος ο Παπάς, και εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του οικονομικού μας επιτελείου, θα σας παρουσιάσουν ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο.
0: Α, το οικονομικό θα είναι τώρα δηλαδή.
1: Και τώρα και το βράδυ. Mm-hmm. Ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που πόρο απέχει από όλα αυτά που έχετε ακούσει σήμερα από όσους επικεφαλείς κομμάτων ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε πατριωτική εισφορά, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι. Θα δείτε πώς η αριστερά έρχεται να, με συγκεκριμένες προτάσεις. Πήγα να πω γι' αυτό κόμπιες ακοστολογημένες, αλλά είναι μια λέξη η οποία σας έχει ταλαιπωρήσει, μας έχει ταλαιπωρήσει, έχει ταλαιπωρήσει τους μικρομεσαίους.
2: Και από πού ακοστολογημένες.
1: Ναι, και από πού, και εσύ από πού την πήγες να την κοστολογήσεις και εσύ που δεν την πήγες να την κοστολογήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν και μια συνέπεια μέσα στον χρόνο, διότι εμείς την ακρίβεια δεν την ανακαλύψαμε ενώπιση της ΔΕΘ και ενώπιση των επικείμενων εκλογών. Να θυμίσω εδώ, όπως θυμηθήκαμε χτες στη συνάντηση που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς, ότι ήδη από τις 2 Μαΐου του 2024 και από τις 16 Μαΐου του, πάλι του 2024, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια και για τη φορολογική πολιτική, που τις κοστολογήσαμε, αγαπητοί μου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το Μαξίμου ΑΕ, ούτε άλλα κόμματα στην κατάθεση αυτών των προτάσεων νόμου, στην κατάθεση που κάναμε για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τέλη Αυγούστου και σε όσα ήδη έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, δεν παίξανε εκείνο το παιχνίδι περί κοστολόγησης και μη κοστολόγησης και δεν βρέθηκε κανένας να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στη Βουλή.
0: Θέλω το σχόλιο σας, επειδή είσαστε πολλά χρόνια τομεάρχη.
1: Και θέμα... παραμένω.
0: Και παραμένετε. Ναι, σωστά. Σωστά, ναι, το είδα. Το είδα πρόεδρο τη ομάδα στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Επειδή έχουμε τώρα τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Καστελόριζο και τελευταία μια κλιμάκωση τη ένταση με την Τουρκία με δηλώσει από απέναντι. Ο Ερντογάν λέει: άμα πάω απέναντι, θα ακουστεί στο Καστελόριζο η φωνή μου. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Κάνει καλά ο Πρωθυπουργός που πηγαίνει στο Καστελόριζο.
1: Βεβαίως. Απλώς το Καστελόριζο έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια ένα επικοινωνιακό θέατρο πολλών πρωθυπουργών που βρέθηκε, μια επικοινωνιακή σκηνή. Και δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι που θυμήθηκε τώρα το Καστελόριζο. Να το παραφράσω πολύ απλά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Εάν σώσουμε το Καστελόριζο θα μας σώσει. Αν μου επιτρέπετε τον δημοσιογραφικό τίτλο, εξηγούμε. Mm. Τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε η Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στην μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, αλλά ας πάμε στο Καστελόριζο, τι κάνουνε. Μπαίνουνε στη λογική της μεσαίας γραμμής, δηλαδή όσον αφορά αντιμετωπίζουν το Αιγαίο από την απόσταση των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Αμφισβητούνε την επίρρεια που μπορούν να έχουν νησιά όπως είναι το Καστελόριστο ή Μεγίστη και αποδεικνύουνε περίτρανα ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. 7 χρόνια εξωτερικής πολιτικής της δεξιάς και μπορώ να σας αθροίσω για πάνω από 4 λεπτά που έχουμε μόνο χρόνο.
0: Δεν έχουμε τώρα 4 λεπτά, έχουμε ένα μόνο.
1: Λοιπόν, για πάνω από 4 λεπτά, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων αλλιέων, τη γαλάζια πατρίδα και να μην διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών το γεγονός ότι η ηγεσία του παρακάλεσε τους Τούρκους αξιωματούχους να μην τη θεσμοθετήσουν πριν τις ελληνικές εκλογές. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι από τη διακήρυξη των Αθηνών έως σήμερα το μόνο που έχει γίνει είναι μια συνεχής τουρκική επιθετικότητα που δεν αντιμετωπίζεται στα διεθνή φόρα, που ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, πιστέψτε με, δεν το λέμε από μια στήρα αντιπολιτευτική στάση.
0: Ανησυχείτε δηλαδή, έτσι, για να μην...
1: Καταρχάς ανησυχώ επειδή στο τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται μια δεξιά που, όπως έλεγε ο μπαμπάς του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική, στο συνάδελφό σας τον Αλέξη Παπαχελά. Μπορείτε να το ανατρέξετε και εδώ και να το δείτε. Ανησυχώ ούτως ή άλλως. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η δική μου ανησυχία που κάποιοι και κάποιες που μας ακούνε μπορούν να πούνε ότι εντάξει τώρα, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση έτσι προσπαθεί να πει ότι η κυβέρνηση δεν τα κάνει καλά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, που μια σπουδαία νίκη της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, την αντιμετώπισε με πατριδοκαπελία.
0: Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Αδικώντας τα μεγάλα θέματα, προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε.
0: Και φαντάζομαι θα φύγετε με μετρό, όπως είδα στο βίντεο που ήρθατε με τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο Μανατίδη.
1: Γι' αυτό σας λέω, δικήσαμε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα.
2: Την άλλη φορά θα μας υποσχεθείτε να έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Θα έχουμε.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η σχέση μου με τη Θεσσαλονίκη στο μόλις ένα μήνα που έχω αναλάβει τα καθήκοντα της πρώην της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ήταν και η πρώτη πόλη, νομίζω, που επισκεφθήκατε με τον κύριο.
1: Είναι η τρίτη επίσκεψη και πρέπει να σας πω ότι έχουν κανονίσει να είμαι εδώ και του Αγίου Δημητρίου.
2: Από τώρα
1: Θεσσαλονίκη δεν τη θυμόμαστε ως νύφη του Βορρά και βασίλισσα της Βόρειας Ελλάδος μόνο στη ΔΕΘ με ψεύτικες υποσχέσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στο μέτωπο, στην περιοχή της Ιεμένης, δημιουργούν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νέα δεδομένα στο θέμα της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του πετρελαίου κίνησης πέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν στα 3,75 δολάρια, ενώ σήμερα η τιμή του Brent άγγιξε τα 110 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει περίπου στα 106 δολάρια. Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στον Γιώργο Μαζονάκη και διαπιστώθηκε ότι μέχρι στιγμής είναι απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του. Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου, που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Καθώς από χθες που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου, ακολούθησε σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους δύο γιατρούς που τελικά οδήγησαν στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες δήλωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρησης ήταν σε λειτουργία. Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές όλης της χώρας επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό και είπε ότι πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν την ώρα την Τεχνόπολη. Αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια, ανέφερε. Σε κινητοποιήσεις προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για 3 ώρες τάσης εργασίας, την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, για την αποτροπή υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση και για μονόωρες τάσης εργασίας, προκειμένου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ να καλύψει τους συναδέλφους τους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Έστω και στο παραένα, μετά από προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα, τόνισε. Χθες μέχρι αργά το βράδυ οι λεωφορείουχοι κατέθεσαν προσφορές και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει το 50% των δρομολογίων κανονικά και μέχρι την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%. Το υπόλοιπο 10% είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου, σημείωσε ο κύριος Γιουτίκας. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη 1 το μεσημέρι θα δοθεί συνέντευξη τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα του κόμματος Νίκο Παπά και η κεντρική πολιτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Κάθε φορά που η αριστερά ξεχνιέται και ολισθαίνει σε λογικές προσωποκρατίες, τις συνέπειες τις έχουμε πληρώσει, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Δούρου, η οποία φιλοξενήθηκε στον 102 FM, ενώ αναφερόμενη στη Θεσσαλονίκη, τόνισε «Δεν θα είμαστε εδώ μόνο στη Διεθνή Έκθεση με ψεύτικες υποσχέσεις». Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και από την πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάση.
1: Βαγγέλης Καπετάνος είναι στον ήχο, παραμένει. Γιατί κάνει και σκιές το τζάμι και ο.
0: Καλό, πού θα βρει χειρότερα από εμάς.
1: Όχι, εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Γιατί προηγουμένως είχαμε και αρκετό κόσμο. Εκτός από την κυρία Δούρου που ήρθε να μας ακούει και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης που είναι στον αέρα και είναι στο τηλέφωνο. Εκτός από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ήταν και συνάδελφοι από την ΕΡΤΡΙΑ με τις κάμερες και τα λοιπά, με το μικρόφωνο. Οπότε μαζευτήκαμε πολύ και ήθελε μια διαμόρφωση ο χώρος και ήταν εξαιρετική παρέμβαση εδώ των συναδέλφων και τους ευχαριστούμε πολύ. Και τη συζήτησή μας με την κυρία Δούρου την κλείσαμε με τα εθνικά θέματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα ελληνοτουρκικά, και λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού σήμερα στο Καστελόριζο. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί Έφη Τσαμπάζη, αγαπητοί Βασίλη Πεκλάρη. Και να πούμε, πριν πούμε αυτό που μόλις προανέφερες, αγαπητέ μου Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την οποία μεταδίδει, η ΕΡΤ είναι παντού, την μεταδίδει ζωντανά το ertnew.gr, και μπορεί όποιος ακροατής θέλει να την παρακολουθήσει. Έρχομαι σε αυτό που είπες, την πολυσήμαντη παρουσία, αυτοπρόσωπη παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέπτει το Καστελόριζο και θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επρόσωπη παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέπτει το Καστελόριζο και θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης. Αυτό θα γίνει σήμερα το απόγευμα.

0: ότι η στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΚΕΠ, του κόμματος του κ. Ερντογάν, του κ. Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέχει τις συμμαχίες της, τις φιλίες της και ό,τι άλλο στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι συνεχώς και βέβαια αν αρχίσουμε και λέμε και τι λέγονται στα τουρκικά κανάλια και διάφοροι Τούρκοι αναλυτές, καθηγητές κλπ. Έχουν στικώσει ήδη τα λάβαρα και μένω εκεί. Η σημαντικότατη παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει ένα μήνυμα ότι το Καστελόριζο, από το Καστελόριζο, στο Καστελόριζο δεν τελειώνει η Ελλάδα, αρχίζει η Ελλάδα. Ότι αυτές οι κινήσεις με κάποια πάρκα αμφίβολης νομιμότητας που περικυκλώνουν το Καστελόριζο είναι άνευ ουσίας και σημασίας και δεν μπορούν να τροποποιήσουν και να αλλάξουν την ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Να σημειώσω ότι η Τουρκία σκόπιμα, όχι τώρα, όχι σήμερα, εδώ και δεκαετίες έχει βάλει στο επίκεντρο το Καστελόριζο, γιατί το Καστελόριζο είναι η κουκίδα εκείνη στον χάρτη που δίνει τη δυνατότητα για την ύπαρξη κοινής ΑΟΣ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία να προκαλέσει, να τροποποιήσει αυτό το status quo που γνωρίζουμε και από τις αναλύσεις που μας κάνουν οι καθηγητές διεθνούς δικαίου. Σήμερα επίσης έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Ωραίο. Για να πάμε και, και στους καλεσμένους ακριβώς, μας μετά. Ακριβώς, για πες μας. Ακριβώς.
0: Εδώ έχουμε ουσιαστικά, Βασίλη και Έφη, δύο πτυχές. Το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία συναντά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δημιουργεί και να συγκροτεί νέα προγράμματα σπουδών, διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου, έναρξη του διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία και δωρεάν εξετάσεις γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου, που είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές αλλαγές και τομές που φέρνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη νέα χρονιά. Σημαντικότατη αλλαγή επίσης αποτελεί και η έναρξη του γνωστού διεθνούς απολυτηρίου, του IB, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Από την άλλη όμως έχουμε το δυσάρεστο οριστικό τέλος για 75 σχολεία, 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά, καθώς λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, λόγω του δημογραφικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε ξανά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Αλέξανδρος Ρενταφυλλίδης, και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την εισαγωγή μας για να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι το άνοιγμα των σχολείων, η έναρξη της σχολικής χρονιάς.

0: Λοιπόν, το στούντιο έχει ομορφήνει, έχω να πω, και έχει κατέβει πολύ στο μέσο όρο ηλικίας και επίσης έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση φοβερή
1: για
0: το
1: γίνει
0: σχολείο.
1: Ακόμα πιο όμορφο, βγαίνω εγώ από το μικρόφωνο και μπαίνει η Ειρήνη Γκέλη που έχει το ρεπορτάζ της ημέρας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Εκτός από την πολύ καλή συνάδελφο την Ειρήνη Γκέλη που είναι μαζί μας στο στούντιο, είναι η Άννα Μαρία, η οποία είναι μαθήτρια, η οποία αφήνει πίσω τώρα το δημοτικό και πάει στην καινούργια εμπειρία που είναι πρώτη γυμνασίου. Να πούμε μια καλημέρα με την Άννα Μαρία και μετά θα μας πει και τις λεπτομέρειες η Ειρήνη Γκέλη. Γεια σου Άννα Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες πρώτα απ' όλα στο στούντιο, έτσι να δώσεις μια φρεσκάδα στην εκπομπή και να μας πεις εσύ ακριβώς πώς βιώνεις, ξέρεις, την πρώτη μέρα του σχολείου που είσαι μαθήτρια.
2: Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν μου άρεσε πολύ το γυμνάσιο γιατί
0: είναι
2: έχει...
0: πρώτη μέρα, περίμενε.
2: Ναι. Και γιατί δεν πήγα σε αυτό που πήγαν και οι φίλες μου και όλη μου η παρέα και ξέρω μόνο δύο κορίτσια την τάξη μου.
0: Αυτή η μετάβαση από το δημοτικό, πρέπει να πούμε, στο γυμνάσιο συμβαίνει σε πάρα πολλά παιδιά, ακριβώς αυτό που λες Άννα Μαρία. Εγώ θα σου μιλήσω τώρα ως μαμά, γιατί νομίζω και η μαμά και ο μπαμπάς τα ίδια σου λένε, θα κάνεις καινούργιες παρέες, θα γνωρίσεις. Αυτό είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις τώρα, την πρώτη μέρα του σχολείου. Είναι αλήθεια όμως. Ειρήνη Γκέλη, για πες.
3: Θα είναι καλύτερα. Να, αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερα. Θα γνωρίσει πραγματικά και άλλους φίλους εκ των πραγμάτων.
0: Και του γυμνασίου οι φίλοι είναι που μένουν. Στο δημοτικό οι περισσότεροι χάνονται, αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει τώρα η Άννα Μαρία. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Είναι, θα το καταλάβει στην πορεία. Θα το καταλάβει μέσα σε αυτό το χρόνο που θα δεις ότι θα αλλάξουν όλα. Και εγώ σου έλεγα ότι πήγα σε άλλο λύκειο από αυτό που πήγαν οι φίλες μου. Ναι. Και εγώ πήγα σε ένα άλλο λύκειο και έκανα καινούργιες παρέες από την αρχή. Αλλά ήταν μια χαρά, ήταν άνθρωπο που έμεινα. Λοιπόν, να σας πω εγώ για τον αγιασμό τώρα και να ευχαριστήσω φυσικά τον Βασίλη Πακλάρη που είπε ότι έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας. Εννοούσες εκτός από την Άννα Μαρία και εμένα.
0: Εγώ το είπα, αλλά δεν πειράζει.
3: Α, εσύ το είπες.
0: Δεν πειράζει. Είμαστε ένα.
3: Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου.
0: Είμαστε ένα σε αυτή την εκπομπή.
3: Λοιπόν, πάμε να σας πω λιγάκι της ημέρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα μαθήματα με επιπλέον 5.259.000 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτέμβρη. Θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες. Περιλαμβάνονται σε αυτές 17 νέες σχολικές μονάδες. Έγιναν και αρκετές ανακαινήσεις σε διάφορα σχολεία. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την Τρίτη Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι θέλουν να απαλλαχθούν από τα μαθηματικά. Συγγνώμη, από τα θρησκευτικά. Από τα θρησκευτικά. Υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια εδώ. Επίσης, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του Λυκείου, πέρα από την τρίτη Λυκείου.
0: Άννα Μαρία, δεν σε πιάνει. Ναι.
3: Δεν σε πιάνει.
1: Αυτή η απαλλαγή και από τα μαθηματικά που είπε, Ειρήνη, μπορεί να γίνει.
0: Θρησκευτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί.
1: Θα θέλαμε μια απαλλαγή από τα μαθηματικά.
0: Άννα Μαρία, δεν σα αρέσουν τα μαθηματικά.
2: Καθόλου.
0: Καθόλου.
3: Ναι. Λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Και εμένα, παιδιά, δεν μου άρεσαν τα μαθηματικά. Γι' αυτό είχα πάει και στο κλασικό. Ναι, δεν γίνεται όμως. Ναι, δεν γίνεται. Ωραία θα ήταν. Να σας πω ότι δεν τελέσχει ο καθιερωμένος αγιασμός στο 14ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου, με τους γονείς να αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Και παρέμειναν και οι γονείς και οι μαθητές εκτός σχολικής μονάδας και στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να διαμαρτυρηθούν.
0: Άννα Μαρία, πώς. Εντάξει, δεν σ' άρεσε η πρώτη μέρα στο γυμνάσιο, είναι φυσιολογικό. Άφησες και τις περισσότερες φίλες σου, δεν έχεις καμία σήμερα, αλλά νομίζω και οι περισσότεροι έτσι δεν είναι στο γυμνάσιο.
2: Η μισή τάξη πήγε στο άλλο σχολείο, παραπάνω από τη μισή τάξη. 5-8 παιδιά πήγαν μαζί και είναι και στο ίδιο τμήμα.
0: Ναι, εντάξει, εσύ όμως νομίζω ότι θα κάνεις άλλες παρείς εκεί. Πες μας λίγο, πώς είναι, αν είχες τώρα, ας πούμε, απέναντί σου αυτόν που φτιάχνει τα βιβλία, που αποφασίζει, ας πούμε, πώς γίνονται τα μαθήματα για το δημοτικό, τώρα που τέλειωσε το δημοτικό, ναι. Τι θα του έλεγες, τι θα ήθελες, ρε παιδί μου, να συμβαίνει στο δημοτικό που δεν συνέβη, έχεις σκεφτεί?
2: Όχι τίποτα ιδιαίτερο, μια χαρά ήταν τα βιβλία, δεν είχα πρόβλημα. Ήταν λίγο δύσκολη ιστορία τα βιβλία, μας είχε πει και η κυρία μας ότι δεν είναι καλά γραμμένα, αλλά μόνο της ιστορίας, τα άλλα δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν έχεις καν πρόβλημα.
3: Για το γυμνάσιο έχεις προετοιμαστεί, έχεις μια ιδέα δηλαδή τι θα
0: να προετοιμαστεί το παιδί?
2: Όχι.
3: Τι θα αντιμετωπίσει?
2: Τίποτα.
3: Όχι τίποτα? Να σου πω... τους δώσαν πάρα πολλά βιβλία, Έφη.
0: Ναι, έχω περάσει από την πρώτη γυμνασίου, ξέρω.
3: Τρεις σακούλες.
2: 30 και συνήθως.
1: Και πώς θα κουβαλάς τώρα με τσάντα, πήγες, πώς πήγες?
2: Με τσάντα, αλλά μας τα έδωσαν τα μισά σήμερα και τα μισά τη Δευτέρα που θα αρχίσει η εβδομάδα.
0: Η πρώτη γυμνασίου, να πούμε, ότι έχει τα περισσότερα βιβλία από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου, γιατί είναι και κάποια βιβλία που τα χρησιμοποιούν και στη Δευτέρα γυμνασίου. Καταλαβές. Οπότε η πρώτη γυμνασίου έχει τα περισσότερα βιβλία. Εγώ όχι από τότε που τέλειωσα το γυμνάσιο, δεν αναφέρομαι εκεί.
3: Εσύ έχεις από τότε παιδί, που πήγε, γι' αυτό.
0: Πάει πρώτη λυκείου τώρα, ναι. Οπότε το θυμάμαι. Για πες, Βασίλη.
1: Εγώ θυμάμαι ότι μπαίνοντας στην πρώτη γυμνασίου ένιωθα πιο μεγάλος. Ισχύει γι' αυτό?
3: Α, ναι, ωραίο.
1: Ότι δεν είσαι του δημοτικού πια.
2: Ναι, αλλά και ναι και όχι, γιατί είμαι μικρότερη εκεί πέρα και έβλεπα τους μεγάλους.
3: Είναι πρωτάκι και στο γυμνάσιο.
0: Ενώ, ενώ στην έκτη δημοτικού αισθάνεσαι ότι είσαι ο κυρίαρχος του σχολείου, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί το ότι σε έχει αποσχολήσει ότι στο γυμνάσιο θα έχεις σε κάθε μάθημα διαφορετικό δάσκαλο, διαφορετικό καθηγητή?
2: Το έχω σκεφτεί, ναι, μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί μπορεί να είναι πολύ καλός ο ένας και ο άλλος να μην είναι τόσο καλός. Οπότε να λέω να τελειώσω το 45 λεπτό για να έρθει ο καλός μετά ο δάσκαλος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα μαθήματα... Το καλύτερο από αυτά, τα μαθήματα.
3: Τα μαθήματα, μπράβο.
2: Γυμναστική.
0: Ναι, ναι. Σε όλους.
3: Εκτός
0: δεν είπες και το διάλειμμα. Ανά Μαρία, δεν είπες το διάλειμμα. Τα περισσότερα παιδιά λένε ποιο είναι το αγαπημένο, το διάλειμμα και η γυμναστική.
3: Κάτι άλλο, όχι ρε παιδιά, είναι καλή μαθήτρια.
0: Εντάξει, δεν τις αρέσουν, γιατί και τι σημαίνει ότι είναι καλή μαθήτρια? Τα διαβάζει, τα κάνει, αλλά εντάξει.
2: Γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Α, γεωγραφία έχει στο γυμνάσιο και είναι και λίγο δυσκολούτσικη, δεν θέλω να σε. Αλλά η γεωγραφία της πρώτης γυμνασίου έχει κάποιες έτσι, ιδιαιτερότητες, να το πω.
3: Ναι. Τα έχεις πολύ πρόσφατα εσύ γι' αυτό.
0: Τα έχω πολύ πρόσφατα.
3: Ναι.
0: Μόλις τελειώσα το γυμνάσιο. Άννα Μαρία, πώς θα ήθελες να περάσουν οι πρώτοι τάξεις, μην πούμε οι τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου? Τι θα ήθελες να σου φύγει, να έχεις καλούς δασκάλους, να βρεις κολλητές φίλες? Ξέρω
2: να βρω κολλητές φίλες. Αυτό, τίποτα.
0: Είναι το πιο σημαντικό, ναι. Το πώς περνάτε, έτσι.
2: Και να περάσω τις εξετάσεις.
0: Γιατί καλή να μην τις περάσεις, άμα διαβάζεις. Έχετε και αυτό στο γυμνάσιο, ναι.
3: Άλλαξαν τα δεδομένα από τότε. Ναι.
0: Εμείς δεν δίναμε.
3: Δεν δίναμε γυμνάσιο. Εξετάσεις, όχι. Στο λύκειο νομίζω πρέπει να αρχίσαμε προς τα τέλη να δίνουμε. Πάντως η Άννα Μαρία τη βλέπω είναι έτοιμη, εντάξει, άσχετα με τους... Είναι λογικό να αισθάνεται περίεργα όταν δεν έχεις τους φίλους, αλλά ναι, θα κάνεις τόσο γρήγορα.
0: Εντάξει, γρήγορα. Τουλάχιστον κάποιες, από όσο ξέρω, κάποιους ξέρεις λίγο. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον βλέπεις δύο γνώριμα πρόσωπα.
1: Με τα πόδια πηγαίνετε σχολείο?
2: Ναι, με τα πόδια.
1: Είναι κοντά. Οπότε μετά μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα.
2: Ναι. Σήμερα δεν κάναμε γιατί είχαμε τα βιβλία.
0: Ναι, ναι. Είναι άλλο το περιβάλλον του σχολείου όμως, ρε Βασίλη, να είναι οι φίλες σου εκεί μέσα. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα παιδιά που συμβαίνει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ. Δεν είσαι μόνη σου. Μόνο αυτό σκέψου. Δεν είσαι η μόνη που σου συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι θέλει απλώς λίγες εβδομάδες. Και μετά θα ανταλλάξουμε social να μου στείλει ότι έχει βρει τις κολλητές. Εντάξει. Λοιπόν.
2: Έχω, ναι.
0: Έχει. Αφού ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν να μην έχει? Ποιο παιδί θα ζούμε στο γυμνάσιο δεν έχει?
1: Κάτι άκουγα τελευταία.
0: Ότι έχει απαγορευτεί, ναι. Λοιπόν, Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, που έκανες τον κόπο. Τι θα ήθελες να πεις, ας πούμε, στα άλλα παιδιά, στις φίλες σου, ας πούμε, από το σχολείο, τι έλεγες? Άντε να φύγει και αυτό, να περάσει και αυτό ωραία, να γελάσουμε, να περάσουμε καλά.
2: Ναι, και να περάσει, βασικά, να αλλάξω σχολείο τον άλλο χρόνο.
0: Α, εντάξει, okay. Στο ευχόμαστε, μπορεί και να μην θέλεις όμως. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα.
1: Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άγγιξε τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για όλους τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον Αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, βρέθηκε λύση για τη μεταφορά των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Συνελήφθησαν μετά από κενά και αντιφάσεις και οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιατρείου, όπου υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στις 7 η κεντρική ομιλία. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω ΔΕΘ. Για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, μιας 17χρονης κατηγορείται ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, Βασίλη, θα παραμείνουμε στην πρώτη μέρα στο σχολείο και θα συζητήσουμε το θέμα για το πώς προσαρμόζονται τα παιδιά. Είδες ότι και η Άννα Μαρία, η μαθήτρια που ήταν εδώ μαζί μας, είπε ότι επειδή πήγε σε ένα σχολείο και δεν πήγε μαζί με τις φίλες της από το δημοτικό στο γυμνάσιο, στεναχωρέθηκε.
1: Ήταν το βασικό θέμα που κυριάρχησε.
0: Είναι μια δυσκολία για όλα τα παιδιά αυτό. Είναι μαζί μας η ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη της Πηξίδας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, η κυρία Μαρία Κυριακίδου. Κυρία Κυριακίδου, είναι τεράστιος ο τίτλος. Ελπίζω να τον είπα σωστά.
2: Τον είπατε πολύ σωστά.
0: Καλησπέρα,
2: πολύ
0: καλησπέρα.
2: Γι' αυτό εγώ θα πω καλή χρονιά σε μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί αυτό είναι το θέμα, νομίζω, σήμερα που θέλετε έτσι λίγο να συζητήσουμε, το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά, τα νήπια, τα παιδιά τους εφήβους μας, να προσαρμοστούν καλά στο σχολείο.
0: Θέλετε να μας δώσετε δύο έτσι μικρές συμβουλές για την κάθε ηλικιακή μονάδα? Πρώτα απ' όλα τα νηπιάκια. Ένας καινούριος, τεράστιος κόσμος.
2: Ανοίγεται μπροστά
0: Ναι. Και για τους γονείς που αφήνουν, ας πούμε, το μπουμπουκάκι τους, το μικράκι τους που είναι τόσο μικρά, στο σχολείο.
2: Ναι, τα λέτε πολύ ορθά, νομίζω. Για τα μικρά παιδιά είναι μια τεράστια μεγάλη αλλαγή και είναι και η πρώτη τους γνωριμία με το σχολείο. Θέλουμε να είναι μια καλή γνωριμία. Εμείς στην πρόληψη συζητάμε για την προσοχή που χρειάζεται να δώσουμε στις φάσεις μετάβασης. Και η έναρξη της σχολικής ζωής είναι μια τέτοια σημαντική φάση μετάβασης. Τα παιδάκια από τα μικράκια για τα οποία μιλούμε, από το σπίτι τους, έχουν βέβαια και την εμπειρία συνήθως του παιδικού σταθμού, αλλά από το σπίτι, από την οικογένεια, βρίσκονται σε έναν μεγαλύτερο χώρο με μια διαφορετική οργάνωση, με διαφορετικά όρια, και είναι στην πραγματικότητα η πρώτη τους επαφή με τη σχολική ζωή. Καλούνται να κατακτήσουν και γνωστικές δεξιότητες, mm-hmm. αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, να συνυπάρχουν σε έναν οργανωμένο χρόνο με οργανωμένες δραστηριότητες με άλλα παιδιά.
0: Πάμε στο δημοτικό.
2: Χρειάζονται. Ναι. Και στο δημοτικό κατά αντίστοιχο γίνεται. Υπάρχει η πρίκα του νηπιαγωγείου, αλλά τα παιδιά μπαίνουν σε ένα λίγο απαιτητικότερο σχολείο, με πολύ περισσότερα καθήκοντα και μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Εκεί αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας.
0: Και πιο αυστηρό πλαίσιο, θα λέγαμε.
2: Και
0: ναι.
2: Πιο αυστηρό πλαίσιο, βεβαίως. Πάντα υπάρχει και η δυνατότητα να τα πάνε καλύτερα εδώ. Εμείς βλέπουμε με τους γονείς πολλές φορές να ανησυχούν όταν δεν έχει μια καλή εμπειρία στον νηπιαγωγείο, πώς θα μπει στο δημοτικό ή αντίστοιχα πώς θα πάει μετά στο γυμνάσιο. Πολλές φορές η αλλαγή βαθμίδας τους δίνει την ευκαιρία να τα καταφέρουν καλύτερα και να συναντηθούν με άλλα παιδιά, να συναναστραφούν με άλλα παιδιά, να εισπράξουν περισσότερη αγάπη, περισσότερη κατανόηση, αποδοχή, εκτίμηση. Τους δίνει και μια ευκαιρία. Πάντα η αλλαγή βαθμίδας είναι και μια ευκαιρία. Στο δημοτικό, η άλλη δυσκολία που έχουν τα παιδιά είναι ότι είναι παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Mm-hmm. Τα μικρά παιδιά, τα πρωτάκια, πιθανόν και να φοβούνται κάτι πια από τα εκτάκια, να μην καταλαβαίνουν τη συμπεριφορά τους, τις αντιδράσεις τους. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας, και το μέγεθος και τη διαφορά του σχολείου, του αριθμού των μαθητών, αλλά και τη διαφορά την ηλικιακή και την συνεργασία με πολλούς διαφορετικούς δασκάλους στον νηπιαγωγείο. Έχουν την κυρία τους, τον κύριό τους, στο ημερήσιο ή στο ολοήμερο. Στο δημοτικό μπορεί να δουν διαφορετικούς ανθρώπους με τους οποίους θα κληθούν να δουλέψουν. Mm-hmm. Τον βασικό δάσκαλο, τη βασική δασκάλα, γυμναστές, καθηγητές
0: εκπαιδευτικούς
2: καλλιτεχνικών.
0: Πάμε λίγο και στα εφηβάκια. Πριν πάμε, ναι, δώστε μας και δύο συμβουλές, γιατί έχουμε και ακόμη ένα ερώτημα να θέσουμε. Ναι. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο μόνο και μόνο για τους φίλους τους.
2: Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και είναι
0: αυτοί
2: και ωραίο.
0: Έχουν, ναι.
2: Είναι πολύ πολύ σημαντικό τα παιδιά να θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο και θέλουν να πηγαίνουν και μόνο για τους φίλους τους. Ούτως ή άλλως οι φίλοι, όταν ειδικά είναι μια ομάδα συνομιλίκων που έχει θετικές ποιότητες, είναι ένας παράγοντας εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτό το θέλουμε, mm-hmm. ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Πολλά όμως από τα παιδιά πηγαίνουν και τους αρέσει και το σχολείο. Αισθάνονται ότι μαθαίνουν πράγματα. Με όσες δυσκολίες και όσους περιορισμούς και αν έχει το δικό μας το ελληνικό σχολείο, όσα προβλήματα, υπάρχουν και παιδιά που πηγαίνουν γιατί πραγματικά απολαμβάνουν αυτά που γίνονται εκεί. Και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να τα κάνουν πιο ελκυστικά τα μαθήματά τους, περισσότεροι από αυτούς.
0: Πάντως, κυρία Κυριακίδου, βλέπουμε τα περιστατικά της ανήλικης βίας. Οι ηλικίες όλο και κατεβαίνουν. Δηλαδή, παλιά στα χρόνια τα δικά μας τα βλέπουμε στις τελευταίες τάξεις ηλικίου. Τώρα και από το δημοτικό βλέπουμε τα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και πάρα πολύ μεγάλη τάση να σου δώσω μια μπουνιά, να λύσω τη διαφορά που έχουμε με ξύλο. Μπλέκονται μέσα και τα social media που δεν καταλαβαίνουν τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, ποιος κόσμος. Και έχουμε όλη αυτή την έξαρση, ας πούμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχετε τέτοια περιστατικά.
2: Έχουμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Έχει,
0: για πείτε μας λίγο,
2: έχει οι γονείς πώς να τα χειριστούμε. Κάθε σχολείο. Ναι. Δεν είναι, γιατί πολλές φορές ζητούν για καλά και κακά σχολεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λίγο έως πολύ όλα τα σχολεία θα έχουν και τέτοια περιστατικά αλλημονών. Γιατί τα παιδιά ζουν στην ίδια κοινωνία, σε διπλανές κοινότητες, στην ίδια κοινότητα. Και είναι περιστατικά που το έχουμε αρκετές δεκαετίες τώρα. Δεν είναι πολύ πολύ πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πραγματικά είναι ένα σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να το προσέξουν πολύ. Χρειάζεται ο κάθε γονιός που θα στείλει το παιδάκι του στο σχολείο ή το εφηβάκι του να το βοηθήσει λίγο να προσαρμοστεί με έναν δημιουργικό τρόπο και με έναν κοινωνικό τρόπο σε αυτήν την μεγάλη κοινότητα του σχολείου. Θα χρειαστεί να συζητήσει μαζί του, να του δώσει την άδεια να επιστρέψει στο γονιό και να κουβεντιάσει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο σχολείο που την αφορά ή αφορά ένα άλλο παιδί. Δεν είναι κουτσομπολιό να πει το παιδί στους γονείς, στον εκπαιδευτικό, ότι βλέπω κάτι στο σχολείο που δεν μ' αρέσει. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά που είναι στη θέση του παρατηρητή όταν εντοπίζουν κάποια τέτοια περίπτωση να μιλήσουν εκ μέρους του παιδιού με κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται. Ενήλικας που εμπιστεύονται, θέλω να πιστεύω ότι είναι ο γονιός στις περισσότερες οικογένειες ή σε κάποιον εκπαιδευτικό που εκτιμούν. Γιατί έχουμε πολλά παιδιά που υποφέρουν πραγματικά. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις φάσεις ζωής.
0: Και ξέρετε,
2: του
0: όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο πολύ κλείνονται. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσει ο γονιός, και έχω διαβάσει ότι αυτό πρέπει να το χτίσεις από πολύ νωρίς, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, δεν είναι. Άλλος είναι πιο εσωστρεφής, άλλος πιο εξωστρεφής.
2: Και τα δύο παίζουν ρόλο, έτσι όπως τα λέτε. Ο γονιός έχει να κάνει πολλή δουλειά με την πρώτη υποδοχή που έχει το παιδιού του όταν είναι βρεφάκι και να χτίσει έτσι τη σχέση λιθαράκι-λιθαράκι προσεκτικά, να δώσει στο παιδί ένα μήνυμα ασφάλειας ότι κοντά στο γονιό
0: είμαι εδώ για σένα.
2: Είμαι εδώ όχι ακριβώς για να καλύψω τα προβλήματα και τα λάθη σου, για να σε βοηθήσω να τα αντιμετωπίσεις, να μπορεί το παιδί να κουμπίσει στο γονιό και αυτό το άσχημο που του έχει συμβεί, που του έκανε κάποιο άλλο παιδί, κάποιος άλλος ενήλικας, αλλά και αυτό το άσχημο που το ίδιο μπορεί να προκάλεσε η θελημένα ή άθελα, ώστε ο γονιός πραγματικά να τον καθοδηγήσει, να το αντιμετωπίσει ορθά, όχι να τον καλύψει.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά.
2: Ναι. Το λέω για εσάς, το λέω περισσότερο για τους ανθρώπους που ακούνε. Ακούγεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι σημαντικές ευκαιρίες για να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας και να τους βοηθήσουμε στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στους συμμαθητές με τους οποίους μπορεί να προέκυψε πρόβλημα, να το συζητήσουν, να κάνουν μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν, να κάνουν μια προσπάθεια μια λάθος κουβέντα που είπανε και πλήγωσε ένα παιδί, να την πάρουν πίσω, να δώσουν την ευκαιρία στο παιδί, να κάνουν λίγη παρέα, να το συμπαρασταθούν. Έχουμε και πολλά παιδιά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή διαφορετικές ανάγκες μέσα στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά χρειάζεται να έχουν και αυτά χώρο. Όχι απλά χώρο, μια σημαντική θέση μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάμε πολύ οι ενήλικες του περιβάλλοντος των παιδιών, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
1: Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν ένα ειδικό βάρος και μια δύσκολη, θα λέγαμε, ειδική αποστολή σε αυτή την. Και να κλείσουμε με αυτούς, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και έτσι δεν είναι, στη σχέση δηλαδή, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, έτσι όπως τα λέτε, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η εκπαιδευτική. Αν σκεφτούμε ότι είναι δύσκολη η θέση του γονιού που έχει από 1-3-5 σε ελάχιστες περιπτώσεις περισσότερα παιδιά, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και τη δυσκολία του εκπαιδευτικού που έχει όχι απλά ένα τμήμα των 25 παιδιών, μπορεί να έχει και 100 παιδιά κάθε μέρα να βοηθήσει, να ακούσει, να καθοδηγήσει. Οπότε η θέση τους πραγματικά είναι και πολύ επιβαρημένη. Αλλά είναι πολλοί από αυτούς πολύ και πρικισμένοι οι ίδιοι σαν άνθρωποι και έχουν την ευαισθησία και αναζητούν εκπαίδευση, υποστήριξη σε σε εμάς εδώ έρχονται πολλοί άνθρωποι στις δράσεις που οργανώνουν για εκπαιδευτικούς, στις ομάδες υποστήριξης, στα σεμινάρια, για να συζητήσουν αυτά τα θέματα, ώστε γυρνώντας πίσω στα σχολιά και τα παιδιά να βοηθήσουν και τους γονείς των παιδιών.
1: Και οι ίδιοι βέβαια να βοηθηθούν, γιατί και αυτοί έχουν μια... ένα βάρος, έχουν δύσκολη διαδικασία να αντιμετωπίσουν.
2: Βεβαίως, γιατί βλέπουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και όχι μόνο σε σχέση με τη βία και με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι,
0: και
2: με
0: αυτό...
2: δυσκολίες στην οικογένεια, με θέματα υγείας σοβαρά, δεν είναι εύκολο
0: έτσι.
2: Να...
0: Και αυτά θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Κυρία Κυριακή, τον ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε καλή για την επικοινωνία. Για όλα τα παιδιά και τους μεγάλους.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι πηγαίνει προς το τέλος η συνέντευξη τύπου της Μαρίας Χαριστιανού, που είναι σε εξέλιξη μέσα στο πλαίσιο της
1: διεθνής έκθεσης. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε λίγο.
0: Βάλε λίγο, να ακούσουμε, Βαγγέλη. Earth News μεταδίδει.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ομοίως και συνεχίζουμε με την κυρία Καραθάνου Νατάσα από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
3: Καλησπέρα. Στη συνέχεια της ερώτησης της συναδέλφης, ήθελα να ρωτήσω σε ποιο πολιτικό χώρο τοποθετείτε το κίνημά σας. Είναι αριστερά, είναι κέντρο, είναι δεξιά. Και επίσης, αν σκέφτεστε να κάνετε και κάποιο πολιτικό συνέδριο.
4: Ο λόγος που δημιουργήθηκε η ΕΛΠΗ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας αρχικά. Ο λόγος που δημιουργήθηκε η ΕΛΠΗΔΑ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Είναι και ουσιαστικά μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν κομματικό πρόσημο. Τι κομματικό πρόσημο να βάλεις ότι εγώ θέλω να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ότι θέλω να υπάρχει καλή δημόσια υγεία. Θέλω να υπάρχει καλή δημόσια παιδεία. Θέλω να προστατεύονται τα σύνορα της χώρας μου. Θέλω να μην όποιος πολιτικός κλέβει να λογοδοτεί στο φυσικό δικαστή και να πηγαίνει φυλακή. Απλά θα μιλήσω. Δεν ξέρω τι κομματικό πρόσημο να βάλω. Πάντως εμείς, που δεν μπορούμε να βάλουμε κομματικό πρόσημο σε αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ ιδεατό και έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία, ενωθήκαμε, παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικούς κομματικούς χώρους, ενωθήκαμε ακριβώς γιατί τα ιδανικά που πρεσβεύει το κίνημα και η στόχευση είναι αυτή που υποχρεωτικά μας ενώνει. Πέρα από το ότι θεωρώ ότι είναι παροχημένος αυτός ο διαχωρισμός αριστερά-δεξιά, θα σας πω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι το να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας και να φροντίζεται ο αδύναμος και ο ευάλωτος και το παιδί είναι θέμα της αριστεράς. Ούτε το να προασπίζω με τα δικαιώματα της χώρας μου στα εθνικά είναι θέμα της δεξιάς. Επομένως, θεωρώ ότι αυτά πλέον έχουν αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και τα κράτη. Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ουσιαστικά μία μεγάλη οικογένεια πολιτών, η οποία προσπαθεί και θα τα καταφέρει να απαιτήσει κάθαρση, λογοδοσία, ανάπτυξη, ευημερία, ευτυχία, μέλλον. Μέλλον για τα παιδιά της εδώ και όχι στην ξενιτιά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή τη στιγμή
0: και το
1: η κυρία Καριστιανού.
0: Το στίγμα που δίνει, δηλαδή ότι δεν είναι το κοινωνικό κράτος προνόμιο της αριστεράς και τα εθνικά θέματα προνόμιο της δεξιάς, είναι όλων, οπότε δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, είναι το πνεύμα που δίνει η κυρία Καριστιανού στο κόμμα της, δεν μπαίνει σε αυτό το κάδρο, σε αυτό το τόξο αριστεράς-δεξιάς. Όπως κάνουν τα περισσότερα νέα κόμματα, πρέπει να σου πω, το αποφεύγουν. Και μάλιστα και ορισμένα παλιά πλέον το αποφεύγουν να μπουν σε αυτό το κάδρο, σε αυτούς τους διαχωρισμούς που εντάξει, μπορεί να θέλει, αλλά βέβαια ο κόσμος και το κοινό είναι αυτό που δίνει την τελική απάντηση. Πάντως, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που έχουν μειωθεί τον τελευταίο καιρό, θα ρωτήθηκε και για την θέση της σε άλλα ζητήματα. Όλα αυτά βέβαια θα τα μάθουμε, θα τα μεταδώσουμε και στη ραδιοεφημερίδα στις 2. Του 102 FM της R3. Τι άλλο, Εφή?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα.
0: Κάτι καινούριο μας
1: είπες. Στη Βασιλής Όλγας όμως δεν έχει. Είναι στα γνωστά σημεία, από δυτικά δηλαδή στα νοσοκομεία και από ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Δεν έχει κίνηση προς Χαλκιδική. Νομίζω ότι είναι τα τελευταία Σαββατοκύριακα που μπορεί κάποιος λίγο να κάνει μία εκδρομή και να απολαύσει τη θάλασσα.
0: Άκουσα
1: και τον ήλιο.
0: Το Χρυσόστομο Παρανό λέει την Κυριακή, αλλά ο καιρός κάτι τέτοιο νομίζω το πρωί έλεγε στα παιδιά.
1: Το νου σου. Να αλλάξει την Κυριακή και όχι σήμερα ή αύριο κανόνιση.
0: Γιατί θες να πας στην αυλία αύριο, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Δεν θα πάω στη συναυλία. Δεν θα πάω.
0: Θα είμαι στη στεγασμένο χώρο.
1: Ωραία,
0: στο Βελίδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα βρέξει το Σάββατο. Α, στις 9 θα έχει μια ασθενή βροχή.
0: Αυτό λένε. 9 ξεκινάει.
1: Κοίταξε, όχι, ρε, όλα καλά.
0: Δεν θέλω να πω κάτι για αυτό που οι Ηρακλήδες λένε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, την Κυριακή, ναι, από Δευτέρα λίγο έχουμε λίγο πτώση της θερμοκρασίας. Τέλος πάντων, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό πάνω κάτω. Γενικά, αν έχεις καλή παρέα όπου και να πας, θα περάσει καλά. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 8, όπως γίνεται συνήθως. Μετά,
0: αύριο, εδώ θα είμαστε.
1: Η συναυλία
0: θα είμαστε...
1: τι ώρα αρχίζει, ξέρεις?
0: Βρέα στη συναυλία τώρα. Θα είμαστε εδώ πέρα με εκπομπή και θα καλύπτουμε εμείς το πρόγραμμα. Δεν καλύπτουμε τη συναυλία, καλύπτουμε την ομιλία όμως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με εκπομπή το απόγευμα εδώ με την Μαρία Τιτσακίρη και τον Χρήστο τον Χατζημίση. Με μένα μέσα από το συνεδριακό κέντρο να παρακολουθώ την ομιλία και να τα σχολιάσουμε.
1: Καλά, είπα τίποτα
0: και
1: κακό. Απλώς ρώτησα, ξέρεις και τι ώρα αρχίζει η συναυλία.
0: Θα προμοτάρουμε αυτό που έχουμε στο μαγαζί, στο ραδιόφωνο. Δεν θα
1: μια
0: πάμε σε άλλα.
1: Έκανα.
0: Άμα μεταδίδαμε τη συναυλία, θα λέγαμε για τη συναυλία. Ναι. Εμείς είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο, πολιτική εκπομπή. Τι ώρα αρχίζουν τις συναυλίες, λένε.
1: Τώρα τσατίστηκα, δεν σε ρωτάω. Εντάξει.
0: Η Μισκούμπρια δεν έχει.
1: Ήτανε να έρθουν τα Μισκούμπρια λίγες μέρες. Ήρθανε.
0: Ή χθες ήταν ή σήμερα. Α, σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Εδώ μαθαίνουμε, θα γίνει χαμός και εκεί. Στο λιμάνι.
1: Sold out
0: είναι.
1: Και νομίζω έψαχνα να κάνουν και δεύτερη. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Όλοι πάνω. Το θέμα δεν είναι ότι έχει μόνο
0: 30 χρόνια, όπως κάνει και ο Ρέμος, 30 χρόνια Μισκούμπρια. Είναι, ναι. Το έχουν ξεκινήσει στην Αθήνα που έγινε χαμός και κάνανε και δεύτερη. Και τώρα το συνεχίζουν. Εμείς όμως έχω διαλέξει κάτι άλλο για κλείσιμο. Και όχι Μισκούμπρια, ούτε Ρέμο. Σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα που εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε, η μέρα που σημάδεψε τις ΗΠΑ αλλά και άλλαξε και ολόκληρο τον πλανήτη. Γιατί δεν είναι μόνο τα όσα ακολούθησαν και το κυνηγητό των Ταλιμπάν. Από τότε μέχρι και σήμερα έχει στραφεί το ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην περιοχή. Θυμάστε τι ακολούθησε.
1: Τις συγκλονιστικές
0: πόλεμος στο Αφγανιστάν, πόλεμος στο Ιράκ, πόλεμος τελευταία στη Συρία. Τώρα στο Ιράν, τι γίνεται με την Παλαιστίνη και όλα αυτά που ακολούθησαν. Είμαστε 25 χρόνια σε μια ανάφλεξη όλης της περιοχής. Οι εικόνες ήταν τρομακτικές, αλλά ο θάνατος των ανθρώπων.
1: Ο θάνατος των ανθρώπων, βέβαια.
0: Που πόσοι παραμένει.
1: Άνθρωποι. Και υπήρχαν και Έλληνες, να πούμε, φυσικά. Ανάμεσα στα θύματα.
0: Λοιπόν, ο Μπρους Σπρίξτιν στην 20η επέτειο το 2021, έτσι, εκεί τραγούδησε στο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Τζο Μπάιντεν τότε εκεί που τον κάλεσε.
1: Στο σημείο 0.
0: Στο σημείο 0.
1: Έχω πάει.
0: Που είναι το μνημείο.
1: Είχα πάει στους δίδυμους όταν υπήρχαν.
0: Έχω πάει, είσαι της διαφήμισης γνωστής.
1: Έχω πάει, όχι όντως. Και μετά από λίγα χρόνια
0: δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε, Έφη Τσαμπάζη, για τις ταξιδιωτικές οδηγίες. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτρες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκη, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, τις, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια, και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα, δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν, δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές να επιβεβαιωθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε
3: εσάς? Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν, δηλαδή, κάποια ενοικιαζόμενα σπίτια, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε, δηλαδή, θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό. Καταλαβαίνετε, οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον υπηαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα, έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως το μέλλον δεν

0: των αλλαγών των γενικών συνθήκων, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Mm-hmm. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, στην πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στο Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο
0: βέβαια που είναι νέα παιδιά, που είναι...
1: Είναι ζητήματα... Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, να... αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι,
0: μεγαλώνουν,
1: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
0: Σαν παιδιά.
1: Να σας...
0: Γιατί όντως είναι και λέω πραγματικά μήπως εμείς, δηλαδή εγώ αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε mm-hmm. αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε πρόσφατα δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Ναι. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό ήταν, είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
0: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ναι. ακρίβεια, τον... Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωρεοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, πράγματα. Ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
1: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη mm-hmm. στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγκαίνια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο.

0: αυτοδιοικητική, έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Mm-hmm. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μια προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βγήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 41χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας
3: ακούς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αρθεί συνολικά 1.001 ζώα. Ο κ. Καθημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού, σημείωσε ότι απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρη στα τελειά Καγκαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αυξίδα στον Κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη Δημοτική Αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Αρτιστή της Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30% έως και 40%. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ οι υπεύθυνοι της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντοι. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ αρχές του έτους. Από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευθεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακένδυτος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν, γιατί καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ το έκαναν αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος, αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή, αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαβιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαβιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλήλους στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλήλοι να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλήλεια της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοί, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυζητήσονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το εργατικό κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το εργατικό κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικάκης ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να είναι να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
6: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρία, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκη, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εσπερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπένου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, σε συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει και διάφορους ύμνους. Να σου πω το ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν mm-hmm. στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Εδώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα, και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για solo piano, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μικρές ιστορίες. Μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας. Τη στήριξε ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας. Ευχές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Πρώτο κουδούνι σήμερα για χιλιάδες μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια που άνοιξαν τις πόρτες τους για να υποδεχθούν τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς λοιπόν βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει και η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών προς τα τέλη Σεπτέμβρη, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν γέλη. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι 220.000 μαθητές άρχισαν τα μαθήματα τους σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ περιλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές, μάλιστα, έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά την νέα σχολική χρονιά, για πρώτη φορά να πούμε ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την Τρίτη Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην Τρίτη Γυμνασίου. Τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα να πούμε ότι η πρεμιέρα έκαναν σήμερα και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, δηλαδή και η γυμνάσια και η λύκεια. Και επιπλέον στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου.
0: Τώρα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και οι υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες επισκέφθηκαν διάφορα σχολεία για να ευχηθούν καλή χρονιά στους μαθητές.
1: Έτσι, το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία, όπως είπε, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια στην Αθήνα, το οποίο και επισκέφθηκε, ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια, που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατασκευάστηκαν πλήρως στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παραβρέθηκε στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ευχήθηκε στους μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο της Μαλεσίνας, μέσα από τα λόγια του Δημήτρη Λιγνού, «Μελέτα, μα έχει άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Και μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, υπέρ μιας ισχυρής, όπως είπε, δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας, στρέφοντας τα βυρά της στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα.
0: Τώρα, με το καλημέρα όμως, έχουμε και κινητοποιήσεις από την Ολμένου. Είχαμε και διάφορα ευτράμπαλα να τα πω, περίεργα να τα πω. Ήδη.
1: Έτσι ακριβώς. Η νέα σχολική χρονιά, τη νέα σχολική χρονιά η ΟΛΜΕ την ανοίγει με πανελλατικές κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, μέχρι τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Τώρα, στα περίεργα, δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς το πρωί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου, με τους γονείς να αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και να ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όσοι είχαν. Και οι γονείς αλλά και οι μαθητές παρέμειναν εκτός σχολικής μονάδας και στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν για ακόμη μια φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. ενώ ανεστάλλει μέχρι νεωτέρα η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, πριν καν μπουν τα παιδιά στις τάξεις, καθώς την ώρα του αγιασμού μαθητές αλλά και δάσκαλοι δέχτηκαν επίθεση από ψήλους. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, οι ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργάτη του Δήμου, που είχε πάει να κόψει τα χόρτα στο προάβλιο στα τέλη Αυγούστου. Η αβεντόμωση ξεκίνησε αμέσως, μόλις ενημερώθηκε ο Δήμος. Μάλιστα, ο πρώτος ψεγασμός δεν ήταν αποτελεσματικός, όπως μαθαίνουμε. Έγιναν γι' αυτό το λόγο άλλοι δύο επαναληπτικοί, στις 7 του Σεπτέμβρη αλλά και στις 10, αλλά όπως φαίνεται η γέλη, ούτε αυτές οι δράσεις είχαν αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, σύμφωνα με όσα είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στο περιθώριο των εγγενείων και του αγιασμού στο 64ο Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, η ανακαίνιση του οποίου έγινε με δωρεά της ομότιμης καθηγήτριας του Απιθήτα Λίζας Αλεξανδρίδου. Ο κ. Γιουτίκας ευχήθηκε καλή χρονιά στους μαθητές, κουράγιο και υπομονή σε εκπαιδευτικούς και γονείς, και σε δηλώσει για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών είπε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για πολλούς μήνες και πλέον υπάρχουν 7 ευχάριστα νέα. Χθες μέχρι αργά το βράδυ ήρθαν οι λεωφοριούχοι, κατέθεσαν τις προσφορές τους, οι οποίες ανοίχθηκαν και έχουν καλύψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα ξεκίνησε το 50% των δρομολογιών αυτών κανονικά, ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%. Υπάρχει βέβαια ένα 10% ακόμη. Έχει γίνει σχετική συζήτηση και με άλλους λεωφοριούχους και ο κ. Γιωτικάς δήλωσε σίγουρος ότι θα λυθεί το πρόβλημα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη βέβαια. Όσον αφορά το ποια δρομολόγια είναι αυτά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και σε ποιες περιοχές ακόμη, είπε ότι πρόκειται για 3 ειδικά σχολεία τα οποία θα αντιμετωπιστούν με νέες συμβάσεις ή θα μισθώσει η περιφέρεια βανάκι όπως έκανε και πέρυσι, ενώ υπάρχουν και προβλήματα σε πειραματικά όπως και στο εκκλησιαστικό σχολείο που ακόμη δεν έχουν βρει ανάδοχο. Υπάρχει όμως επαφή με τους λεωφοριούχους έτσι ώστε από την επόμενη εβδομάδα να καθίσουν όλοι μαζί ξανά στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να αναλυφθούν και αυτά τα δρομολόγια. Γύρω στα 100 ευρώ εκτιμάται το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του νέου ΙΝΚΑ. Μιλώντας στον 102 FM, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Παναγιώτης Γεωργιάδης είπε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις την τελευταία πενταετία επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Ωστόσο, στα έξοδα θα πρέπει να προσθεθούν και τα βοηθήματα, τα ξενόγλωσσα βιβλία και φυσικά φόρμες και παπούτσια.
2: Κόστος, αν επικεντρωθεί μόνο στην αγορά το σχολικό, δηλαδή τετράδια, βιβλία, τσάντες, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στην τελευταία πενταετία, δεν θα πω εγώ σε σχέση με πέρσι, γενικά στα σχολικά. Επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, είναι 2.500 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά, τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία. Και επειδή υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί, υπάρχει ένα εύρος, μια μεγάλη γκάμα που μπορεί να διαλέξει προϊόντων ο καταναλωτής, είτε από πάρα πολύ φθηνά. Ενδεικτικά το κλασικό το τετράδιο, το μπλε, κοστίζει, ξεκινάει από τα 35 λεπτά, φτάνει και στα 2,5 ευρώ. Έχει ακριβό. Έχει τσάντα με 15 ευρώ πιο φθηνή, έχει τσάντα και με 100 ευρώ. Έχει μολύβι με 60 λεπτά, έχει μολύβι και με 3 ευρώ. Άρα εκεί μια μέση προσέγγιση για ένα παιδί τη τάξη του δημοτικού με όλα τα απαραίτητα, τη γραφική ύλη που πρέπει να πάρει και την τσάντα του, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Τώρα όμως σε αυτό τον προϋπολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν κάποια βοηθήματα, αν θα πάει φροντιστήριο, αυτά είναι τα έξτρα. Ή ξενόγλωσσα βιβλία, αυτά αυξάνουν το κόστος. Και φυσικά όσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά ότι μαζί με τα σχολικά πάνε πακέτο, οι φόρμες, τα παπούτσια, γιατί παιδιά κάθε χρόνο, αλλά λόγω του ότι μεγαλώνουν, αλλάζουν και τα νούμερα στα ρούχα. Συνεπώς βγαίνει ένα σεβαστό ποσό προϋπολογισμού.
0: Χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη και στα 3 βασικά αντικείμενα αξιολόγησης, καταγράφουν οι 15χρονοι Έλληνες μαθητές σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 που δημοσιοποίησε ο ΟΣΑ. Η εικόνα της Ελλάδας παραμένει ιδιαίτερα αδύναμη, καθώς οι επιδόσεις σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες είναι με περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022, ωστόσο παραμένουν χαμηλότερες από το 2018 και πίσω σε κάθε προηγούμενη αξιολόγηση. Η μέση επίδοση γενικά έχει υποχωρήσει σε σχέση με το 2022. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον σταθμό μας, ο εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA του ΟΣΑ, Κώστας Δημόπουλος.
3: Είναι μεικτά αυτή τη φορά για τη χώρα μας. Τι αλλαγές έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά, αν πετύχαμε σύγκληση ή απόκληση από τη διεθνή κατάσταση. Ως προς αυτό τον άξονα, υπάρχει μια βελτίωση, διότι τα προηγούμενα χρόνια, το 2000 μέχρι το 2022 και σήμερα, είχαμε πτώση αλλά και απόκληση. Δηλαδή, αύξανε η απόστασή μας, διότι τα προηγούμενα χρόνια, το 2000 μέχρι το 2022 και σήμερα, είχαμε πτώση αλλά και απόκληση. Δηλαδή, αύξανε η απόστασή μας από το μέσον όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη φορά συνεχίσαμε να έχουμε

0: στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Η απόφαση για την τριήμερη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί έληφθη τον Αύγουστο, σήμερα, με πληροφορίες που θέλουν να αποσυνδέσουν την επίσκεψη από την ένταση των τελευταίων εβδομάδων στα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται. Ο πολιτικός μας συντάκτης Χρήστο Τσαλικίδης είναι μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός με την τρίμερη παρουσία του στο Καστελόριζο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην Άγκυρα, δεδομένου ότι η Τουρκία ανεβάζει εκ νέου τους τόνους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας στην άκρη τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Η συγκυρία της προσδίδει, αν θέλεις, και ένα ιδιαίτερο έτσι, γεωπολιτικό βάρος, διότι το ακριτικό νησί βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής και του ενδιαφέροντος του Ταγίπ Ερντογάν. Από εκεί ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτές είναι ο ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, με την Άγκυρα, να παρέγγειλεται όμως προϋπόθεση των σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν θα γίνει καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και επίσης, η Ελλάδα δεν δέχεται καμία υπόδειξη από άλλη χώρα ως προς την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας. Για την κυβέρνηση, άλλωστε, η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΣ, κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη Γέλη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στα ελληνοτουρκικά είναι σε πρώτο πλάνο. Μπαίνει στην εξίσουση η πρόσφατη αναφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστρεψε τα βλέμματα προς την περιοχή, εκεί όπου, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα, αν μπορούσαμε απλώς, λέει, να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, δημιουργώντας ένα σαφές κλίμα έντασης στο Αιγαίο. Μέσα στο λοιπόν το περιβάλλον, η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο εκπέμπει το μήνυμα ότι η Ελλάδα...
0: Δεν σηκώνει, μου είπατε, τι άλλο.
1: Ορίστε. Γέλη.
0: Ναι, Χρήστο, σε ακούμε.
1: Ναι. Η Αθήνα λοιπόν επιμένει ότι η επίσκεψη δεν σχεδιάστηκε ως απάντηση στην Τουρκία και επισημαίνει ότι ένας πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Καστελόριζο όπως σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της χώρας.
0: Τώρα, πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο, είχαμε το μεσημέρι συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Και εκεί συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του οργανισμού με έμφαση στη μεταρρύθμιση του UNESCO 80, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας μέσα σε αυτόν. Έγινε αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, καθώς και στις δύο πρόσφατες ελληνικές εγγραφές στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας. Αναφέρομαι στα μινωικά ανακτορικά κέντρα και την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Τα μινωικά ανακτορικά κέντρα ήταν το 2025, δεν κάνω λάθος, ενώ ο Όλυμπος το 2026 ως μεικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Πλέον η Ελλάδα αριθμεί 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον κατάλογο, ενώ έχει ισχυρή θεσμική παρουσία στον οργανισμό. Συζητήθηκε ακόμη, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, μετά και τις πρόσφατες επισκέψεις στην Ελλάδα, την κυρία Αλαμουντίν, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει πως η Ελλάδα είναι απόλυτα αφοσιωμένη στον οργανισμό και πως είναι περήφανη η χώρα μας για το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα έχει τιμηθεί επίσημα από την UNESCO.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλικίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με επίκεντρο την παιδεία και την νεανική καινοτομία. Ενώ ετοιμάζεται φυσικά και για την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο είναι παραδοσιακά αφιερωμένο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δίνει ραντεβού στο Βελίδιο το Σάββατο, όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του και θα αναπτύξει το σχέδιό του για την χώρα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα, εν όψη της ομιλίας του στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο κύριος Ανδρουλάκης δημοσίευσε και ένα βίντεο στο TikTok, δίνοντας μία πρόγευση με ένα συνεργάτη του να τον ρωτά: «Πρόεδρε, πες μας

0: τρεις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη ΔΕΔ και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της και πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και στα ισχυρά συμφέροντα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Γεωργία Λουτσοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βρίσκεται για την 90η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και αυτή την ώρα ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος, ο Νίκος Ροφάς, παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος που είναι 5 δισεκατομμύρια ανά έτος και περιλαμβάνει επιστροφή του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, μηδενικό ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής και φάρμακα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και έναν ΕΒΚΑ κοινωνικό επενδυτή που θα πάρει εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο και από τα funds και τους services και μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα εξαγοράσει τα κόκκινα δάνεια και θα ανοίξει 350.000 ακίνητα που είναι στα χέρια των funds προκειμένου να τα μετατρέψει κοινωνικές κατοικίες. Ο κύριος Παπάς επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την άποψη που ανέπτυξε σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Τη χαρακτήρισε αυτή την άποψη αποκρουστική και ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση αν με αυτή την πρόταση θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ενώ επιτέθηκε επίσης και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι υπάρχει σαφής προγραμματική μετατόπιση του κόμματος της Ελλάδας, ότι εμείς θέλουμε, τόνισε ο Νίκος Παπάς, 13ο μισθό και 13η σύνταξη και μην περιμένετε να ζητήσουμε συνεργασία με κόμματα που ζητούν ψήφο για να μην επανέλθει η 13η σύνταξη. Ενώ ανέφερε επίσης πως δεν θα βάλουμε το κόμμα στο ψυγείο περιμένοντας ένα κόμμα που ήδη έχει μετατοπιστεί προγραμματικά, ούτε βεβαίως θα δεχθούμε μέλη μας τα οποία έφυγαν από το κόμμα και όταν βρήκαν μια πόρτα κλειστή, χτύπησαν μια άλλη πόρτα, τη βρήκαν κλειστή και ίσως θελήσουν να επιστρέψουν, κάνοντας σαφές μήνυμα σε μέλη του κόμματος και βουλευτές που παραιτήθηκαν στο πρόσφατο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Λουτσοπούλου. Εν τω μεταξύ, η κυρία Δούρου βρέθηκε και μίλησε και στον 102 FM. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Εξέφρασε την ανησυχία της, γιατί όπως είπε, φοβάται τώρα που ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε το Καστελόριζο, με δεδομένη την προκλητική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά.
2: Το Καστελόριζο έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια ένα επικοινωνιακό θέατρο πολλών πρωθυπουργών που βρέθηκε, μια επικοινωνιακή σκηνή. Φοβάμαι που θυμήθηκε τώρα το Καστελόριζο. Να το παραφράσω πολύ απλά, εάν σώσουμε το Καστελόριζο θα μας σώσει. Τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε η Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, αλλά ας πάμε στο Καστελόριζο. Τι κάνουνε? Μπαίνουνε στη λογική της μεσαίας γραμμής, δηλαδή όσον αφορά αντιμετωπίζει το Αιγαίο από την απόσταση των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Αμφισβητούν την επίρρεια που μπορεί να έχουν νησιά όπως είναι το Καστελόριζο ή Μεγίστη και αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. 7 χρόνια εξωτερικής πολιτικής της δεξιάς και μπορώ να σας αθροίσω την πόντιση του καλωδίου, τις παρενοχλήσεις, ναι, των Ελλήνων αλλιέων, τη γαλάζια πατρίδα και να μην διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών το γεγονός ότι η ηγεσία του παρακάλεσε τους Τούρκους αξιωματούχους να μην τη θεσμοθετήσουν πριν τις ελληνικές εκλογές. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι από τη διακήρυξη των Αθηνών έως σήμερα το μόνο που έχει γίνει είναι μια συνεχής τουρκική επιθετικότητα που δεν αντιμετωπίζεται στα διεθνή φόρα, που ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, πιστέψτε με, δεν το λέμε από μια στήρα αντιπολιτευτική στάση.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Έχει λάβει τέλος η συνέντευξή μου της κυρίας Καριστιανού, στην οποία άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κυβερνήσει τη χώρα δοσίλου χαρακτηριστικά. Μίλησε για το σχέδιό της ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, το να υπάρξει ενίσχυση της δικαιοσύνης και πάταξη της διαφοράς, για το δημογραφικό, όπου τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει γενναία ενίσχυση της δημογραφικής ανάπτυξης, διότι τα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχει δημογραφική κατάρρευση, να μπορέσουν να επιστρέψουν, όπως είπα χαρακτηριστικά, οι νέοι μας πίσω από το εξωτερικό που έφυγαν τα τελευταία 15 χρόνια με την κρίση. Ενώ στα εθνικά θέματα, με τόνισε ότι στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι συζητούν ακόμα και την ακύρωσή της από τη στιγμή που το αντισυμβαλλόμενο μέρος, η άλλη πλευρά, έχει παραβιάσει πολλαπλά τη συμφωνία των Πρεσπών, θα το μελετήσουν και θα επανέλθουν με τη δική τους άποψη, που μπορεί να περιέχει ακόμα και την πρόταση της ακύρωσης της συμφωνίας. Άσκησε και σκληρή κριτική στα θέματα των λειτουργικών, στα ήρεμα νερά και στο γεγονός ότι, όπως είπε η ίδια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν προασπίζεται σωστά τα εθνικά και αρχικά δικαιώματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία του Γιώργου Μαζονάκη επαγγέλθηκε κατηγορία πριν από λίγη ώρα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολονακίου. Πρόκειται για αδίκημα που επισύει ποινή κάθριξης ως και 10 χρόνια. Η οικογένεια του τραγουδιστή, μάλιστα, θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητήριου, όπως έκανε γνωστό, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία για τους δύο γιατρούς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη συνδέεται άμεσα με την ιατρική πράξη που πήγε να κάνει στο ιατρείο Stem Cell του Κολονακίου, αφού όπως προέκυψε από την αυτοψία του ελληνικού FBI σε συνδυασμό με τις καταθέσεις διασωστών και των άλλων μαρτύρων, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Θυμίζω ότι αντιθέτως η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή πριν την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και συγκεκριμένα ενώ του έβαζε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα. Δεύτερο ιδιαιτέρως επιβαρυντικό στοιχείο για το ζευγάρι των γιατρών είναι οι κάμερες ασφαλείας έξω από το ιατρείο της Σόδου Καρνεάδου στο Κολονάκι που δείχνουν την άφιξη του καλλιτέχνη γύρω στη μία, ενώ ο γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4. Και ένα τρίτο στοιχείο που καίει τους δύο κατηγορούμενους είναι η απουσία ιατρικού ελέγχου πριν από την ιατρική πράξη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όπως κατέθεσε η ίδια η Ιωάννα Γάκα, ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση, κάτι που βάσει της κοινή λογικής θα έπρεπε να οδηγήσει στην αναβολή της προγραμματισμένης ιατρικής πράξης και σίγουρα στο να τον στείλει σε κάποιο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη ολοκληρώθηκε το μεσημέρι χωρίς να προκύψει κάποια σαφής απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου του, η οποία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, με την ιατροδικαστική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη και να αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη.
1: Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα συμπεράσματα, Στέλλα, των ιατροδικαστών. Να σου πω καταρχήν ότι οι παρόντες στην ιατροδικαστική, στην εξέταση της σωρού του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, οι οποίοι ήταν ο Νίκος Καλόγριας και ο Κωνσταντίνος Κούβαρης, ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, παρίστανται και δύο τεχνικοί σύμβουλοι και από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο Σωτήρης Μπουζιάννης, αλλά και η Μαρία Γεραμάνη, που όρισαν ως ιατροδικαστή να προσδιορίσει η αιτία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλα θα φανούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τους γιατρούς, στα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, στα δείγματα που ουσιαστικά ελήφθησαν και τα οποία αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση αυτή την ώρα από τους ιατροδικαστές που έκαναν την ιατροδικαστική εξέταση της σωρού. Αναμένουμε σε λίγα λεπτά εδώ που βρισκόμαστε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Πάντως αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα, ότι δεν μπορούν να συμπεράνουν πώς ακριβώς προέκυψε ο θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη προχθές στο Κολονάκι, στο ιατρείο του Κολονακίου.
0: Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπου και έχασε τη ζωή του, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως δεσμεύτηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όπως είπε, η αντιγύρανση μακροβιότητα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να έχει και στην Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Η επιστήμη της ιατρικής, τα πλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητες και όλα αυτά έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, κατέληξε ο Υπουργός. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων σε συνεχή βάση και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Έχουμε αποδείξει ότι όποτε χρειάστηκε, στηρίξαμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου δεν θέλησε να προσδιορίσει τη μορφή των νέων μέτρων. Να ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει αδιάφορη απέναντι στις εξελίξεις. Αναφερόμενος ειδικότερα στη βενζίνη και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις που ίσχυσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν εκ νέου ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε στην αγορά, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, επισημένοντας ότι αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής.

0: Την ίδια ώρα νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην Ιεμένη, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούτι φέρνονται να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε κρίσιμα σημεία γύρω από το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθρέας Θάλασσας και του Ινδικού ωκεανού. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της διεθνής εμπορικής και ενεργειακής μεταφορής, καθώς ήδη οι Χούτι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Βόρειας Ιεμένης, μεταξύ άλλων την πρωτεύουσα Σανά και το λιμάνι της Χοντέιντα. Βασίλης Μασούρας μαζί μας στο στούντιο για τις εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που κλιμακώνεται και την άνοδο εκ νέου των τιμών στην ενέργεια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Αγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM. Όπως είπες και εσύ, δυστυχώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στο μέτωπο στην περιοχή της Ιεμένης δημιούργησαν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νέα δεδομένα στο θέμα της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Το μεσημέρι, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές στην Ιεμένη, οι αντάρτες προχώρησαν στο στρατηγικό λιμάνι Ντουμπάμ, στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που βρίσκεται απέναντι από το νησί Περίμ. Πρόκειται για το τελευταίο από μια σειρά χτυπημάτων που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία από τους Χούθη αυτή την εβδομάδα. Η επιχείρηση που ξεκίνησε το Ριάν στην περιοχή τους είχε μια ορισμένη επιτυχία, αν μπορούμε να πούμε, στο βορρά, όμως τα πράγματα κατέρευσαν στη νότιο-δυτική Ιεμένη. Οι Χούθη έτρεψαν σε φυγή τις μισθοφορικές δυνάμεις των Σαουδαράβων, κατέλαβαν μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, όπως και όπως είπε, στα δύο νησιά στο στενότερο σημείο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στα πλοία που διέρχονται από το ευαίσθητο αυτό σημείο. Επί της ουσίας να σου πω ότι τίνει να διαμορφωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα μια κατάσταση αντίστοιχη με τα στενά του Ορμούζ. Ακολούθως εκτοξεύτηκαν ως κατά συνέπεια οι τιμές των καυσίμων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία πέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά, ενώ πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο ήταν στα 3,7 δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent άγγιξε τα 110 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει λίγο κάτω από τα 1.065 δολάρια. Να σου πω επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Τσο Χιούν, αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε η Σεούλ, λίγες μέρες αφού η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμβάλλει στις προσπάθειες να υποστηριχθεί κάπως η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Αραχτσί για να συζητήσουν τις προσπάθειες να εξομαλυνθεί η κατάσταση στο Ομάν και να καταλήξουν σε μια προσωρινή συμφωνία, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Να σου πω επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει που ξεκίνησε τον πόλεμο, αμετανόητος εναντίον του Ιράν, παρά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η σύραξη για το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα, στο μεταξύ μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα με εκδηλώσεις μνήμης τα σχεδόν 3.000 θύματα κατά την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει η τελετή τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ ενισχυμένα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε ξεχωρική στη τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στους δίδυμους πύργους, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Γκέλη. 25 χρόνια μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του εθνικού τραύματος, καθώς οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν όσο μεγαλώνει το ποσοστό των Αμερικανών που δεν τη βίωσαν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε, θα παραστεί σε μια τελετή στο Πεντάγωνο και όχι στη Νέα Υόρκη, όπου οι επιθέσεις της Αλ-Γκάιντα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου προκάλεσαν το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τους συνολικά 2.977 νεκρούς εκείνες τις ημέρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέφυγε να επισκεφτεί το Ground Zero επειδή δεν επιτρέπεται να εκφωνήσει ομιλία εκεί, αφού μόνο οι οικογένειες των θυμάτων παίρνουν το λόγο στην τελετή. Ο ίδιος ωστόσο απάντησε ότι η εφημερίδα επινόησε αυτή τη δικαιολογία. Παρόν στο Μανχάταν θα είναι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι τέσσερις εν ζωή πρώην πρόεδροι, δημοκρατικοί Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και ο ρεπουμπλικάνος George Bush, επί προεδρίας του οποίου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Νέα παράταση στην έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος φαίνεται πως δρομολογούν καθυστερήσεις στη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η διαδικασία πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου, αλλά η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Το ΜΙΔΑ είχε αρχικά προγραμματιστεί να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Στη συνέχεια, η έναρξη μετατέθηκε για το καλοκαίρι και πλέον παραπέμπεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
1: Στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα δηλώνονται τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους καταβάλλονται τα ενοίκια, ώστε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να πραγματοποιεί τις απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ΠΟΜΙΔΑ, έχει ζητήσει επισήμως τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης, γιατί εκτός από τις καθυστερήσεις του ΜΙΔΑ, επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής, θα προβλέπει πιθανές εξαιρέσεις και θα ρυθμίζει ειδικές περιπτώσεις όπως η έσπραξη μισθωμάτων από πληρεξούσιους ή εταιρείες διαχείρισης. Με βάση το νέο καθεστώς, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλει το μίσθωμα αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό IBAN, ο οποίος όμως θα έχει δηλωθεί προηγουμένως από τον ιδιοκτήτη στο ΜΙΔΑ. Όσο όμως η σχετική εφαρμογή παραμένει μητελής, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να δηλώσουν τους λογαριασμούς τους και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διασταυρώσεις. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά τουλάχιστον εξάμηνη μεταβατική περίοδο από την πλήρη λειτουργία του ΜΙΔΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άδικων κυρώσεων. Οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση φόρου 5% επί των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ οι ενοικιαστές μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην καταβολή στεγαστικών επιδομάτων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά εξαιρέσεις για μισθώματα έως 500 ευρώ το μήνα, μισθώση μεταξύ συμβαλόμενων άνω των 70 ετών, προκαταβολές ενοικίων, καθώς και μισθώματα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους έναντι οφειλής. Βασικό εμπόδιο αποτελεί η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Οι δοκιμές έχουν αναδείξει σημαντικές αποκλίσεις στα στοιχεία των ακινήτων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα τετραγωνικά μέτρα του Ε9 δεν ταυτίζονται με εκείνα του κτηματολογίου ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Πρόσθετες δυσκολίες προκαλεί υποχρέωση καταχώρησης στο ΜΙΔΑ και των μισθωμάτων αγροτεμαχίων, ώστε να γίνονται διασταυρώσεις με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Αυτό συνδέεται με τις αγροτικές ενισχύσεις και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά επαρκή μεταβατική περίοδο, ώστε το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.
0: Για το νέο σύστημα του ΕΦΚΑ μίλησε στον 102 FM ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Δ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, τονίζοντας ότι αναδεικνύει το όραμα για ένα πιο σύγχρονο, πιο απλό και πιο αξιόπιστο φορέα. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα ενοποιεί κρίσιμες λειτουργίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ενώ η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης μετατρέπει δεκαετίες ασφαλιστικών δεδομένων σε άμεσα προσβάσιμη ψηφιακή πληροφορία, συμβάλλοντας έτσι και στην επιτάχυνση απονομής συντάξεων και στη μείωση της γραφειοκρατίας.
2: Ολοκληρώσαμε με μεγάλη δυσκολία, πρέπει να παραδεχτώ, το κομμάτι των ασφαλισμένων. Έγινε η μετατόπιση του κομματιού των μη μισθωτών στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο πήγε αρκετά καλά. Φέραμε και το ΚΑΟ στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Σήμερα θα γίνει κάτι το οποίο είναι έτσι αρκετά πρωτοποριακό, αν θέλετε, για τον ΕΦΚΑ. Μπορεί για μια τράπεζα να μην είναι πρωτοποριακό, αλλά για τον ΕΦΚΑ είναι, ότι οι καθαρίσεις θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει σήμερα θα βλέπει επιτόπου την πληρωμή του. Η ταχύτητα στην έκδοση συντάξεων είναι κάτι που είναι γεγονός. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν βγει περίπου 1,5 εκατομμύριο συντάξεις. Ο μέσος χρόνος είναι 42 μέρες. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Επάνω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο My ΕΦΚΑ με τους κωδικούς τάξεις, τι υπάρχει ψηφιακά στο ασφαλιστικό σας ιστορικό, και εκεί μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις. Αν και αυτό, τους επόμενους 3-4 μήνες συνεχώς θα εμπλουτίζεται με τα ψηφιοποιημένα δεδομένα τα οποία έχουμε.
0: Πάνω από 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας συμμετέχουν στην 57η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ. Σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη πάμε στην αποθήκη Κάμα του Λιμανιού και τον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
3: Καλό μεσημέρι και πραγματοποιείται μάλιστα με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον νέοι και νέες αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ψάχνουν στην αγορά εργασίας σπέβουν για μια άμεση συνέντευξη με εργοδότες έχοντας το βιογραφικό τους στο χέρι. Όσοι βέβαια δεν έχουν συμπληρωμένο κάποιο βιογραφικό υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στην είσοδο όπου τους βοηθάει να το συμπληρώσουν. Στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης εδώ στην πόλη μας, από όπου και ξεκίνησε κιόλας. 100 επιχειρήσεις από διάφορους τομείς της οικονομίας αναζητούν προσωπικό, προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επίπεδων εξειδίκευσης. Οι υποψήφοι έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των εταιριών, ώστε να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Μάλιστα βρέθηκε στους χώρους, στην αποθήκη γάμα του λιμανιού, εκεί όπου πραγματοποιείται, και υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, και είχε μάλιστα απευθείας συνομιλία τόσο με τους εκπροσώπους των εταιριών όσο και με υποψηφίους. Σήμερα λοιπόν και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη γάμα στο λιμάνι της πόλης από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα και τις 2 ημέρες με ελεύθερη είσοδο οι υποψήφοι μπορούν να πάνε και να κάνουν απευθείας τις συνεντεύξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη. Μία ανοιχτή διαδραστική εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους διοργανώνουν το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η ΕΡ3 σήμερα το απόγευμα μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Κατερίνα Νικολάου είναι τώρα μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή εκπαίδευση του Ερυθρού Σταυρού και της ΕΡ3. Μαζί θα έχουμε εκπαιδευτές και στελέχη του Ερυθρού Σταυρού και θα παρουσιάσουν χρήση κάρπα, αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή και βασικές πρώτες βοήθειες. Θα είναι μια πολύ ωραία δράση γιατί αφορά, όπως είπες και εσύ, και τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη ατυχημάτων, την προετοιμασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές, την ψυχική υγεία, την κοινωνική φροντίδα και τον εθελοντισμό. Υπάρχει και ειδική θέση στο πρόγραμμα έχουν δράσεις για παιδιά με παιχνίδια, δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες. Σήμερα θα είναι η πιο μεγάλη εκδήλωση νομίζω για το περίπτερό μας. Mm-hmm. Και θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες να μοιραστούμε με τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί. Πραγματικά η επαφή με τον κόσμο αυτές τις μέρες και άλλη είναι υπέροχη. Έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια για όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αλλά κυρίως για την ΕΡ3, γιατί ο κόσμος φαίνεται πως εκτιμά το ότι είμαστε κανάλι της περιφέρειας και καλύπτουμε και πράγματα τα οποία δεν θα τα δεις στα υπόλοιπα εθνικής εμβέλειας κανάλια. Επίσης, να πούμε ότι απόψε έχουμε και την ωραία τη συναυλία με τον Ακύλα, μια συναυλία κυρίως για τους νέους πιο μικρές ηλικίες. Έτσι, αναμένουμε να ακούσουμε το γνωστό Φέρτο, αλλά και το Ατελιέ και άλλα γνωστά τραγούδια του Ακύλα.
0: Να υπενθυμίσουμε. Είναι στις 10 το βράδυ.
4: Γύρω στις 9.30 μαζεύονται 9.30. Στο stage οι άνθρωποι για να πιάσουν και λίγο καλή θέση και 10 παρά ξεκινάει. Να πούμε ότι αύριο δεν έχει συναυλία μέσα στη Διεθνή Έκθεση καθώς η σκηνή μεταφέρεται στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Για την οποία τόσος δώρος έγινε, φυσικά και η ΕΡΤΡΙΑ θα είναι εκεί. Η συναυλία του Ακύλα είναι φυσικά με το ειστήριο της ΔΕΘ όπως και όλες οι συναυλίες χωρίς να απαιτείται κάτι επιπροσθέτως να δώσει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Νικολάου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση των κέντρων υγείας από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Μιλώντας στον 102 FM, ο φοιτητής και συντονιστής της δράσης Γιώργος Σανακίδης είπε ότι το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από τις υγειονομικές περιφέρειες και ότι οι φοιτητές έχουν πολλά ωφέλη καθώς βλέπουν και εργάζονται πάνω σε περιστατικά σε πραγματικό χρόνο.
5: Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Συμμετείχαν τα παιδιά. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και τελειώνει τώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. 8 εβδομάδες. Είχε αρκετά μεγάλη απήχηση. 87 φοιτητές από το ΑΠΙΘΙΤΑ βρέθηκαν σε διάφορα κέντρα υγείας της 3ης και της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, σε χωριά, σε παραθαλάσσια μέρη κλπ. Ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε πολύ τόσο από τα παιδιά και φυσικά και από τις υγειονομικές περιφέρειες στην 3η και την 4η που με την έγκρισή τους με επέτρεψαν έτσι να εμφυλοχωρούνται τέτοιου είδους δράσεις που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι φοιτητές μπορούν ας πούμε, να καρποθούν πολλά ωφέλη σε σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό πλαίσιο, τα οποία εντάξει, ίσως να μην μπορούν να προσφερθούν στο περιβάλλον μιας αμφιθεατρικής διάλεξης. Γιατί εντάξει, εκείνο μιλάμε ότι είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον, ενώ τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουν, ας πούμε, για μία εβδομάδα εκεί πέρα και σε πραγματικό χρόνο βλέπουν περιστατικά τα οποία δεν θα είχαν την ευκαιρία να διαχειριστούν, ας πούμε, πιο πολύ στη σχολή και στο περιβάλλον της κλινικής, όπου, ας πούμε, είναι περισσότερο περιβάλλον παρακολούθησης. Τα όλα γίνονται υπό την υποπτία των υπεύθυνων γιατρών και του προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα υποπτεύονται και παρακολουθούνται. Συμμετέχουν τα παιδιά αρκετά. Δηλαδή, επειδή είναι πρόθυμο και το προσωπικό να δείξει, ας πούμε, και να αφήσει τους φοιτητές να κάνουν πράξη όσες γνώσεις εννοείται ήδη έχουν, γιατί και το πρόγραμμά μας απευθύνεται στους φοιτητές τρίτου έτους και πάνω, ώστε να έχουν κάποιο υπόβαθρο, αρχαιώδη δηλαδή. Οπότε τους αφήνουν να κάνουν διάφορα μέχρι κεράματα, ας πούμε.
0: Νέες εκπαιδευτικές δράσεις αρχίζουν προσεχώς από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη φθινοπόρου. Για τα προγράμματα που θα τρέξουν για τα παιδιά το επόμενο διάστημα, μίλησε στον 102 FM η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, Κατερίνα Τζαβάρ.
6: Ξεκινήσαμε δυναμικά, έχει κλείσει ήδη ο Οκτώβριος από σχολεία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πάντα σε κάτι διαφορετικό. Στη βιωματική μάθηση, στη δημιουργική επεξεργασία όλων των γνώσεων και είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα εμάς τους εκπαιδευτικούς πώς θα φέρουμε τα παιδιά κοντά στην ιστορία. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς και από εμάς και από τις δικές μας σχολικές εμπειρίες, θεωρούσαμε πάντα το μάθημα της ιστορίας ή την πόλη μας κάτι γραφικό, κάτι βαρετό. Το μουσείο είναι ανοιχτό για όλους. Έχουμε προγράμματα και για οικογένειες. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο κύκλους εργαστηρίων κάθε Τετάρτη απόγευμα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Είναι το πρόγραμμα κάθε Τετάρτη στο μουσείο Συντροφιά με ένα βιβλίο. Όπου έχω τη χαρά να υποδέχομαι παιδιά και να κάνουμε δραστηριότητες φύλλα αναγνωσίας και δημιουργικής γραφής, να διαβάζουμε βιβλία, να ζωγραφίσουμε, να κάνουμε θέατρο, μουσική, να επισκεπτόμαστε και άλλους χώρους πολιτισμού. Το βιβλίο είναι στην καθημερινότητά μας και τα παιδιά πρέπει να το αποκόψουν από την αγκαρία της ανάγνωσης του σχολείου και να χαρούν τη λογοτεχνία. Και κάθε Σάββατο για 2-3 μήνες από Οκτώβριο ξεκινάνε και τα εργαστήρια κόμιξ, κόμιξ στο μουσείο, με τον Δημήτρη Τρακώσια, τον εικονογράφο και graphic designer, που έτσι το ξεκινήσαμε πιλωτικά, πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος ευελπιστούμε να γίνει μια αγαπημένη συνήθεια των παιδιών.
0: Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τρίμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στο μεταξύ, είχαμε νέο ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία με νεκρούς και τραυματίες, ενώ τη νύχτα άλλη μια επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Ο Βασίλης Μασούρας είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο. Βασίλης, ακούμε.
7: Καλησπέρα και πάλι, Γκέλη. Δυστυχώς εντείνονται οι ακατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης. Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέριψαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από την περιφέρεια αυτή 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ρωσία επανέλαβε γενικότερα αυτήν την εβδομάδα τις συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις της στο Κίεβο, έπειτα από μια σύντομη, ας πούμε, διακοπή στη διάρκεια της επίσκεψης στη Μόσχα και το Κίεβο των διαπραγματευτών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επιδίωκαν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από το 2022. Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν το πρωί τον τραυματισμό 8 ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφους στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι αρχές της πόλης, καθώς η Μόσχα επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχει δυστυχώς φως στο τούνελ, όπως καταλαβαίνεις σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το μέτωπο.
0: Mm-hmm. Να πάμε τώρα στην Ελβετία, όπου εκεί είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς και τραυματίες. 48 Ολλανδοί ταξιδιώτες επέβαιναν σε τουριστικό λεωφορείο που ανετράπη.
7: Έτσι ακριβώς. Χτες είχαμε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στην Ελβετία με Ολλανδικό τουριστικό λεωφορείο. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κάποιοι άλλοι. Το λεωφορείο μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, χωρίς όμως να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί.
0: Να κλείσουμε με τις νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του Μάρκ Τρένκ στην Αυστρία, όπου θυμίζω ένας 51χρονος κατηγορείται ότι υπέβαλε επί Μακρόν τη σύζυγό του σε σεξουαλική κακοποίηση από άλλους άντρες εναντί χρημάτων.
7: Είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Έρχονται, όπως είπες, νέα σοκαριστικά στοιχεία στη δημοσιότητα. Η 39χρονη, να θυμίσουμε, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι της στην Αυστρία στις 26 Ιουνίου. Από εκείνη τη στιγμή διεξάγονται συνεχείς έρευνες για τις συνθήκες θανάτου, μιας και βρέθηκαν συνομιλίες στο κινητό του συζύγου της που προσπαθούσε να πουλήσει τη σύζυγό του για χρήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Κρόνεν, τα όσα κατέθεσε η μικρότερη αδερφή του 51 ετών άνδρα ανέφερε στις αρχές τη σοκαριστική ομολογία του για το έγκλημα. Πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ, φέρεται να της είπε. Όταν το ρώτησε πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνος της απάντησε: «Την είχα πάρει κανονικά, την είχα δουλέψει πλήρως». Η αδερφή του κατέθεσε ακόμα ότι έβλεπε παράξενους άνδρες να μπαίνουν και να βγαίνουν από το σπίτι του ζευγαριού, ενώ υποστήριξε ότι ο αδερφός της ομολόγησε ότι εξέδιδε τη σύζυγό του για 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
8: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και, Κώστα, είχαμε έναν αγώνα εξαναβολής από την πρώτη αγωνιστική της Super League που έφερε τον Παναθηναϊκό στο ρετυρέ της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό, ενώ φυσικά είχαμε και καταπληκτικούς αγώνες και πάλι για το Champions League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός με την τρίτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Κέρδισε χθες 3-1 την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συναρπαστικό, αφού η Κηφισιά και έπαιζε με 10 παίκτες από το 60 περίπου λεπτό μπόρεσε να ισοφαρίσει. Όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε 2 γκολ στη συνέχεια με ένα πέναλτι του Ταμπόρδα και με τον Ράστοντερ στις καθυστερήσεις πήρε την τρίτη νίκη και είναι μαζί με τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Είχαμε έναν αγώνα και για το κύπελο Ελλάδος χθες το απόγευμα. Αστέρας Τρίπολης και Άρης έμειναν στο 1-1, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60 λεπτό, ισοφάρισε ο Μωρόν για τον Άρη στο 68 λεπτό. Στο Champions League, πράγματι, ακόμη μια βραδιά με πολλά γκολ. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ειντχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Κόμο Λιψία 4-1 με τον Δουβίκα να βάζει ακόμα ένα γκολ για την Ιταλική ομάδα. Manchester United Σάμπα Μπακού 4-0. Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι όπου η Λανς κατάφερε να πάρει την νίκη στις καθυστερήσεις με 2 γκολ τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 88 λεπτό με 2-1. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε αγώνες για τα ξένα πρωταθλήματα. Αύριο Σάββατο να πούμε ότι έχουμε 2 αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League 1, Ολυμπιακός Όφης 7 και Ηρακλής Ατρόμητος στο γήπεδο του Βόλου στις 9. Έχουμε παιχνίδια και για την Super League 2, Μαρκό Καλυθέα στις 4 και στις 6, ΑΕΛ Ζάκυνθος, ενώ την Κυριακή βεβαίως είναι το κυρίως μενού για την Super League 1 με τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη να ξεχωρίζει στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Τα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Σήμερα στο μπάσκετ να πούμε ότι έχουμε δράση για τις ομάδες της GBL. Στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου Νεόφτος Χανδριώτης. Στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ το απόγευμα στις 7 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο διεθνές τουρνουά το οποίο γίνεται στη Ρόδο.
0: Σήμερα επίσης έχουμε και τη συνέντευξη τύπου για την πορεία του σχεδιασμού της νέας Τούμπας. Αν δεν κάνω λάθος, στις 6 το απόγευμα είναι αυτό.
9: Σήμερα στις 6 το απόγευμα, πράγματι, εκπρόσωποι εταιρεών οι οποίοι έχουν αναλάβει κομμάτια του μεγάλου project, το οποίο λέγεται Νέα Τούμπα, θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών και των μελετών για το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο είναι βεβαίως και το όνειρο του κόσμου του ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν πώς προχωράει αυτή η προσπάθεια και σε τι κατάσταση και σε τι στάδιο βρίσκεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
8: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
10: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη βόρεια χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση έως 5 μποφόρ. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Στην Μακεδονία αύριο Σάββατο αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από αργά τη νύχτα και στην Ανατολική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 16 έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό, Ανατολική έως 4, στην Κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς και θα ενισχυθούν στα 6. Την Κυριακή, τα μεσάνυχτα θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά μέσα στη νύχτα θα σταματήσουν και η μέρα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό. Η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και στη συνέχεια 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο και τη Μαρό Παυλού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στην περιοχή της Ιεμένης δημιουργούν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν πλήγματα και νεκρούς και στις δύο πλευρές. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτατε τη σωρό του τραγουδιστή. Κακουγηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές όλης της χώρας να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
4: Γιατί, coach?
3: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
5: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

0: Έχω καρφώσει το βλέμμα στο δρόμο προς Χαλκιδική και περιμένω να βρω ένα σημείο που θα αλλάξει χρώμα για να πω έχουμε έξοδο Παρασκευή σήμερα προς τις γειτονικές παραλίες της Χαλκιδικής, παρά το γεγονός πως χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία. Ωραίος ο αγιασμός Παρασκευή, μου αρέσει, ναι. Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να πεις ότι έγινε, αλλά έχω 48 ώρες διασκέδασης μπροστά μου ακόμα
1: να
0: κάνω ό,τι θέλω,
1: ναι,
0: για να ξεχάσουμε της Παρασκευής το πρώτο κουδούνι.
1: Καλησπέρα από μένα.
0: Τι
1: Δημήτρη.
0: Κάνουμε, καλά. Γεια σου Μαρό.
1: Καλά.
0: Θυμάσαι τον αγιασμό στον οποίο συμμετείχες τρίτη ηλικίου? Ήταν ο τελευταίος αγιασμός της σχολικής μας ζωής.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε
1: θυμάμαι
0: εγώ.
1: Περισσότερα μου είναι έντονα οι αγιασμοί όταν ήμουν στο δημοτικό.
0: Α, έχεις μνήμες από τότε,
1: Δεν
0: μπράβο,
1: είναι και πάρα
0: ρε, θήριο, μπράβο.
1: Θέλω να σε ενημερώσω.
0: Εγώ ως γονιός ξαναζω αγιασμούς και μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο να βλέπω πιτσιρίκια, κυρίως πιτσιρίκια, μικρής ηλικίας, δηλαδή μη φανταστείτε εφηβάκια που λένε και οι λίγο νεότεροι, να ξεχνάνε τα πάντα ότι ξεκινάει σχολείο και να είναι τόσο χαρούμενοι που επιστρέφουν στην αυλή, που ξαναβλέπουν τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες που παίζουν σαν τρελά, που δίνουν ραντεβού για την επόμενη, ασχέτως αν τώρα στην προκειμένη περίπτωση για τη Δευτέρα ραντεβού, που πλέουν σε πελάγι ευτυχίας.
1: Ακόμη. Γι' αυτό και εγώ θυμάμαι του δημοτικού μάλλον, γιατί έπλεα σε πελάγι ευτυχίας. Μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Ξεκινούσε, ναι. Εγώ παρόλα αυτά από τους δικούς μου αγιασμούς δεν μου έχει μείνει έτσι κάποιος στην μνήμη. Δεν έχει γίνει και τίποτα σε κάποιον αγιασμό κιόλας που να είναι αξιομνημόνευτο. Τώρα με την κόρη βεβαίως που δεν είμαι στη συμμετοχή, είμαι στην παρατήρηση, γονιός λίγο πιο πίσω, έχω την ευκαιρία να αντλήσω κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες πληροφορίες που συνήθως δεν τις βλέπεις.
1: Ναι, είσαι το τρίτο μάτι τώρα.
0: Είμαι το τρίτο μάτι, ναι. Είμαι το τρίτο μάτι που βλέπει ότι υπάρχουν μερικά παιδιά τα οποία, αν δεν τους πετύχει ο ιερέας με την πρώτη, πηγαίνουν και στέκονται μπροστά, έτσι αλλάζουν θέση, προκειμένου να τους πετύχει σίγουρα ο ιερέας με κάποια
1: για
0: βολή.
1: Για να είναι καλή η σχολική χρονιά.
0: Ναι, για να είναι καλή η σχολική χρονιά. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει και αυτή η εικόνα.
1: Θυμάμαι όμως και έναν αγιασμό που μου έχει μείνει. Δεν θα πω την ηλικία, σε τι ηλικία ήμουνα, γιατί συνδέεται και με τη σημερινή ημέρα. Κλείνουμε 25 χρόνια και αδυνατό να το πιστέψω. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε αγιασμό στο σχολείο και το απόγευμα ήταν περίπου τέτοια ώρα, γύρω στις 5, που βλέπαμε στις οθόνες μας ένα αεροπλάνο να πέφτει σε ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη και να ακολουθεί και ένα δεύτερο.
0: Εγώ ακριβώς από πάνω ήμουνα. Και έγραφα δελτία ειδήσεων και απορώ πραγματικά, έτσι για να μην πω όλη την ιστορία, απορώ πραγματικά πώς έχουν περάσει 25 χρόνια και εκείνες τις στιγμές, σε αντίθεση με τους αγιασμούς που δεν θυμάμαι τίποτα και για κανέναν λόγο, εκείνες τις στιγμές τις θυμάμαι με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Το πώς, ας πούμε, παρέδωσα το δελτίο ειδήσεων, η εκφωνήτρια τότε το εκφώνησε, ήταν πάνω κάτω τέτοια ώρα, λίγο αργότερα, 4 ώρα Ελλάδας νομίζω ότι είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε το μέγεθος της καταστροφής, έτσι. Και το πρώτο σχόλιο που κάναμε ήταν κάπως έκπληξης, ότι κοίτα τι έγινε, δηλαδή πώς πήγε ο πιλότος και το ρίξε πάνω σε ένα πύργο. Α, κοίτα και ένα δεύτερο έπεσε. Οπότε μετά το δεύτερο έχεις αρχίσει να ψηλιάζεσαι ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε μια απίστευτη ροή πληροφοριών. Απίστευτη ροή πληροφοριών, η οποία μας οδήγησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Δεν θυμάμαι τι ώρα φύγαμε, ας πούμε. Και από εκείνο το βράδυ έχουν περάσει 25 χρόνια.
1: Ναι, απίστευτο μου φαίνεται. Ναι. Όπως ήταν και απίστευτη και η εικόνα να βλέπουμε live τέτοιες εικόνες, νομίζοντας μάλλον ότι βλέπω ταινία, έτσι το έχω στο μυαλό μου, και βλέποντας μετά να καταραίει και ο ένας ουρανοξύστης. Το βλέπαμε live αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι απίστευτο.
0: Και να μας περιγράφουν τότε, βεβαίως η τεχνολογία δεν έδινε πάρα πολλές δυνατότητες, υπήρχαν προφανώς, αλλά κυρίως η ενημέρωση μας ερχόταν από τους Αμερικάνους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στις τοποθεσίες των συμβάντων και περιέγραφαν. Και μου έκανε εντύπωση η ιδιαίτερη αγωνία της μετάφρασης, να μην χαθεί κάποια λέξη, να μην αλλάξει το νόημα των όσων λέγαν τότε, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικά και σχεδόν τα πάντα, όπως είναι και φυσιολογικό και κατανοητό κιόλας, υπό το κλίμα μιας πάρα πολύ μεγάλης συναισθηματικής προσωπικής φόρτισης, γιατί αυτό που γινόταν τότε άλλαξε ουσιαστικά τον κόσμο ολόκληρο. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά τώρα μου ήρθε η ιδέα και δεν το έχουμε κάνει, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι πολύ της μοδός το τελευταίο χρονικό διάστημα, mm-hmm. και να του ζητήσουμε με μια πολύ ωραία εντολή να μας μετρήσει, έτσι, με μετρήσιμα πράγματα και δεδομένα, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας τα τελευταία 25 χρόνια από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Νέα Υόρκη μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεδομένα άλλαξε.
1: Και δυστυχώς ακολούθησαν και άλλα μετά.
0: Πόσο
1: και, και πόλεμοι και πάρα πολλά ζήσαμε.
0: Έχω την αίσθηση ότι και πολλές συνέπειες ακόμα και σήμερα 25 χρόνια μετά τις βιώνουμε.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως να υπάρχουν και σειράξεις οι οποίες διαρκούν από τότε σχεδόν,
1: ναι, φυσικά,
0: μέχρι και σήμερα.
1: Να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που βίωσαν εκείνη την τραγωδία. Χάσανε δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι ήταν και εκεί κοντά και το έβλεπαν αυτό. Το ζούσαν δηλαδή οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης. Φαντάσου. Μας είχε επηρεάσει εμάς, mm-hmm. χιλιόμετρα μακριά. Δεν ξέρω εκείνους.
0: Σε κάθε περίπτωση, εμένα το μάτι μου παραμένει σήμερα καρφωμένο στο δρόμο προς Χαλκιδική. Σαν mm-hmm. κάτι βαθιά μέσα μου να μου λέει φύγε,
1: ναι.
0: φύγε, φύγε.
1: Πιστεύω και πολλούς. Βέβαια, δεν ξέρω καιρός κατά πόσο θα βοηθήσει. Καθώς νομίζω το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει λιγάκι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα χαλάσει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ Θεσσαλονίκη δείχνει συννεφιά και ίσως και πιθανότητα βροχής. Δεν θέλω να στο χαλάσω.
0: Δεν θα χαλάσεις τίποτα σε μένα, γιατί πρώτον ανέφερες τον καιρό της Θεσσαλονίκης, στην οποία θα ήθελα να εγκαταλείψω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Mm-hmm. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους που θα κατέβουν, παραδείγματος χάρη, για να δουν για να παρακολουθήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη εδώ στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.
1: Μπορεί να μην βρέχει εκείνη την ώρα. Η πιθανότητα βροχής δίνεται. Για να είμαι λιγάκι αισιόδοξη, να μην το χαλάσω τελείως.
0: Καταλάβατε τι έχει να γίνει, έτσι. Ναι, για να μην το χαλάσω τελείως, υπάρχει μία πιθανότητα να βρέχει.
1: Εντάξει, ακόμα μισό λεπτό. Θα κοιτάξω το καιρό και θα ενημερώσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ με λεπτομέρεια, μην χαλάσουμε έτσι την διάθεση
1: από τώρα. Πολύ αναμενόμενη
0: είναι
1: η συναυλία όμως.
0: Ναι, και με βροχή πάλι κακός χαμός θα γίνεται.
1: Εκείνη την ώρα δείχνει, ας πούμε, από τις 6 το απόγευμα και μετά, όπως βλέπω εδώ συννεφιά, γύρω στις 9 πιθανή βροχή. Πιθανή. Είδες, το λέει και τα προγνωστικά.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αμέσως η εθνική οδός προς τη γειτονική, η Χαλκιδική, έγινε πιο θελκτική και το κάλεσμά της έγινε ακόμα πιο ηχηρό στα δικά μου αυτιά. Ο Φανής Λιάκος βρίσκεται πίσω από την κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο μας, και προκειμένου να κάνουμε και τα χατήρια στον καλό συνάδελφο, υπόσχομαι προσωπικά, δεσμεύομαι μάλιστα και στον αέρα, να μην ασχοληθώ σχεδόν καθόλου, το αφήνω ως λευκή επιταγή εδώ στη συναδέλφισσα που κάθεται δίπλα, με την θρυλική Λίβερπουλ από εδώ και στο εξής.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει δημιουργηθεί έτσι ένα μοντέλο, να χρησιμοποιήσω αυτό το λόγο, φάνη έτσι, ένα μοντέλο το οποίο φάνηκε πως λειτουργεί. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το μοντέλο εγώ πρέπει να απέχω. Λοιπόν, απέχω.
1: Εντάξει, για λίγους μήνες.
0: Α, ωραία δηλαδή, μια χαρά. Ναι.
1: Μέχρι Μάιο, Ιούνιο, εκεί πέρα.
0: Μέχρι να σηκωθεί η κούπα, δηλαδή κάπου ψηλά στον ουρανό,
1: ναι,
0: της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ναι,
0: σωστά. Να. Γι' αυτό θα απέχω, γιατί κάνω και λάθη. Οι κούπες με διορθώνουν, οι καλοί συνάδελφοι. Εντάξει, παιδιά, το πήραμε το μήνυμα. Οκ. Okay. Από αυτό απέχουμε. Από κάτι άλλο θέλετε να σταματήσουμε να μιλάμε, ή είμαστε κομπλές όλα τα υπόλοιπα?
1: Όχι, όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα εντάξει.
0: Okay. Άρα, φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να δούμε τα τελευταία νέα πριν τον ντέρμπι.
1: Έχει και αρκετά νέα.
0: Και έχει και αρκετά. Δώστε μας λίγο μουσική, σας παρακαλώ. Thank you.

0: πανό και πλακάτα. Γενικά είναι. Τα περιμέναμε, ναι. Και φέτος το καλοκαίρι, όχι το μακρινό 2001. Ας πούμε, Μίκελ Μπρενσί σου λέει κάτι, Ντουρκούτσις, πως λεγόταν κιόλας, τον ξέχασα ευτυχώς.
1: Τα θυμάσαι όμως.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, είναι χαραγμένα βαθιά στη μνήμη μου, γιατί δεν ήρθανε. Αλλά ευτυχώς κράτησε για λίγο αυτή η αγωνία, γιατί μάθαμε πως ο παίκτης απλά έχασε την πτήση του. Εντάξει, συμβαίνουν
1: αυτά.
0: Και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα,
0: είσαι καλά?
1: Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννης Βοητσίδης.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Να αποκαλύψω ότι ο λόγος της καθυστερημένης έλευσης είναι ότι το πρωί που θα ερχόταν δεν μπορούσες εσύ, ήσουν στο ραδιόφωνο και είπα ότι μήπως να έρθει αργότερα να πάει και ο Κουγιουμτζόπουλος στο αεροδρόμιο.
0: Εννοείται. Τόσες φορές που έχω ασχοληθεί με το ζήτημα του φόρα έπρεπε να είχα εσωτερική ενημέρωση. Ο μόνος θα ήμουνα, αλλά εκεί θα ήμουνα εγώ πραγματικά, ναι.
2: Αυτό τώρα ότι δήθεν η πτήση από το Αμπουντάμπι είχε καθυστέρηση και έχασε την ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη και θα έρθει γι' αυτό το λόγο στις 8.30, αυτό μεταξύ μας τώρα δεν ισχύει, είναι ότι ήθελαν να είσαι και εσύ παρόν στο αεροδρόμιο, να τον αποθεώσεις και εν πάση περιπτώσει να του ζητήσεις να βάλει πολλά γκολ με τη νέα του ομάδα.
0: Ναι. Πότε έρχεται λοιπόν για να προετοιμαστώ κιόλας? Α, 8.30.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Λέω.
0: 8.30
2: είσαι το... από Κωνσταντινούπολη.
0: Ωραία,
2: 8.30. Να δεις εκεί, να πας στην υποδοχή.
0: Ναι, εννοείται, στην υποδοχή.
1: Με λουλούδια.
0: Όχι λουλούδια, ένα κασκολάκι θα πάρω τώρα λουλούδια.
1: Λουλούδια
0: πας όταν πας να δεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου που έχεις να τους δεις καιρό, ας πούμε.
1: Και εσύ ένα σέντερφορ καιρό έχεις να τον δεις, οπότε...
0: Ωπα, να το σχόλιο. Αμάν, εδώ και εσύ ένα σέντερφορ καιρό έχεις να δεις. Ξεκλείδωσε η συναδέλφισσα, ωραία, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Λοιπόν, ωραία, Γιάννη, 8.30 ώρα έρχεται, εντάξει.
2: Υπερβολές, έτσι, σέντερφορ, αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις. Υπάρχουν τρεις σεντερφόρ, είναι ο Ντιαγέ, είναι ο Μύθου και ο Τσάλοφ που κάνει αποθεραπεία. Δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχουν τρεις αυτή τη στιγμή και πάει για τέταρτο.
0: Ναι.
2: Λέγεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πόσους θέλεις δηλαδή, εντάξει, μια θέση είναι το σεντερφόρ, αντάμα χάνεις να βάλεις και έναν δεύτερο.
0: Πάντως θα σου πω κάτι χαριτολογώντας, παρόλο που μου είπε να μην το αποκαλύψω, υπάρχουν μέλη της οικογένειάς μου, χαιρετισμού στον αδελφό μου, ο οποίος παρακολουθεί επισταμένα τη Χαύρη, η οποία παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα, για να ενημερώνεται με ειδοποίηση όποτε σκοράρει ο Σαμάτα. Δηλαδή ήταν τόσο βαθιά, μας είχε επηρεάσει τόσο πολύ βαθιά η παρουσία των επιθετικών του ΠΑΟΚ εδώ οικογενειακά στη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να ενημερωνόμαστε και όταν φεύγουν από την ομάδα αυτή που είχαμε, τι ακριβώς κάνουν, έτσι.
2: Ο Σαμάτα, λοιπόν, να δούμε τώρα. Πάντως, όντως περιμένουμε δύο ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Είναι ενδιαφέρουσα μέρα στο ρεπορτάζ. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πρόοδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού της νέας Τούμπας. Άρα λοιπόν θα έχουμε και από εκεί ανακοινώσεις, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών που εργάζονται για αυτό το μεγάλο project, θα παρουσιάσουν το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και φυσικά τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού. Άρα λοιπόν υπάρχει στις 6 αυτή η συνέντευξη τύπου με πολύ κόσμο στην Τούμπα, στην αίθουσα συνέντευξεων τύπου, και είπαμε 8.30 το βράδυ η έλευση του Center for του Σιμών Μπανζά, έρχεται ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Δεν είναι το κανάλι προφανώς.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Αλλιώς ναι, θα ήταν συνάδελφος, ας πούμε. Αν και το είπε κάποιος, έτσι χαριτολογώντας, ότι τι γίνεται, το Open παίρνει και δανεικούς από την Αλ Τζαζίρα τώρα.
0: Εντάξει, όχι. Υπάρχει και ομάδα, παρά το γεγονός ότι και εγώ όταν το άκουσα, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο αυτό το τηλεοπτικό δίκτυο, είναι παγκόσμιο. Ναι, το Al Jazeera, έτσι. Και όχι τόσο στην ομάδα. Αλλά να, λοιπόν.
2: Ναι. Άρα λοιπόν έρχεται ως δανεικός από την Al Jazeera, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 30χρονος, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την Εθνική Κονγκό, δυνατός, ικανός σκόρερ, έχει κάνει καλές σεζόν σε Φαμαλικάο και Μπράγκα, στην Πορτογαλία, στην Τραμπζονσπορ. Να δούμε λοιπόν, φαίνεται μια καλή περίπτωση με βάση το βιογραφικό του. Από εκεί και πέρα όλα στο γήπεδο, έτσι. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε και με τα καινούργια πρόσωπα. Δεν είναι βέβαια εύκολο για τον

0: κάθε προπονητή να προσπαθεί να ενσωματώσει γρήγορα τους καινούριους παίκτες. Ο Κώστα, ο Ντιέγκο Κώστα μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις, ο Γιάκιτς μπήκε την Τετάρτη, ο Ούγκρεσιτς μετρά μόλις 2 εβδομάδες. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη διαδικασία και προφανώς και ο Σιμών Μπανζά που έρχεται θα τον δούμε ίσως μήπως παίξει στο παιχνίδι Κυπέλου τώρα μεσοβδόμαδα με τον Ατρόμητο. Υπάρχει αγώνας Κυπέλου στο Περιστέρι ή ίσως με τον Πανετολικό στο επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Έτσι, υπάρχουν και αρκετά προβλήματα απουσιών, βέβαια να πούμε για το ντέρμπι της Κυριακής. Ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίες, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ ταλαιπωρούνται από την περασμένη σεζόν, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός που ήρθε ως δανεικός από την Κράσνονταρ, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές λύσεις πέρα από το Μιχαηλίδη και το νεαρό τον Μπαταούλα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα να κάνει ντεμπούτο. Δεν αποκλείεται να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχής και ο Γιάκιτς. Στη θέση του Γιάκιτς βέβαια υπάρχουν κάποιες επιλογές. Ο Γιάκιτς μπήκε και πιο αργά στις προπονήσεις, μπήκε την Τετάρτη. Θα έλεγα ότι για τον Κροάτη ίσως να τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή την Κυριακή. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα. Δεδομένου του κακού ξεκινήματος στη σεζόν με τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, την ήττα από τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ το κυριακάτικο ντέρμπι, 9 στην Τούμπα. Πάντα οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ΠΑΟΚΑΡΙ, ΆΡΙ ΠΑΟΚ, έχουν ιδιαιτερότητες. Ένα ακόμη κίνητρο πέρα από το βαθμολογικό είναι για τον Αλέσιο Λύση και τους παίκτες του, η αλλαγή κλίματος, ο περιορισμός της γκρίνιας, του προβληματισμού, της εσωστρέφειας. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά κίνητρα σε αυτό το παιχνίδι, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα και μεσούσει στη σεζόν με τους καινούριους παίκτες να μπαίνουν και να προσπαθούν να προσαρμοστούν, να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία και τελικά πώς θα εξελιχθεί η ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή όλο αυτό. Κάθε προπονητής θα ήθελε ιδανικά να έχει όλο το ρόστερ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, να τους δει τους παίκτες στα φιλικά κλπ. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται σε καμία ομάδα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση πάντα στις μεταγραφές. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι όμως και ενδιαφέρουσα με παίκτες που έρχονται και οπωσδήποτε θα φιλοδοξούν οι φίλαθλοι να τους δουν να προσφέρουν περισσότερα. Δηλαδή με τον Ντιέγκο Κώστα και τον Γιάκιτς οι οποίοι μπαίνουν στην ομάδα σίγουρα προσβλέπουν στον ΠΑΟΚ στο να είναι η ομάδα λιγότερο ευάλωτη αμυντικά, να γίνει πιο aggressive, έτσι να γίνει πιο δυναμική, πιο δυνατή στις εναέριες μονομαχίες και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς θα αλλάξει σταδιακά η ομάδα και ο Ούγκρεσιτς να αποκλείεται να παίξει την Κυριακή στην αρχική ενδεκάδα. Άφησε καλά δείγματα σε αυτά τα πρώτα 2 παιχνίδια που αγωνίστηκε. Άρα λοιπόν αυτό που θα δούμε κάποια στιγμή ενδεχομένως σε 2-3 εβδομάδες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με αυτό που είδαμε στο ξεκίνημα της σεζόν και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι πλέον κανονικά διαθέσιμος. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί τελικά η ομάδα όταν θα ενσωματωθούν και όλοι αυτοί οι καινούργοι ποδοσφαιριστές.
1: Γιάννη, δεδομένων των συνθήκων, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δύο ομάδες δεν το φανταζόντουσαν έτσι αυτό το παιχνίδι, θέλουν την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Τι προγνωστικό εσύ θα έκανες για το παιχνίδι της Κυριακής?
0: Εντάξει, τώρα στα ντέρμπι λέμε δεν γίνονται ποτέ προγνωστικά και όλα τα σχετικά. Εντάξει, πάντα σε αυτά τα παιχνίδια έχει ο γηπεδούχος ένα μικρό συν, αλλά στην πράξη έχει αποδειχτεί. Έχουμε δει και τον Άρη να νικά στην Τούμπα και τον ΠΑΟΚ να νικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και ο Άρης έχει τα προβλήματά του, έτσι γνώρισε μια βαριά ήττα την περασμένη εβδομάδα. Άρα αυτά τα παιχνίδια είναι, και επειδή είναι οι ομάδες που σχηματίζονται ακόμη. Δηλαδή και ο Άρης ψάχνεται και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται. Νομίζω είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις. Γενικά θεωρώ ότι στα ντέρμπι έχει ένα μικρό αβαντάζο γηπεδούχος. Ναι. Προφανώς λόγω έδρας, αλλά μέχρι ένα σημείο τίποτα περισσότερο.
2: Αυτό που φαντάζομαι όμως ισχύει είναι ότι τόσο ο κύριος Γρηγορίου όσο και ο κύριος Λύση θα θέλαν να πάνε σε αυτή την πολύ μεγάλη διακοπή που έχουμε σε μια εβδομάδα περίπου, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Δηλαδή έχουν από μία ήττα οι δύο ομάδες ήδη καταγεγραμμένοι, μία ο ΠΑΟΚ, μία ο Άρης. Σίγουρα θα θέλανε να πάνε στην διακοπή για να μοντάρουν τις ομάδες τους και να κάνουν και μήνυ προετοιμασία, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι στην άκρη του μυαλού τους. Πώς θα φτάσουμε στη διακοπή του Σεπτεμβρίου, η οποία είναι και πολύ μεγάλη κιόλας, τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: είναι σημαντικό για κάθε ομάδα να μπαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος, την εκάστοτε διακοπή, έτσι, όποτε είναι αυτή, να μπαίνει μετά από νίκη, έτσι, για να υπάρχει καλύτερο κλίμα, να υπάρχει μικρότερη γκρίνια και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη ισχύει αυτό. Βέβαια υπάρχει, δεν είναι η διακοπή μετά από αυτό το ντέρμπι, υπάρχει και άλλη αγωνιστική από
2: ναι,
0: πίσω.
2: Άλλη μία, ναι.
0: Άρα λοιπόν προφανώς υπάρχουν αυτά τα δύο παιχνίδια για κάθε ομάδα, όπου το ζητούμενο θα είναι η νίκη για να, όντως όπως είπες, για να μπουν υπό καλύτερες προϋποθέσεις στη διακοπή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Γεια χαρά.

0: δεδομένων των συνθήκων, εγώ θα δώσω μια αυξημένη πιθανότητα mm-hmm. στο γηπεδούχο ΠΑΟΚ να κάνει, ας πούμε, mm-hmm. την νίκη, να καταφέρει να κερδίσει σε ένα μάτσο το οποίο εγώ το βλέπω να είναι πάρα πολύ δύσκολο, mm-hmm. αλλά βλέπω επικράτηση του γηπεδούχου.
1: Ναι.
0: Στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι η
1: ομάδα,
0: να έχει ένα μικρό προβάδισμα, γιατί και ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το οποίο τρέχει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, συν το γεγονός ότι όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης έχει και αυτό τα δικά του θέματα με το δέσιμο της ομάδας, με τις μεταγραφές που έγιναν εμένα, αλλά ήταν καθυστερημένες και με πολλούς παίκτες οι οποίοι παραμένουν με μεγάλα ερωτηματικά να κρέμονται πάνω από το κεφάλι τους. Σε κάθε περίπτωση, ο γηπεδούχος έχει ένα μικρό αβαντάζ. Αυτό θα το θυμάμαι για να προλάβω και τους κακοπροαίρετους και στο μάτς του δεύτερου γύρου, mm-hmm. όταν θα είναι γηπεδούχος ο Άρης.
1: Ναι,
0: στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά τότε βεβαίως θα μου θυμίσετε και εσείς από την πλευρά σας, φίλες και φίλοι, να μελετήσουμε λίγο και τις συνθήκες που επικρατούν. Mm-hmm. Στις συγκεκριμένες ομάδες για να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε κάποιο
1: πιο ασφαλές συμπέρασμα. Η όλη συγκυρία, ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε ένα θεαματικό παιχνίδι, αν γίνεται.
0: Ναι, με πολλά γκολ. Έτσι δεν το λέγανε παλιά.
1: Με πολλά γκολ. Ναι.
0: Με πολλά γκολ.
1: Ναι.
0: Ένα να υπάρχει τώρα. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Σε τίτλους πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως ανακοίνωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν πλήγματα και νεκρούς και στις δύο πλευρές. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένια Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές όλης της χώρας να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Έτσι θα πορευτούμε στην εκπομπή. Μια θα είμαστε στο χώρο του αθλητισμού, μια θα γυρίζουμε το βλέμμα μας και θα βλέπουμε την πόλη. Έπεσε το δικό μου βλέμμα πάνω σε ένα τίτλο και μου έκανε εντύπωση η ανταπόκριση των πολιτών σε κάτι το οποίο κάποιοι το αντιλήφθηκαν και δικοί μου γνωστοί συγγενείς και φίλοι, ότι είχε μια έντονη οσμή ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα ανατολικά. Κατάλαβες τίποτα?
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε εγώ κατάλαβα κάτι. Καλά. Για όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είμαστε και συντριπτική πλειοψηφία, δεν σημαίνει ότι έχουμε εμείς πρόβλημα. Έτσι. Και το γεγονός ότι κάποιοι ίσως είναι λίγο πιο ευαίσθητοι από εμάς, πολύ καλά κάνουν και παίρνουν τηλέφωνο και αναρωτιούνται. 470 κλήσεις δέχθηκε, από ό,τι διαβάζω εδώ, η συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή της ΕΔΑ. Είναι το κέντρο άμεσης επέμβασης για ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και προφανώς είναι αρκετές, εκατοντάδες, αλλά και μία κλήση να δεχόταν, πάλι θα έκανε τον απαιτούμενο έλεγχο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλεγχος έγινε και στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος δεν έδειξε ότι αυτή η οσμή, παρά το γεγονός ότι εμείς στην προσπάθειά μας να δώσουμε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες λέμε σαν αέριο μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει θέμα με αέριο.
1: Προσπαθείς να το προσδιορίσεις σαν τη φαίνεται, αλλά φαίνεται ότι 470 άτομα που πήραν και τηλέφωνο ανησύχησαν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και άλλοι.
0: Βεβαίως η ΕΔΑ δεν απαντάει στο ερώτημα. Γιατί... Απαντάει στο ερώτημα ότι είναι αέριο. Όχι, δεν είναι αέριο. Αλλά δεν ξέρουμε από τι ακριβώς προήλθε.
1: Θυμάσαι και στην Αθήνα κάποια στιγμή, στον Πειραιά, νομίζω ήταν, που υπήρχε έντονη οσμή και είπανε τελικά μετά από πολλές μέρες ότι ήταν από το λιμάνι από κάπου.
0: Ήταν το λιμάνι και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχαν πει ότι η οσμή αναδύθηκε, η συγκεκριμένη τότε, στο λιμάνι του Πειραιά από τον τρόπο, άκου τώρα, με τον οποίο πλένονται τα τάνκερ.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτά τα οποία δηλαδή μεταφέρουν μεγάλα, μαζούτ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: τα εμπορικά.
0: Πετρέλαιο ή δεν ξέρω και εγώ τι, ή τι άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να πληθούν, γιατί πιάνουν από μέσα. Ο τρόπος πλήσης ήταν αυτός που έβγαλε τη συγκεκριμένη μυρωδιά στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία προφανώς εξαπλώθηκε μετά και
1: ανησύχησε πάρα πολύ
0: και τους υπόλοιπους. Εδώ το παρελθόν της Θεσσαλονίκης προφανώς δεν έχει τέτοια περιστατικά, με πλήση δηλαδή σκαφών στο λιμάνι, αλλά δεν ξέρω αν περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να έχουν οδηγήσει στο η πόλη να έχει αυτή την οσμή. Περιβαλλοντικά θέματα τα οποία 9 στις 10 φορές σχετίζονται με το θερμαϊκό κόλπο.
1: Αυτό θα έλεγα. Είμαστε και λίγο συνηθισμένοι.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε και λίγο συνηθισμένοι. Ναι. Παλιά αυτό που λέγανε δεν μας έκανε εντύπωση όταν μύριζε. Τώρα εδώ είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, κυρίως από την ώρα που μπήκε και το αέριο στη ζωή μας. Καλά κάνουμε και επικοινωνούμε. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Με προλαβαίνει στη σκέψη να με προβληματίσει αυτό.
0: Τι, ποιο?
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα, ότι από τότε που μπήκε το φυσικό αέριο στη ζωή μας, ότι προβληματιζόμαστε περισσότερο με πως υπάρξει κάποια βλάβη και έχει γίνει κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να ελεγχθεί.
0: Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι ενδιαφέρονται, κάποιοι τηλεφωνούν.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και καλά κάνουν. Είναι αυτό που λέγαμε και για την πυροσβεστική. Δεν χρειάζεται να σκεφτείτε ότι θα πάρει κάποιος άλλος. Όχι, από τη στιγμή που αντιληφθείτε ένα θέμα, καλύτερα να το επικοινωνήσετε εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ήθελα να την κάνω αυτή την μικρή παρατήρηση. 470 κλήσεις πολιτών. Παιδιά, δεν φταίει το φυσικό αέριο. Τι φταίει, θα το δούμε.

0: Να πούμε ότι χτες τελείωσε, ολοκληρώθηκε αυτό το τρίμερο του Champions League, το εναρκτήριο της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε 6 αναμετρήσεις, πάρα πολλά γκολ, μεταξύ των οποίων το ένα το σημείωσε και ο Τάσος Δουβίκας, το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόμο και τη Λειψία. Η ιταλική ομάδα επικράτησε της Λειψίας με 4-1. Βροχή τα γκολ λοιπόν αυτό το τρίμερο. Θυμίζουμε ότι και η ΑΕΚ αγωνίστηκε στην έδρα της με την ΛΑΣΚ επικρατώντας με 1-0. Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για το Champions League θα έχουμε το διήμερο 13 με 14 Οκτωβρίου, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ. Για το Europa League όμως θα έχουμε δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα που έρχεται, 16 με 17 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Πολωνική Γιαγκελόνια και όφη τη Hoffenheim. Να πούμε ότι χτες επίσης ολοκληρώθηκε και η εκκρεμότητα που είχε απομείνει για την Super League με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. Ενώ χτες είχαμε και την αναμέτρηση για το κύπελο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα και τον Άρη. Ισοπαλία είχαμε στην Τρίπολη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή των Κίτρινων, να κάνει λόγο έτσι για διαχείριση του ρόστερ, καθώς επίκειται και το ντέρμπι της Κυριακής, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Λοιπόν, και εκεί θα πάμε. Πριν να πάμε όμως εκεί στον Τάσο, και επειδή εμένα μου απαγορεύτηκε να ασχολούμαι με άλλη ομάδα, πλέον αποφάσισα να ασχολούμαι με τη Ρώμα.
0: Με τη Ρώμα.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, και... για εξήγησέ μας.
1: Γιατί εντάξει, είναι η Ρώμα. Γιατί εκεί στο βορρά είμαστε μία ομάδα, αλλά εδώ στο νότο, στον γειτονικό νότο, όχι στον. Ναι, είμαστε Ρώμα.
0: Ρώμα. Ναι. Από πού και σου πω.
1: Όχι. Τι. Γιατί τι είμαστε, τι υποστηρίζουμε ως εκπομπή.
0: Κοίταξε, στην Ιταλία έχει τόσες ομάδες. Η Ρώμα είναι λίγο πιο ουδέτερη. Έχει Ιουβέντους, έχει Ιντερ, έχει Νάπολη.
1: Κοίτα, η Νάπολη, ναι, το ακούω, Μίλαν δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Λόγω...
1: η Γιουβέντους λόγω σκανδάλων δεν μου άρεσε ποτέ, παρά το γεγονός ότι μοιράζεται τα ίδια χρώματα. Για τη Μίλαν τη θεωρούσα ως μεγάλη αντίπαλο, και Μιλάνο τώρα κέντρο εκεί, βοράς επίσης έπαιζε. Νάπολη δεν μου κάθισε ποτέ να πω ότι υποστηρίζω, ίσως γιατί ήταν στην αφάνεια για πάρα πολλά χρόνια.
0: Προσπαθούσε, εντάξει, με το Μαραντόν, όμως ήταν...
1: Και η Ρώμα πάντα... ως... Ρώμα, ναι, γιατί...
0: Ως Ρώμη.
1: Ναι, πρέπει να δώσουμε...
0: Σου αρέσουν μήπως τα χρώματα.
1: Η αιώνια πόλη, ναι, ωραία τα χρώματα.
0: Ρώμα, λόγω Φραντσέσκο τότε.
1: Μπράβο, να.
0: Βρήκαμε ένα λόγο σας, ναι, για να υποστηρίξουμε τη Ρώμα.
1: Εσύ δεν μας είπες τι υποστηρίζει την Ιταλία, εντάξει, ας...
0: θα έλεγα Ίντερ.
1: Ίντερ,
0: ναι, είμαι πιο κοντά. Είμαι λίγο στο βορρά.
1: Είσαι λίγο στο βορρά. Ίντερ Ρώμα 0-3. Λέω εγώ τώρα τα δικά μου. Όταν θα έρθει με το
0: όταν
1: καλό.
0: Θα έρθει.
1: Τάσο, τι κάνεις, Τάσο Πακλατζής, για να πάμε και στον έτερο του μεγάλου ντέρμπι που έρχεται της Θεσσαλονίκης, να μας δώσει για τον Άρη. Λέγαμε, Τάσο, νωρίτερα με τον Γιάννη τον Βοητσίδη, ότι τόσο για τον κύριο Γρηγορίου, εγώ έλεγα δηλαδή, όσο και για τον κύριο Λύση, η διακοπή των τριών εβδομάδων που έρχεται όχι μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το άλλο, θα αποτελέσουν ένα βάλσαμο και θέλουν να οδηγηθούν εκεί με τις λιγότερες δυνατές βαθμολογικές απώλειες για να καταφέρουν με μια μίνι προετοιμασία να δέσουν την ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι η αίσθηση δική μου είναι ότι στον Άρη αυτό αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα. Δηλαδή ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία τώρα ενδυναμώθηκε και στο χώρο της άμυνας και πολλοί ποδοσφαιριστές ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά το τέλος προετοιμασίας και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος φυσικά. Και για τον Γρηγορίου το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί το είχαμε υπογραμμίσει από την αρχή του καλοκαιριού ότι ο Άρης πονούσε στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον δύο παίκτες, δηλαδή με τον Φαμπιάνο μόνο και τον Γένσεν να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήρθε ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Ο Άρης δείχνει και χθες το έδειξε αυτό, ότι έχει αμυντικό πρόβλημα. Θα εξηγήσω γιατί. Και φτάνει σε ένα χρονικό σημείο που κάνει μια κίνηση και με τον Σούταλο και με τον Σούταρ, όπως είπαμε και χθες, τον Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, για να μπορέσει να έχει επιλογές ο προπονητής. Εχθές χρησιμοποίησε τον Ματάρ Τιάμ, έναν 19χρονο ποδοσφαιριστή από τη Σενεγάλη, ο οποίος υπέγραψε φέτος το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούσε να βοηθήσει το προηγούμενο διάστημα γιατί ήταν τραυματίας, αλλά το μεγάλο πρόβλημα του φετινού Άρη είναι ότι αμυντικά, γιατί πήρε δύο μπακ, πήρε και δύο κεντρικούς αμυντικούς, αυτοί που προορίζονται και είναι εν δυνάμει βασικοί και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, δεν έχουν ακόμα μπει στην καθημερινότητα της ομάδας και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να θεωρούνται παίκτες οι οποίοι έχουν αφομοιώσει το σύστημα και την αγωνιστική τακτική του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εξού και τα αμυντικά προβλήματα, γιατί άλλο να μπουν στην ενδεκάδα τρεις ποδοσφαιριστές και να μπουν νωρίς, τη σεζόν εννοώ, τέσσερις βασικοί, και άλλο να αλλάξει σχεδόν όλη η άμυνα και ο τερματοφύλακας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ο βασικός είναι ο Φαμπιάνο και οι υπόλοιποι είναι ενδυνάμει βασικοί. Και όπως και οι δύο νεοφερμένοι. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν έχουν τα παιχνίδια που θα έπρεπε να έχουν μεταξύ τους, δεν γνωρίζονται αγωνιστικά πάντα, έτσι, μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν ακόμα αφομοιώσει αυτό που θέλει ο προπονητής, δεν έχουν τις αλληλοκαλύψεις που χρειάζεται και γενικότερα χρειάζονται χρόνο. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Άρη. Και το λέω γιατί εχθές την πρώτη τελική στην εστία του αντιπάλου, στο 1-1, ο αντίπαλος έκανε γκολ. Ο Αστέρας Άκτορπ γι' αυτός είχε τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξεκίνησε πολύ,
1: πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, ναι.
2: Και στην πρώτη τελική που κάνει στην εστία με τον Μακέντα, πετυχαίνει γκολ. Αυτό κάτι λέει. Στο προηγούμενο παιχνίδι εδώ στο ίδιο γήπεδο, το πρώτο κόρνερ του αντιπάλου μετατρέπεται σε γκολ, της Καλαμάτας. Δεν είναι τυχαίο. Στο ποδόσφαιρο η τύχη παίζει ρόλο, ναι. Ενίοτε σου δίνει, ενίοτε σου παίρνει. Αλλά το να επαναλαμβάνονται πράγματα σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Έτσι, γιατί οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι. Μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι πλήρης, αν εξαιρέσουμε την αριστερή πτέρυγα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει βρεθεί και εκεί, αγωνιστικά η ομάδα. Θέλει δουλειά, αλλά αυτό θα βγει μέσα από τα παιχνίδια. Δηλαδή, ναι, στις 20 ημέρες της διακοπής, από τις 20 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 10 του Οκτώβρη, οι ομάδες όλες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια καλύτερη συνθήκη για τους ποδοσφαιριστές, με τις καθημερινές προπονήσεις, αυτούς που ήρθαν το τελευταίο διάστημα, φυσική κατάσταση κτλ. Αλλά ο ρυθμός μιας ομάδας πάντα βελτιώνεται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, ούτε τα φιλικά. Μέσα από τα επίσημα παιχνίδια αποκτάει μια ομάδα ρυθμό. Άρα αυτή τη στιγμή ο Άρης, ο οποίος καθυστέρησε να τις κάνει τις μεταγραφές που είχε ανάγκη και θα κάνει και ακόμα μία ενός αριστερού εξτρέμα, επαναλαμβάνω, και θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, ήδη αποχώρησαν ο Βόνης και ο Κέρκες, θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις γιατί το ρόστερ είναι μεγάλο. Ο Άρης έχει φτάσει στις 14 μεταγραφές φέτος. Ο Γρηγορίου έκανε πολλές αλλαγές εχθές, με 7 νέα πρόσωπα η ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά υποχρεωτικά με βάση το νέο φορμάτ, δύο παίκτες κάτω των 23 Έλληνες γηγενείς έπρεπε να παίξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Χαρούπας Βοριατζίδης έπαιξαν για τον Άρη. Μπήκε και ο Παπασταθιανός στο τέλος της αναμέτρησης για να καλύψει τον ποδοσφαιριστή που βγήκε, ηλικιακά έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπε και στη συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι αποτέλεσμα αυτό που θα ήθελε ο Άρης, γιατί εδώ μιλάμε για 4 αγώνες. Δύο εκτός έχει με ομάδα Super League ο Άρης. Το ένα το έδωσε με τον Αστέρα Ισοπαλία, πήρε ένα βαθμό. Έχει να πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και έχει τα δύο παιχνίδια με τις ομάδες Super League εντός έδρας. Δηλαδή με τη Μαρκό την ερχόμενη Τετάρτη και με τον Πανσεραϊκό τελευταία αγωνιστική. Άρα θα επιδιώξει να πάρει το απόλυτο από αυτά τα παιχνίδια. Φυσικά το παιχνίδι το οποίο έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Άρα θα έπρεπε να έχει μαξιλαράκι με μια νίκη εχθές. Το αποτέλεσμα για τον Άρη δεν είναι καλό το χθεσινό 1-1, δεν είναι καλή και η εικόνα του. Και στο πρώτο, ειδικά ημίχρονο, που και οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ μέτριες, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, που ναι, μεν το παιχνίδι λίγο η ποιότητά του ανέβηκε, αλλά και πάλι κινήθηκαν στην απόλυτη μετριότητα οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Κλείνοντας την παρένθεση, πηγαίνει πλέον ο Άρης στην Τούμπα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, που και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα, λιγότερα από τον Άρη, εκτιμώ. Έχει αυτό το πρόβλημα της ανομοιογένειας, θέλει να πάρει κάτι καλό, ένα αποτέλεσμα θετικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί τα ΠΑΟΚ Άρης και τα Άρης ΠΑΟΚ είναι τα ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, είναι το γόητρο, είναι πολλά περισσότερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για τον Άρη αυτό το παιχνίδι και ειδικά επειδή έρχεται αμέσως μετά το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ στην All Win Arena, είναι ένα παιχνίδι όσο και να φαίνεται πρώιμο, ότι να το πούμε κομβικό, θα μου πει κανείς είναι τέταρτη αγωνιστική, ναι, όμως υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία το κάνουν σημαντικό. Άρα θα πρέπει ο Γρηγορίου, έχοντας και κουράσει για κάποιους παίκτες, να βρει τον τρόπο ώστε να κρατήσει μακριά τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ, να κλειδώσει την άμυνά του και να ξεδιπλώσει ό,τι ταλέντο έχει η ομάδα, που έχει ταλέντο μεσοεπιθετικά, για να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους του Άρη με βάση την εικόνα του αγώνα. Έτσι. Το αποτέλεσμα που θέλει ο Άρης είναι η νίκη. Αλλά με βάση την εικόνα του αγώνα, πολλές φορές οι προπονητές μένουν ικανοποιημένοι και με άλλο αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε. Πάντως ο Άρης πρέπει να το αλλάξει. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να μπει σε μια διαφορετική λογική και πνευματικά και αγωνιστικά.
1: Θα σου ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Να μείνουμε λίγο στον Άρη. Μια είδηση που αφορά και τους φιλάθλους του Άρη και του Ηρακλή. Καθώς οι οργανωμένοι φιλάθλοι των δύο ομάδων είχαν έρθει σε συμφωνία να υπάρχει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια στη Super League. Όμως η αστυνομία είχε αντίθετη άποψη, ήταν αρνητική στο συγκεκριμένο πλάνο. Οι δύο ΟΠΑΕ ήταν θετικές, αρνητική όμως ήταν η στάση και σε νέα για 1.200 εισιτήρια για το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή στις 19 Σεπτεμβρίου. Και πλέον την τελική απόφαση θα έχει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Mm-hmm.

0: Μερικές φορές δεν έχω τη δυνατότητα να αντιληφθώ το πόσο εκτός Ελλάδας φεύγουν μερικές καταστάσεις που βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, για να έρθουν δηλώσεις όπως αυτές του Έντσο Μαρέσκα χθες, να μου επιβεβαιώσουν ότι ό,τι γίνεται στο μικρό κόσμο μας μπορεί πολύ άνετα να σχολιαστεί παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος είχε περάσει ως παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ολυμπιακό, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για τον Derby City United, απάντησε ότι εντάξει, προφανώς είναι ένα ντέρμπι, αλλά παιδιά δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αν έπρεπε να διαλέξω ένα ντέρμπι, γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετά και έχω συμμετάσχει σε άλλα τόσα ως παίκτης, κράτησε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ως το πιο καυτό. Έτσι το χαρακτήρισε.
1: Φαντάζομαι.
0: Από μικρό και από τρελό που λένε και στο χωριό μου, μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ναι, και λέμε ότι και στην Premier League έχουν πολύ δυνατά παιχνίδια, δυνατά ντέρμπι, αλλά το έχει μείνει αυτό.
0: Ναι, δηλαδή τώρα το κλασικό, ας πούμε, το Real Barcelona, προφανώς είναι ένα παιχνίδι παγκοσμίου φήμης. Αλλά έλα που σε ορισμένους, οι οποίοι έχουν και θέση, μάλιστα, έτσι, δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Μαρέσκα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει τη δική του ιδιαίτερη θέση. Για να μην τώρα μπω στην κουβέντα για το ποιοι αγώνες θεωρούνται ντέρμπι, δεν θέλω να πω, γιατί ο καθένας κρίνει ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας του. Και ο καθένας το μέγεθος της ομάδας του το έχει κάπου εκεί πολύ ψηλά.
1: Έτσι, ξεκινάει από τοπικό επίπεδο, αλλά άλλες φορές θα είναι και πώς έχει γεννηθεί κάποια αντιπαλότητα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα θα μπορούσε να αναρωτηθεί, δηλαδή το ΠΑΟΚ Ηρακλής δεν είναι ντέρμπι?
1: Φυσικά είναι ντέρμπι.
0: Οκ.
1: Απλά,
0: το Άρη ΣΑΕΚ
1: είναι... Θεωρείται,
0: γιατί να
1: πάλι,
0: μην είναι, έτσι.
1: Θεωρείται πάλι ντέρμπι, ναι.
0: Ναι, μήπως το αρχίζουμε και το κάνουμε λίγο, μήπως αρχίζουμε και το ανοίγουμε αρκετά.
1: Κοίταξε, στην Πρέμιερ το έχουν πιο πολύ σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, το Λίβερπουλ Everton.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα μεγάλα ντέρμπι.
0: Τι περιμένεις να πεις?
1: Ναι, περιμένω να πεις κάτι.
0: Τίποτα, δεν θα πω κάτι. Δεν θα το σπάσω αυτό από την πρώτη φορά κιόλας. Είμαι συνεπής όσο μπορώ, δηλαδή.
1: Εξελίσσονται τα παιχνίδια σαν ντέρμπι, δηλαδή, και με τις αντιπαλότητες που μπορεί να
0: γίνει. Το ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι ντέρμπι.
1: Είναι
0: το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ας πούμε, το ντέρμπι των Αθηνών είναι ποιο? Το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το κλασικό, το ελληνικό, είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και δεν πειράζει κιόλας αν κάποιοι βλέπουν τη δική τους ομάδα να μην παίρνει μέρος σε μάτς που...
1: Να μην θεωρείται ως ντέρμπι, να μην χαρακτηρίζεται έτσι.
0: Ναι, να μην χαρακτηρίζεται ντέρμπι. Εγώ θυμάμαι και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς το πάλε ποτέ σε μια δήλωση που είχε πει. Λέει, εγώ λέει, μπορεί να κερδίσω μέσα έξω όλα τα υπόλοιπα μάτς εκτός από τα τρία ντέρμπι που έχω και ας τα χάσω όλα. Το πρωτάθλημα πάλι θα το πάρω, να είστε σίγουροι.
1: Ναι, φυσικά, γιατί στο τέλος τα μαθηματικά σε κρίνουν. Δεν έχει ο χαρακτηρισμός ότι μπορεί να κέρδισες ένα ή δύο ντέρμπι, ή ακόμα και αν τα κέρδισες όλα και σε όλα τα υπόλοιπα χάσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό θα σου δώσει τον τίτλο απαραίτητα.
0: Ναι. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Τέλος πάντων, με αφορμή τις δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι το χειρότερο, σας το υπόσχομαι. Έτσι. Μπράβο. Ωραία διαφήμιση έκανε. Εγώ το πιο καυτό διάβασα. Είναι το χειρότερο, λέει, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, άντε και στα δικά μας εδώ, παρόλο που είμαστε παραμονές και δεν θα πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Πες λίγο όμως, ποιος είναι και ο Έντσο Μαρέσκα τώρα, τι θέση έχει, για όποιον δεν ξέρει, θα τον ενημερώσουμε.
0: Είναι ο προπονητής της City, δεν είναι?
1: City, ναι. Και τα είπε αυτά με αφορμή το City Manchester United.
0: Ναι,
1: με τη συμπολίτησα.
0: Ναι, με φόντο, λέει, το ντέρμπι του Manchester.
1: Φυσικά,
0: ανάμεσα,
1: ναι,
0: στη City και την.
1: Αλλά επέλεξε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κάτσε να σου πω και αυτό, λέξε τη δήλωσή του, γιατί είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει η κυριολεξία. Έχω υπάρξει διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό staff. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους.
1: Νομίζω ότι είναι και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται, γιατί για όσους έχουν παίξει στο εξωτερικό και όσα ανταλλάσσουν οι φιλαθλοί μεταξύ τους, είναι πολύ πιο soft από αυτά που γίνονται εδώ πέρα,
0: ναι,
1: σε λεκτικό επίπεδο. Και καλύτερα να αναμένουμε και σε αυτά τα ωραία τα πειράγματα, όσο εκεί είναι όλα καλά.
0: Ναι. Βεβαίως. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει και την απόσταση στο γήπεδο. Παρόλο που εμείς έχουμε ξεχάσει πώς είναι δυστυχώς να έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στις κερκίδες του ίδιου γηπέδου.
1: Είδες αυτό το αίτημα τώρα, ναι, και απορρίφθηκε.
0: Θυμάμαι παλιά όμως που γινόταν πάω κάρι, ας πούμε, στο Αλεξάνδριο με φιλάθλους και των δύο μέσα. Σε, ναι, κλειστό χώρο, σε πολύ πιο περιορισμένο χώρο. Ναι. Εκεί να δεις ξένες γλώσσες, εκμάθηση ξένων γλωσσών.
1: Ναι, φαντάζομαι. Καινούργιες, ναι, λέξεις, καινούργιες φράσεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχει τύχει να έχω υπάρξει έτσι, σε γήπεδο, καυτή έδρα κτλ. Και σε πιάνουν και τα γέλια πολλές φορές. Όχι μόνο εμένα. έλεγε κάποιος κάτι μπροστά και γελούσαν όλοι από πίσω, γιατί
0: εφεύρεις
1: και πράγματα.
0: Υπάρχει φαντασία, υπάρχει πάντα φαντασία και πρωτοτυπία. Αλλά τι να την κάνω εγώ όταν 9 στις 10 η φαντασία αφορά το υβρεολόγιο, ας πούμε, ή τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Εντάξει, είναι και το πάθος που έχει ο άλλος. Λένε και κάποιες έξυπνες ατάκες. Αυτές εγώ έχω κρατήσει, όχι όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι για να μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι. Πάντως το κομμάτι της λεκτικής πρωτοτυπίας, νομίζω ότι τα πρωτεία δεν τα έχουν οι κερκίδες των οργανωμένων οπαδών, αλλά τα έχουν οι επίσημοι.
1: Οι επίσημοι.
0: Εκεί μπορείς να μάθεις καινούργιες λέξεις. Περισσότερο από ό,τι μπορείς να μάθεις την κερκίδα των οργανωμένων, έχω την αίσθηση. Ναι. Μου φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ησυχία και σηκώνεται ένας και αρχίζει από μόνος του, αυτό δεν γίνεται τόσο σωστά. Οι οργανωμένοι θα πούνε τα συνθήματα τα οποία έχουν, τα συνθήματα τα δικά τους.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Δηλαδή, αλλά στα επίσημα είναι εκεί που πραγματικά γίνεται εκμάθηση.
1: Γιατί δεν σηκώνονται και όλοι. Ενώ στις οργανωμένες κερκίδες είναι όλοι σηκωμένοι, όρθιοι, φωνάζουν, χάνεται η φωνή σου.
0: Στο επίσημο. Δηλαδή, εγώ αν θα πιάσω τα αυτιά του παιδιού μου κάποια στιγμή. Είναι αυτό το πώς στα επίσημα που θα σηκωθεί από πίσω να στολίσει τον από κάτω. Ναι. Γιατί στις άλλες κερκίδες, εντάξει, είναι αυτά τα οποία θα φωνάζει όλο το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Είναι αυτές οι ωραίες οι φράσεις
0: δεσμεύομαι.
1: Που κάνουν τη διαφορά.
0: Δεν μπορώ να σου πω, δεσμεύομαι. Και ο συνάδελφος δείχνει ρολόι. Ναι. Τι, φύγαμε. Άντε, γεια. Άντε, βάλτε ένα τραγούδι να μας διώξετε. When I taste your lips, knowing that they belong to him. Likewise, you cry when you see me by her side. Inside, I die each time. We took those vows, and it's so foul. I loved you way back then. You took those vows and moved down south with my brother, my best friend. Y'all met at Desert Storm. I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more. But he found you first when he went to war. And that's real. I'm just truthful. There's no excuses, no loophole. I heard

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών που συνελήφθησαν σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το μεσημέρι και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:25, ενώ ο διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για τα 46 συνεχόμενα λεπτά. Το λογισμικό του θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί αν υπήρξε επέμβαση στα δεδομένα. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαλάλ Μπαμπέτ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στο μέτωπο, στην περιοχή της Ιεμένης, δημιουργούν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νέα δεδομένα στο θέμα της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του πετρελαίου κίνησης πέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά, ενώ πέρυσι, στην αντίστοιχη περίοδο, ήταν στα 3,75 δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent άγγιξε τα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει λίγο πιο πριν από κάτω από τα 106 δολάρια. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια, υπογράμμισε. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρευρισκόμενος στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χθες, μέχρι αργά το βράδυ, οι λεωφοριούχοι κατέθεσαν τις προσφορές τους και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά, μέχρι την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90% και το υπόλοιπο 10% είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έθριος γενικά θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασίες να φτάνουν μέχρι και 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με τη θερμοκρασία από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: και υπό τους ήχους ενός εμβληματικού τραγουδιού. Θα πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία γίνεται ένα 4 χρόνια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά αναδιαστήματα γίνονται και Ολυμπιακοί, χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, οι οποίοι θα γίνουν το προσεχές διάστημα στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Και χθες είχαμε την τελετή αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, όπου το παρόν έδωσε και η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστη Κόβεντρι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβολος, παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ, Μαμαντού Εντιαγέ. Να πούμε ότι η φλόγα ανάψε στα χέρια της προθιέρειας Κατερίνας Μισηχρόνη, που ανέλαβε αυτό το ρόλο για πρώτη φορά και ακολούθησε στη συνέχεια λάμπα διδρομία εντός του Καλλιμάρμαρου, όπου έγινε και η τελετή. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την εξαιρετική χορογραφία αυτού του τελετουργικού των ιεριών υπέγραψε η Άρτεμις Ιγνατίου. Και όποιος είδε τις φωτογραφίες αλλά και την μετάδοση, γιατί έγινε η μετάδοση από την Earth Sport 2, να πούμε ότι ήταν έτσι ξεχωριστή, πολύ όμορφες εικόνες στο Καλλιμάρμαρο. Δεν ξέρω αν τις είδες. Η ηθοποιός η Κατερίνα Μισηχρόνη και χορεύτρια ανέλαβε αυτό το ρόλο για πρώτη φορά. Επιλέχθηκε από την αρμόδια επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο. Και θα ήταν η πρώτη της φορά έτσι, σε αυτόν τον ρόλο. Θα ακολουθήσει μετά. Διαδέχτηκε την Μέρη Μινά. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να την φιλοξενούμε στον αέρα του 102. Καλησπέρα, κυρία Μισηχρόνη. Μπορούμε να μιλάμε έτσι στον ΕΝΚΟ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Σας είδαμε χθες έτσι σε μια πολύ ωραία τελετή. Να πούμε ότι σε αυτό το ρόλο και από το 1936 ήταν προθιέρια η Κούλα, η Πράτσικα. Είναι μακρά η λίστα των προθιεριών και προστίθεσαι και εσύ.
2: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα έτσι για λίγο ραδιοφωνικά μαζί σας. Είναι χαρά μου και τιμή μου που ανέλαβα αυτό το ρόλο. Χαίρομαι που σας άρεσε. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν μια εξαιρετική τελετή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα των ιεριών, που φυσικά λειτουργήσε υπό την άψογη καλλιτεχνική διεύθυνση και οργάνωση της διευθύντριας, της καλλιτεχνικής διευθύντριας, όπως είπατε πολύ σωστά, της κυρίας Άρτεμις Ιγνατίου. Mm-hmm. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Εγώ δηλώνω χαρούμενη και συγκινημένη και αναμένω και τα επόμενα με χαρά.
0: Πώς το βιώσατε που το βιώσατε, το βίωσες? Ξεκολουθώ εγώ να είμαι στο πληθυντικό.
1: Πάντα θέλει χρόνο. Δώσε τον εαυτό σου χρόνο. Ναι.
0: Που ήσουν σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο και απ' έξω να περάσει κανείς, το Καλλιμάρμαρο είναι έτσι, προκαλεί θέος. Και είχες συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία, ήσουν η προθιέρια.
2: Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω στο πληθυντικό επειδή είσαστε δύο. Ήταν πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, την οποία δεν μπορώ ακριβώς να την περιγράψω με λέξεις, γιατί ήταν τόσο γεμάτη, συναισθηματικά φορτισμένη και συμβολική, που είχε μια ειδική δύναμη και ένα ειδικό βάρος. Οφείλω να πω ότι είχα άγχος και ένιωθα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Το Καλλιμάρμαρο ήταν υπέροχο, είχε κόσμο και αγαπημένους ανθρώπους δικούς μου, που και αυτό ήταν σημαντικό για μένα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική γιορτή, μια εξαιρετική τελετή για τα Youth Olympics, όπου η φλόγα, ξέρετε, παίζει και το δικό της, το άναμα της φλόγας παίζει και το δικό της συμβολικό ρόλο. Εγώ νιώσα πολύ καλά, είχα άγχος όπως σας είπα, ήμουν συγκινημένη, αλλά δεν ήμουν μόνη μου, είχα αυτή την εξαιρετική ομάδα που πιστέψτε με παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Πόσο καιρό κάνατε πρόβες?
2: Οι αίριες κάνουν περισσότερο καιρό από μένα πρόβες, γιατί όπως είδατε είχαν ένα χορευτικό. Εγώ επειδή είχα πιο συγκεκριμένο ρόλο, έκανα περίπου 4-5 μέρες, σχεδόν μία εβδομάδα προβών. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το αίσθημα ομαδικότητας και το πνεύμα αυτό που υπάρχει μεταξύ όλης αυτής της ομάδας, το οποίο οφείλω να σας πω ότι με ενέπνευσε και εμένα πάρα πολύ και νομίζω ότι με βοήθησε έτσι να τολμήσω να πω, να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό. Mm-hmm.
1: Αυτές οι αίριες είναι μια οργανωμένη ομάδα, είναι υπό την αιγίδα κάποιου? Δώστε μας έτσι λίγο αν έχετε πληροφορίες για το background, για την ιστορία, ας πούμε. Είναι μια οργανωμένη ομάδα, είναι

0: γνωρίζετε τις υπηρεσίες μας για αυτή την τελετή και για τη χώρα μας. Και αυτό είναι εξίσου συγκινητικό για μένα. Είναι επαγγελματίες χορεύτριες σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο που διαλέγονται συγκεκριμένα για αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω, επειδή τις έζησα έτσι από κοντά, είχα τη χαρά να είμαι μέρος της ομάδας αυτής, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά πλάσματα εσωτερικής και εξωτερικής ομορφιάς, αλλά θα επιμείνω στην εσωτερική ομορφιά, με ήθος, πειθαρχία, ευγένεια, ψυχική καλλιέργεια, που πάντοτε θέλανε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Εμένα αυτό με συγκίνησε βαθιά και θα ήθελα να το αναφέρω.
1: Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι και για την διαδικασία της δικής σου επιλογής και όταν τον Ιούνιο έτσι έμαθες το νέο είχες δηλώσει και αρκετά συγκινημένη.
0: Ναι, ήμουνα και είμαι πολύ συγκινημένη, το θεωρώ πολύ τιμητικό. Η διαδικασία επιλογής ήταν απρόσμενη για μένα. Γίνονται κάποιες προτάσεις από την Ολυμπιακή Επιτροπή και από την κυρία Ιγνατίου. Και η Επιτροπή συνεδριάζει, γίνεται μια ολομέλεια και βάσει του τι θεωρεί η ίδια πιο σημαντικό για την ανάληψη αυτού του ρόλου, καταλήγει σε κάποιον από τους υποψήφιους. Οπότε όταν μου ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, πρέπει να σας πω ότι δεν το περίμενα. Το υποδέχτηκα με τεράστια χαρά και έκπληξη. Mm-hmm. Και είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση.
1: Και τώρα, κάνω λάθος, είναι σε θητεία ακριβώς, για κάποιο διάστημα δηλαδή επιλέγεται η προφιέρεια?
0: Ναι. Είναι για την, μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς που θα γίνουν στο Λος Άντζελες. Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς σου φαντάζει, δεν είναι και πολύ μακρινό πια, όταν θα αρχίσετε να ετοιμάζεστε πλέον όλοι και για την επόμενη τελετή αφή και παράδοση, το οποίο είναι ακόμα πιο μεγαλειώδες τότε.
2: Ναι, γιατί είναι για τους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, για το main event που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι. Είναι στην αρχαία Ολυμπία. Θεωρώ ότι και αυτό φυσικά έχει ένα πολύ ειδικό βάρος και είναι μια φοβερή στιγμή. Και να σας πω την αλήθεια, αν και χθες έληξε αυτή η τελετή, ήδη σκέφτομαι την επόμενη τελετή, γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, οπότε το προσμένω και εγώ.
2: Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω και να το παρακολουθήσω. Εκτός από το πρόγραμμα το οποίο είναι το τελετουργικό, υπάρχουν και λόγια?
0: Ναι, βεβαίως. Η προφιέρεια κάνει μια επίκληση στον Θεό Απόλλωνα να στείλει τις ακτίνες του, στο Θεό του ήλιου και της ιδέας του φωτός, mm-hmm. να στείλει τις ακτίνες του και να ανάψει την ιερή δάδα για την φιλόξενη πόλη, που συγκεκριμένα ήταν η φιλόξενη πόλη του Ντακάρο, που θα πραγματοποιηθούν τα Youth Olympics. Mm-hmm. Επίσης κάνει μια επίκληση στον Δία να χαρίσει ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης και να στεφανώσει τους νικητές του Ιερού Αγώνα. Αυτή είναι η επίκληση που γίνεται πριν ανάψει από το κάτωπτρο η φλόγα. Mm-hmm.
1: Και ευτυχώς είχε και καλό καιρό, έτσι, γιατί κάποιες φορές έχει συννεφιά όταν έχει γίνει η ανάλογη τελετή, υπάρχει το σχετικό άγχος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε εξαιρετικό καιρό, είχε πολύ ζέστη, είχε ήλιο. Η φλόγα άναψε εύκολα, θεωρώ, με την καλή έννοια το λέω, και γρήγορα, που ήταν ένα πολύ καλό σημάδι. Mm-hmm. Και έτσι όλα λειτουργήσαν ομαλά.
1: Ξέρω ότι ασχολείσαι γενικότερα με τον αθλητισμό και έτσι με τον μπάσκετ, έχεις μια αγάπη,
0: Εγώ, κοιτάξτε, ήμουν χορεύτρια, όπως είπατε πολύ σωστά. Mm-hmm. Με τον αθλητισμό πια ασχολούμαι, με τον αθλητισμό γυμνάζομαι, αλλά ασχολούμαι, αγαπώ πολύ τον μπάσκετ. Δηλαδή, mm-hmm. αγαπώ να παρακολουθώ γενικά αθλητισμό. Είμαι φαν του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και φυσικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τον αθλητισμό και τα αθλητικά ιδεώδη.
1: Mm-hmm. Να σου ζητήσω να μας πεις έτσι τη γνώμη σου, αν δεν κάνω λάθος, είσαι προς τα ασπρόμαυρα.
0: Ορίστε.
1: Είσαι, λέω, προς τα ασπρόμαυρα κινείσαι.
0: Α, δεν θα πάρω τέτοια θέση. Όχι.
1: Μια γνώμη.
0: Θα κρατήσω για μένα και την παρέα.
1: Ωραία. Για τον μπάσκετ όμως, ξέρεις πολύ καλά που
2: NBA. Τώρα μπήκαμε ως εκπομπή στη διαδικασία, γιατί είναι παραμονές του μεγάλου ντέρμπι εδώ της Θεσσαλονίκης, μιας που το συζητούσαμε. Και ρωτάμε κάθε καλεσμένο της εκπομπής.
1: Απασχολεί την πόλη.
2: Ναι, απασχολεί την πόλη, απασχολεί την εκπομπή. Προς τα που, ας πούμε, έτσι έχει το συνέστημα και το τι βλέπει γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα σας πω το εξής, επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Και αγαπώ πολύ την πόλη μας.
2: Άρα ξέρεις, ναι.
0: Ναι. Δεν θα πάρω θέση για αυτό το ντέρμπι που καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι, αλλά θα πω μόνο ότι ας νικήσει ο καλύτερος φυσικά και ότι εύχομαι όλα να μείνουν μέσα στο πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού και της ευγενούς άμυλας. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
2: Okay.
1: Θες να μας πεις σε καλλιτεχνικά όμως και το επόμενο σου βήμα?
0: Ναι, βεβαίως. Θα έχω τη χαρά

0: από αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσω πρόβες υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη για ένα μεγάλο έργο από τα αγαπημένα μου «Έγκλημα στον Ήλο» της Αγκάθα Κρίστη, με έναν πολυμελή, ωραίο, πολύ ωραίο θίασο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Αντώνη Καφετζόπουλο, Μάξιμο Μουμούρη, Αναστασία Παντού, Σιρένο Ρώτα, αναφέρω και ενδεικτικά κάποια ονόματα. Ανεβαίνουμε με το καλό το Δεκέμβρη, μεγάλη παραγωγή με ζωντανή μουσική σε ένα καινούριο θέατρο που ανοίγουν οι επιχειρήσεις, ο παραγωγός ο κύριος Τάγαρης, ένα ιστορικό σινεμά της Αθήνας, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε θέατρο, και αυτό μου δίνει χαρά, το αναμένω πώς και πώς. Και παράλληλα θα βρίσκομαι και σε ένα serial, mini series εποχής, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
1: Ωραία, ωραίο και το έργο έτσι επισκηνής, για να παρακολουθήσει κάποιος.
0: Πολύ. Ναι.
1: Στην Αθήνα βέβαια, ελπίζω να έρθετε και για Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
0: Ευελπιστώ, ευελπιστώ πραγματικά.
2: Να δούμε τον Ηρακλή Πουαρό και στα μέρη μας, γιατί όχι.
0: Ναι. Ηρακλή Πουαρό, αγαπημένος.
1: Ωραία, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ηρακλή
2: ο Ηεροκλή.
0: Ναι,
1: κολλάει με το. Α, είναι ο Ηεροκλή Μιχαηλίδη στο ρόλο.
0: Ναι. Ηρακλή θα είναι ο Ηεροκλή.
2: Ηεροκλή Πουαρό, λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή
0: συνέχεια.

0: Προτείνω να σταθούμε με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη και ως εκπομπή και ως ατομικά σε όλες τις εξελίξεις και σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε το προσεχές διάστημα σχετικά με το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και να προσπαθούμε γενικότερα είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως απλοί πολίτες, είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως τηλεθεάτριες, είτε ως ακροάτριες να μένουμε στα γεγονότα, γιατί πάρα πολύ εύκολα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεφύγει και όχι μόνο να αγγίξει, να μπει μέσα στα στα πεδία του βαθύ κίτρινου, όχι απλά στο κίτρινο. Τα δεδομένα λοιπόν, επειδή πρέπει να δίνουμε μια εξέλιξη, τα δικαστικά είναι ότι έχει ασκηθεί δίωξη για κακούργημα εις βάρος των γιατρών, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι η οικογένεια θα ζητήσει μια αναβάθμιση κατηγορητηρίου ώστε η κατηγορία να γίνει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η οικογένεια, ούτε ο δικηγόρος της οικογένειας, είναι κάτι που θα αποφασίσει ο εισαγγελέας μεταξύ άλλων που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά θα βάλω μια τελεία. Θα διαβάζω προφανώς όλο τι γίνεται και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες των αστυνομικών, αλλά πάρα πολύ δύσκολα θα επικαλεστώ κάτι ως δεδομένο. Γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που θα βγουν και μιλάμε και για μια ιατρική πράξη στην οποία ούτε γιατροί είμαστε, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε ξέρουμε πώς γίνεται, ούτε ξέρουμε αν θα πρέπει να γίνεται γενικότερα. Οπότε μεγάλη επιφύλαξη και ψυχραιμία. Και το λέω αυτό γιατί να βλέπω ας πούμε τώρα μεγάλα ελληνικά site τα οποία φιλοξενούν 5-6 σελίδες, 5-6 ειδήσεις με συγχωρείτε στη δική τους κεντρική σελίδα σαν να είναι εφημερίδες και τα 4 σχετίζονται με αυτή την υπόθεση.
1: Εντάξει, είναι υπόθεση που θα απασχολήσει για καιρό το. Θα πάρει μέχρι να γίνει και η κηδεία του καλλιτέχνη. Να πούμε ότι οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι πια οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Για την ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα. Και αυτό αφήνει έτσι θολό το τοπίο. Και αυτό αφήνει και χώρο για να γίνονται διάφορα ακόμα σχόλια. Ίσως αν είχαμε μια σαφή απάντηση από την ιατροδικαστική εξέταση να έβαζε και ένα τέλος αυτά.
0: Ναι. Και αυτό επίσης από τη στιγμή που το είπες να το επικαλεστώ και εγώ μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές προφανώς κάνουν καλά τη δουλειά τους, έτσι. Δεν έχουν καταλήξει σε ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι ακριβώς έφταιξε. Να θυμίσω εγώ ότι οι ιατροδικαστές έχω την αίσθηση ότι κατέχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς λειτουργεί ή στο πώς θα έπρεπε να λειτουργεί εύρυθμα μια κοινωνία, γιατί έχουν μια πολύ διπλή ιδιότητα. Μια πολύ διπλή ιδιότητα του ιατρού από τη μία πλευρά και του δικαστή από την άλλη πλευρά, δηλαδή της δικαιοσύνης και της ιατρικής, που νομίζω ότι αν βάλεις αυτά τα δύο είναι το πάνω από το 90% των πραγμάτων που πιστεύει ο καθένας ότι είναι η θεμέλια λύθη μιας σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, η υγεία, το να είμαστε υγιείς και το να έχουμε δικαιοσύνη. Είναι δύο πολύ βασικά πράγματα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές που έχουν τόσο σημαντικό ρόλο δεν κατάφεραν να δώσουν μια απάντηση. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Θα έχει και ιδιαίτερη σημασία, βαρύνουσα σημασία.
0: Λοιπόν, τίτλοι. Είδα το Φάνη με τα χέρια ψηλά. Δεν παραδίνεται ο άνθρωπος. Προφανώς, έτσι, σε κάποιον είναι ο δικός του τρόπος να μας βάλει μια τελεία κανονική, όχι άνω, και να μας πει φύγετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένια Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαν Αλ Μαμπέν στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι ομάδες συνεχίζουν και την φιλικά παιχνίδια. Μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο Άρης έδωσε ήδη δύο φιλικά και κλεισμένων των θυρών, με Ηρακλή και Βίκο Ιωαννίνων. Και σήμερα θα συμμετάσχει και σε ένα τουρνουά στην Κύπρο. Θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά στις 6. Ανάλογη αναμέτρηση έτσι σε φιλικό επίπεδο, θα δώσει και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ σε τουρνουά στη Ρόδο.
1: Άρα είναι ο Άρης στην Κύπρο, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι
0: στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ιταλία, κάπου πρέπει να είναι, ναι, εκεί. Ο Ολυμπιακός που είναι, εδώ, εντός.
0: Εντός πρέπει να είναι. Βασίλη, μας ακούς για να μας διαφωτίσεις. Καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός παίζει σε 9 στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα, είναι το τουρνουά. 6 ώρα είναι Άρης Μακάμπι και στις 9 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα ξαναπαίξουν δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί παίξανε και στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες. Και μετά την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι και ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος Άρης θα ξαναπαίξει με τον Ερυθρό Αστέρα 18 του μήνα στο Βελιγράδι, σε φιλικό αγώνα.
1: Ολυμπιακός Άρης στη Ρόδο, στην Κύπρο δεν θα...
2: Όχι.
1: Γιατί το καλύτερο δηλαδή δεν θα υπάρχει.
2: Όχι. Δεν θα παίξουν κόντρα, θα παίξουν Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον θα έχουμε.
1: Καλά, ναι, εννοείται, γιατί δεν μιλάμε για
2: τέτοια. Του Άρη περισσότερο, γιατί τον Ολυμπιακό τον έχουμε δει. Τον είδαμε τον Ολυμπιακό στο τουρνουά της Κρήτης. Τον Άρη δεν τον έχουμε δει. Γιατί και οι δύο αγώνες που είπε και Σμαρό νωρίτερα με τον Ηρακλή και τους Βίλκος Φάλκονς έγιναν και κλεισμένο των θυρών. Δεν έχουμε εικόνα δηλαδή. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με απουσίες, δεν παίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Δεν παίζει ο Μοκόκα, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας μετά το κάταγμα που έπαθε σε ένα κουκαλάκι κάτω από το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Δεν παίζει ο Πουγιανίτσος Στέγιος, ο οποίος έχει θλάσει πρώτου βαθμού, και ο Γιώργος Σουτανούλης, ο οποίος χάνει όλο το διάστημα της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.
1: Αναλυτικότατος, έτσι. Πάντα.
2: Ειδικά
1: στους τραυματισμούς είναι.
0: Μακριά
1: είναι μανούλα. Ναι.
2: Καλά, αυτά τα λέμε κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάθε μέρα που γράφουμε κάτι ή συζητάμε το ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, που λέμε όχι μόνο μαζί, γενικά αυτά τα έχουμε μάθει απ' έξω. Ποιηματάκι έχει γίνει πλέον. Γιατί δεν είναι και τραυματισμοί της μιας ημέρας, δύο ημερών. Ας πούμε και το Αντετοκούνμπο. Κώστας τώρα θα μπήκε στην προετοιμασία. Γιατί μετά την εθνική έκανε θεραπείες στο γόνατο. Έχει γενικά ευπάθεια στο γόνατο Κώστας. Και θα παίξει κανονικά σήμερα με τη Μακάμπι. Η οποία Μακάμπι θα παίξει χωρίς τον Τζίμι Κλάρκ. Ο οποίος κάνει ένα γκάρ Αμερικανός, ο οποίος κάνει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Δεν έχει άλλη απουσία.
1: Καλός ο Τζίμι Κλάρκ.
2: Ναι, καλούτσικος παίκτης. Εμένα δεν με ενθουσίασε η Μακάμπι με τις μεταγραφές που έκανε. Δεν ξέρω τώρα τι θα. Θέλω να δω αυτόν τον κοντό. Τον κοντό 91 είναι. Κοντός για τον μπάσκετ, ψηλός για μας. Αυτό τον Γουάλας θέλω να δω, ένα παιδί με ράστα μαλλιά, ο οποίος ήταν δύο χρόνια στους Ατλάντα Hawks. Είναι παίκτης που είναι αριστερόχειρας, φτιάχνει φάση για τον εαυτό του. Και επειδή παρακολούθησε ένα φιλικό παιχνίδι της Μακάμπι και μου άρεσε, θέλω να το δω και σήμερα. Πάντως είχε θεματάκια η Μακάμπι, επειδή πολλές φορές μιλάμε για τους παίκτες για τα λεφτά. Η Μακάμπι πήγε και υπέγραψε τον Γιάν Μάνταρ, το διεθνή Ισραηλινό playmaker, δίνοντάς του 2 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, συγγνώμη, 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και γενικώς έδωσε και στον Wallace, έδωσε και τα λεφτά, γύρω στο 1,5. Και τσατίστηκε ο βασικός διεθνής της Μακάμπι, ο Σόρκιν, ο οποίος ζήτησε διπλασιασμό απολαβών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συμβαίνει και σε άλλες οικογένειες. Συμβαίνουν μάλλον τέτοια περιστατικά, όχι μόνο στις δικές μας.
0: Το οικονομικό πάντα είναι ένα θέμα.
2: Γιατί και με το Γόκα το ίδιο έγινε, εντάξει, στον Ολυμπιακό. Όταν έμαθε τα λεφτά που θα πάρουν ο Μακιντάιρ με τον Μοντέρο, σου λέει ο Γόκα, κάτσε, φίλε, μαζί μου πήρες πρωτάθλημα. Πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Και με συγκλονιστικές εμφανίσεις κιόλας του ιδίου. Δηλαδή, είχε και πάτημα κιόλας να το ζητήσει. Δεν ήταν ούτε ο έκτος, ούτε ο έβδομος παίκτης του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Παιδιά, τα λεφτά παίζουν ρόλο τώρα. Στον Ολυμπιακός είχε την πρόθεση και του πρότεινε αύξηση απολαβών και ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Όταν λοιπόν είσαι 34 και ξαφνικά εμφανίζεται μια ομάδα και σου δίνει 9 εκατομμύρια κλειστό τριετές συμβόλαιο, το βλέπεις και ως εφάπαξ τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που η βογιά του είναι ακόμα λαμπερή, πήγε και τα πήρε τα χρήματα. Εγώ βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν έκανε αυτό το οποίο συνηθίζουν οι ομάδες, να απομυθοποιήσει το World Cup. Είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Eurohoops ότι είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα. Δηλαδή, είπε, τι να σου πω τώρα, ούτε η οικογένεια του World Cup δεν θα έλεγε τα καλά λόγια που Μπαρτζόκα για τον World Cup. Mm-hmm. Και το έκανε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε, γιατί πρώτον το πίστευε, και δεύτερον, τα είπε δημόσια για να μην του εκτιμώ να το επιρρύψουν κάποια ευθύνη για την αποχώρηση. Γιατί για το Σλούκα το ρίξαν ολοκληρωτικά στον Μπαρτζόκα, εντάξει, όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Άλλο.
1: Τι άλλο, να.
0: Κάτι
2: άλλο.
1: Με μισό λεπτό να ανοίξει η Σμαρότα και τάπια τη εδώ πέρα. Έρχεται με τις σημειώσεις της. Τι άλλο συζητάμε. Συζητούσαμε για το πώς μας λείπει ο συνεργάτης της εκπομπής.
2: Ο συνεργάτης της εκπομπής, ναι. Έχει δουλειά τώρα αυτή την εποχή, δουλεύει αρκετά.
1: Δουλεύει.
2: Ασχολείται και με το πάω Κάρης Κυριακής.
1: Ασχολείται και με. Τι πληροφορίες δίνει.
2: Για ποιο βουβό ντέρμι δεν έχω ξαναδεί.
1: Ποιο βουβό.
2: Βουβό.
1: Βέβαια, αφού περιμένουν όλοι πώς και πώς να περάσουν οι δύο αγωνιστικές τώρα να πάνε στη διακοπή, μπας και στήσουν ομάδες
0: υποχρεωτικές. Πώς να είναι το αντίθετο, αφού δεν είχαν και κάποια. Να πάρουν κάποια αφορμή για να κάνουν το αντίθετο οι δύο ομάδες.
2: Φτάσαμε Παρασκευή και δεν υπάρχει νταβαντούρι στα social media. Το θέλω να πω πιο βουβό ντέρμπι.
0: Νομίζω ότι αν πάει να κάνει κάποιο νταβαντούρι, ίσως να εκτεθεί. Οπότε περιμένουν όλοι να δουν και μετά.
2: Αυτό δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Λέω νταβαντούρι, πείραγμα δεν υπάρχει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μεν Παοξής είναι απογοητευμένος από τα όσα βλέπει στην ομάδα του με ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, με μεταγραφές, με πώληση Κωνσταντέλια, με. Ο Δε Αριανός είναι απογοητευμένος γιατί θέλει διοικητική και ιδιοκτησιακή αλλαγή. Είδε και την ομάδα του να παρουσιάζει μια κακή εικόνα εχθές το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο. Και γενικά βλέπω πολύ ξενερωμένο κόσμο, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ εν όψη του ΠΑΟΚ Άρης. Προφανώς, αν έχουμε νικητή, ο νικητής θα κάνει καζούρα, εντάξει, στα social media. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανείς. Τουλάχιστον και στα προφίλ που και στις αναρτήσεις που σου φέρνει ο αλγόριθμος, mm-hmm, των social media, δεν έχω δει κάτι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είχε η απογοήτευση,
1: ναι,
0: από τις δύο, ναι, προηγούμενες ήττες.
2: Όλοι ασχολούνται με το Ρέμο, με την συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι. Και εμείς εδώ ασχοληθήκαμε με τη συναυλία του Ρέμου και σε σχέση, ναι, με το άγαλμα και σε σχέση με το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα με αφορμή το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που άλλαξε κάπως και τη δική μου άποψη σε σχέση με τη συναυλία. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ το επαναλαμβάνω, η πόλη έπρεπε να πάρει μια πιο σαφέστατη θέση πολύ πιο νωρίς. Αφέθηκε αυτό το πράγμα να σέρνεται και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Να μην ξέρει κανείς δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο και ποιες είναι οι αντιδράσεις ολοκληρωμένες. Είχαμε κάποιες απαντήσεις μόνο από την εταιρεία παραγωγής, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά κατά τα άλλα, ρε Βασίλη, εντάξει, γίνεται τόσο πολύ να συζητάμε και για μια συναυλία κιόλας. Δεν ξέρω δηλαδή. Μήπως το ξεχυλώσαμε κάπως στις κουβέντες που κάναμε.
2: Μα τα πάντα ξεχυλώνουμε. Απλά ψάχνουμε την αφορμή κάθε φορά, ούτως ώστε να διαφωνήσουμε, πώς να πω τώρα, περάσουμε την ιδεολογία μας, να περάσουμε την κουλτούρα μας. Όχι να περάσουμε. Το να περάσουμε, άντε πάει και να καταθέσουμε την κουλτούρα μας, είναι κάτι το οποίο
1: είναι
2: δημοκρατικό.
1: Ναι,
2: να,
1: ναι,
2: προσπαθείς να επιβάλλεις τη δική σου κουλτούρα, αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, εγώ σέβομαι αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν γίνεται να βάζεις στη φυλακή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σέβομαι ως άποψη. Σέβομαι και αυτούς οι οποίοι λένε ακριβώς το αντίθετο. Όχι, δηλαδή δεν θεωρούν ότι είναι, ξέρω εγώ, εξευτελιστικό, ντροπιαστικό, ό,τι θέλεις πες. Αλλά είναι φοβερό ότι πάντα ψάχνουμε το κάτι για το οποίο θα διαφωνήσουμε. Από το μετρό, από το αν θα χαλάσει κάτι στο μετρό για λίγες ώρες, ούτως ώστε να κάνουμε τα βαντούρια, από μια συναυλία, από οτιδήποτε.
0: Εντάξει, και
2: γενικά
0: τα social media
2: έχει μια τάση της αντιπαράθεσης.
0: Ναι, και από τα social media έχουν δώσει πάτημα για να πει ο καθένας τη γνώμη του, το οποίο επίσης έχει ξεχυλώσει. Έχει φτάσει σε σημείο να λέγονται και να γράφονται πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Ναι.
1: Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου κάτι όταν ήταν ο Βασίλης εδώ και κάναμε εκπομπή. Εγώ είχα ένα αγαπημένο θέμα το οποίο άλλες φορές με συγκοντάριζε λίγο, άλλες φορές βρισκόταν απέναντι.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι αντιδράσεις του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος σήμερα βρέθηκε σε αγιασμό.
0: Ναι, να κάνει τι?
1: Να κάνει τι? Να μιλήσει στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου φαίνεται κάπως αυτό?
0: Λίγο μου ακούγεται,
1: ναι. Λίγο, άναγια σου, okay. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε. Και εμένα κάπως μου ακούγεται. Μπορώ να συμφωνήσω μέχρι κεραίας στην ομιλία του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με ποια ιδιότητα πήγε και μίλησε στα παιδιά ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, ας πούμε. Και πολύ φαντάζομαι τι θα γινότανε ο κακός χαμός, αυτό που θέλουμε και εγώ και ο Βασίλης και εσύ μερικές φορές στα social media, αν πήγαινε, ας πούμε, και ο Ιβάν Σαββίδης να μιλήσει σε έναν αγιασμό. Και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος να μιλήσει.
0: Και
1: ο κύριος Καρυπίδης να πάνε όλοι να μιλήσουν οι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων σε έναν αγιασμό, λέω εγώ. Παρόλο που λέω, εδώ ανοίγω μια παρένθεση και του το δίνω επειδή τα διάβασα. Δεν διαφωνώ σε κάτι
0: από
1: αυτά που είπε. Ναι, γιατί τα είπε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος τον κάλεσε στην τελική, έτσι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο στην αντίδρασή μου. Και δεν ξέρω ο Βασίλης τι θα πει, γιατί το λέω επειδή τον είχαμε συζητήσει αρκετά τον κύριο.
2: Όχι, απλά διάβασα την είδηση. Δεν διάβασα το τι είπε. Δεν το κάνουν οι άλλοι και δεν το σκέφτηκαν.
1: Α, ναι, μάλιστα. Δημόσιο.
2: Εντάξει.
1: Σχόλιο, νομίζω.
2: Επίτρεψέ μου να μην πω όνομα. Υπάρχει πολιτικός της Θεσσαλονίκης.
1: Άλλο πολιτικός.
2: Υπάρχει πολιτικός της Θεσσαλονίκης, ναι, ο οποίος πήγαινε σε σχολεία και διαφήμιζε την οπαδική του ταυτότητα. Και κορόιδευε τα παιδιά, τα οποία λέγανε ότι ήταν υποστήριζαν άλλη ομάδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο μεμπτό ή όχι.
1: Ναι, κοίτα, το να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο γιατί τον κάλεσαν δεν είναι καθόλου μεμπτό και καλά,
2: ναι,
1: να πάει. Το να πάει σε ένα γυμνάσιο της Νέας Χαλκιδόνας, ας πούμε, εμένα μου ακούγεται κάπως.
2: Το θέμα είναι, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι για ποιο λόγο να μπει ένα σχολείο σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έλαντε.
2: Καταλαβες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή ως Έλληνες έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ιερά, γιατί ο Έλληνας στην ομάδα την έχει ως κάτι ιερό.
1: Εσύ, Βασίλη, δεν το βλέπω εγώ έτσι. Εγώ το βλέπω καθαρά ότι δεν προβλέπεται, δηλαδή. Και το ίδιο θα έλεγα αν και από τη δική μου ομάδα η διοίκησή της έκανε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Ποια είναι η δουλειά τώρα,
2: ναι, να σου πει
1: του
2: ότι,
1: να πάει ο κύριος Μιστακίδης σε έναν αγιασμό σχολείου. Εκτός αν έχει χτιστεί αυτό το σχολείο με τα λεφτά του. Okay,
2: ναι.
1: Αν το έχει κάνει δωρεά, να το καταλάβω να είναι εκεί στον αγιασμό.
2: Όπως συνέβη σε ιδιωτικά σχολεία.
1: Okay,
2: ναι, δωρεές, ναι,
1: εντάξει.
2: Ναι.
1: Μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, είμαι λίγο, ναι, λίγο μπερδεμένο σε αυτό το θέμα. Αν θες την άποψή μου, ξέρω ότι δεν είσαι σε αυτό το επίπεδο, αλλά επειδή για κάποιους είναι ιερό πράγμα η ομάδα τους, το βλέπουν καθαρά οπαδικά και δεν βλέπουν, ας πούμε, ότι ότι πήγε ένας, ο οποίος είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, με κάποιες σπουδές και τέτοια, το βλέπουν ότι πήγε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Αν είναι Ολυμπιακός δεν θα είχαν πρόβλημα αν πήγαινε ο Μαρινάκης, αλλά έχουν πρόβλημα με τον,
1: ναι,
2: με τον, πώς το λένε, με τον Ηλιόπουλο. Το ίδιο ισχύει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές αυτό το θέμα γίνεται πρώτο θέμα με βάση τα οπαδικά κριτήρια.
0: Ναι.
2: Γιατί δυστυχώς αυτά κυριαρχούν. Τα οπαδικά κριτήρια. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται με μια ομάδα. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ πετυχημένος επιστήμονας, πολύ πετυχημένος επιστήμονας, αναγνωρισμένης αξίας, εμπλέκεται με την Ελλάς Σύρου. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Παίρνει την Ελλάς Σύρου.
1: Okay.
2: Και πάει και μιλάει σε ένα δημοτικό σχολείο της Σύρου. Θα έχουμε πρόβλημα?
0: Να,
2: όχι,
0: ναι,
2: γιατί είναι της Ελλάς Σύρου. Δεν ασχολείται άνθρωπος.
1: Ναι, okay.
2: Δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος που δεν είναι σε μία από τις μεγάλες εμπορικές ομάδες, προβλημένες ομάδες, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, δεν το συζητούσαμε καν. Αλλά επειδή τώρα τα κίνητρα ακόμα και στην αξιολόγηση κάποιων θεμάτων δυστυχώς είναι οπαδικά, δεν λέω για εμάς, ας πούμε, αλλά προσπαθώ να μπω και στο μυαλό του κόσμου. Γιατί το διάβασα ως είδηση αυτό το πράγμα, διάβασα κάποιες αντιδράσεις στα social media.
1: Το οπαδικό σε μένα δεν έχει να κάνει με το γιατί δεν κάνει και η ομάδα που υποστηρίζω εγώ την ανάλογη κίνηση. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ναι, αν ήταν με την ιδιότητα, διάβαζε την ίδια είδηση και σου έλεγε ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στο σχολείο. Πάλι θα σε ενοχλούσε, ας πούμε, θα τα βλέπεις ως περίεργο.
1: Ναι,
2: να σας πω, το λέει
1: μισό λεπτό. Εγώ θα έβλεπα ως περίεργο ότι και ότι ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μητυλιναίος, που δεν ασχολείται mm-hmm. με καμία ομάδα, θα μου ήταν περίεργο. Οστή, ας πούμε.
0: Λέει ότι μοίρασε μπάλες, έδωσε ένα μήνυμα ενότητας κτλ.
1: Στους αγιασμούς πηγαίνουν μόνο οι ιερείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ενδεχομένως πηγαίνει γιατί πληρώνει για αυτά τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και κάποιοι πολιτικοί, όπου και αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι OK προς διάλογο για
0: ναι,
1: μένα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εκεί πρέπει να σταματάει το πράγμα. Τι δουλειά έχει ο επιχειρηματίας, όποιος επιχειρηματίας. Στον αγιασμό.
2: Γιατί αν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν διαφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό που λέει. Απλά λέω το κριτήριο συνήθως ποιο είναι. Αν πούμε σε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες να πηγαίνουν στους αγιασμούς και να μιλάνε στα παιδιά.
0: Κάποιοι το κάνουν με έμεσο τρόπο, δηλαδή δεν παρευρίσκονται. Ήδη στέλνουν πράγματα να μοιραστούν στα παιδιά.
1: Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Άστο, αυτό βέβαια.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε και μοίρασε και μπάλες.
0: Και μοίρασε μπάλες, ακριβώς.
1: Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Ναι.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού σχολείου. Δηλαδή έχει ανάγκη τις μπάλες από κάποιον ιδιώτη επιχειρηματία. Εμένα δεν μου αρέσει και ως εικόνα.
2: Ναι, αλλά οι μπάλες στέλνουν εδώ και χρόνια.
1: Μπάλες.
2: Και από άλλους
1: υπόλοιπους
2: ιδιοκτήτες
0: ομάδων. Και από άλλους φορείς, φαντάζομαι.
1: Ναι. Σε κάθε δωρεά πρέπει να αντιμετωπίζεται με χίλια ευχαριστώ, που λέει και ο ελληνικός λαός. Προφανώς και πρέπει να τιμάται ο δωρητής από όπου και αν προέρχεται, είτε από την ιδιωτικό είτε από το δημόσιο, από όπου και αν προέρχεται. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είμαι περίεργος. Ναι. Υπάρχουν. Λέω, ωραία, ωραία. Ο συνεργάτης της εκπομπής, σε παρακαλώ, Βασίλη, να σταματήσει αυτό που κάνει και να μας δώσει και λίγο παρασκήνιο για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μας έλειψε. Εδώ ο πληθυντικός είναι ευγενής.
2: Ναι.
1: Να του τα μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας, τους χαιρετισμούς μας. Εντάξει, ευχαριστούμε θερμά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, ξέρεις, έτσι, περιμένουμε το σχόλιο σου. Για το βουβό
2: ντέρμπι, ναι,
1: για το
2: βουβό
1: ντέρμπι της
2: πόλης. Μέχρι στιγμής είναι βουβό. Από την Κυριακή το βράδυ, άμα είναι ισοπαλία, βουβό θα είναι πάλι, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Αν δεν έχει διαιτική απόφαση, η οποία να είναι κραυγαλαία, πάλι βουβό θα είναι.
0: Δεν μας έκανε όμως εσύ μια πρόβλεψη.
1: Άρα, σωστά, για πες.
0: Μια πρόβλεψη.
2: Για ποιον,
0: για το βουβό ντέρμπι.
1: Για το βουβό ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή. Με βάση το τι μας παρουσιάζει ο Άρης τα τελευταία δύο παιχνίδια, και πόσο πάω κάνει κάποια τρομερά παιχνίδια, αλλά είναι παρά τις απουσίες που έχει, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά.
2: Ο Άρης εχθές ήταν αποκαρδιωτικός για μένα στην Τρίπολη. Έβαλε το Μωρόν, τον έσωσε ο Μωρόν και απέδειξε ο Μωρόν για πολλωστή φορά ότι είναι ο μοναδικός από τους σπόρ του Άρη που τον γκολ το έχει εύκολο. Το πρόβλημα βέβαια με τον Λορέν είναι ότι εξαρτάται η ομάδα από το πότε θα έχει διάθεση να παίξει.
0: Θα έβλεπε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Άσχετα τώρα ποιο θα είναι νικητή.
2: Τι να βλέπω, πολλά γκολ αύριο.
0: Ναι, μεθαύριο. Μεθαύριο.
2: Πρόσεξε. Οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σοβαρές.
0: Mm-hmm.
2: Μάλλον δεν είναι στιβαρές, όχι σοβαρές.
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι άμυνες. Οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι άμυνες. Είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος
2: ναι,
1: πάντων.
2: Ναι. Δεν είναι στιβαρές άμυνες. Αλλά δεν ξέρω και πώς θα ρισκάρουν οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα ρισκάρει περισσότερο, γιατί παίζει στην έδρα του, έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ο Άρης πάει για δύο αποτελέσματα. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το αποτέλεσμα της νίκης, γιατί ξέρει ότι στην πολύ έντονη ισοστρέφεια που υπάρχει, και η οποία επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση, αν δεν κερδίσει το παιχνίδι, το ντέρμπι της Κυριακής, και έχοντας ήδη μια ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πλάτη του και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, η κατάσταση θα γίνει χειρότερη.
1: Ναι, άρα από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βασίλης το Χ το αγόραζε άνετα. Ο Λύση το Χ ούτε που να το σκέφτεται.
0: Κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται από τους δύο προπονητές.
1: Μην το λες. Μην το λες.
2: Το Χ.
1: Το Χ, ναι, το Χ.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα είναι κακό αποτέλεσμα. Για τον Άρη δεν νομίζω να είναι κακό αποτέλεσμα. Ξέρεις κάτι, και δεν το λέω. Λέω με βάση το τι πιστεύω ότι μπορούν να κυνηγήσουν οι ομάδες. Προφανώς κάθε ντέρμπι έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν το συζητάμε. Για τον Άρη, αν ο Άρης δεν χάσει την Τούμπα την Κυριακή και πάρει τα αποτελέσματα που θέλει στους επόμενους 4 αγώνες, γιατί έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ευνοϊκό. Ηρακλής μέσα, Βόλος μέσα, Κηφισιά έξω, Ατρόμητος μέσα.
1: Ναι.
2: Για τον Άρη έχει πολύ μεγάλη αξία να μπορέσει να αξιοποιήσει την έδρα του σε 3 παιχνίδια. Να πάρει 9 βαθμούς και η Κηφισιά είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σε φοβήσει, άσχετα που με την ΑΕΚ άκησε να κερδίσει κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα παιχνίδια για μένα έχουν εξίσου την ίδια σημασία με τον ντέρμπι της Κυριακής. Ακριβώς την ίδια σημασία.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν ο Άρης, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, πάρει μια ισοπαλία στην Τούμπα και δεν κερδίσει και τον Ηρακλή και το Βόλο στο Χαριλάου, χαμένος θα είναι.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Σημασία έχουν οι βαθμοί.
0: Ναι, αυτό λέγαμε και νωρίτερα. Σημασία έχουν οι βαθμοί.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη, να σε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Για χαρά.
0: Να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 στο Πανθεσσαλικό. Την Κυριακή έχουμε τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής. Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, το μεγάλο ντέρμπι εδώ της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης στις 9 και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.

0: πει κάτι τελευταίο.
1: Ναι,
0: το βλέπω, πούμε, το διαβάζω.
1: Να πούμε για μια ωραία δράση για όσους βρεθούν σήμερα στην ΔΕΘ από τις 7 έως τις 10 στο περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 3 ώρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη βασικές δεξιότητες που θα είναι και σωτήρες στην ζωή μας. Εκπαιδευτές και στελέχοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσουν κάρπα, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, βασικές πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών και πρώτες βοήθειες για σκύλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της.
1: Και
0: της εβδομάδας. Ανανεωμένης εκπομπής 352, Σμαρό Παυλού, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Και εσείς παραμείνετε σε κάθε περίπτωση συντονισμένοι και ψύχρεμοι. Και εδώ θα είμαστε την Δευτέρα να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρώτη μου εβδομάδα.
0: Πρώτο ημίχρονο. Θα ακολουθήσουμε κι άλλα. Λοιπόν, γεια και χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τελικά τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροσίας στη Σορότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Bab al-Mandeb στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίθεση το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 470.000 πακέτα. Σε 14 σύλληψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς της Φυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γενικά καλός θα είναι αύριο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις ιδιαίτερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: You're coming along.
1: Supertramp και School από το 1974, διότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, και όσα χρόνια και να περάσουν, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Άσε που ακόμα μέχρι και σήμερα βλέπω όνειρα ότι πάω σχολείο και ξέρετε αυτά όλα τα αγχωτικά που έχουν περάσει, πιστέψτε με, πολλά χρόνια. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, τα κορίτσια μου είναι ήδη συντονισμένα, ορίστε λέει, εδώ είμαστε λέει, περιμένουμε, άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα, η φαν καθημερινά, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου να δεις τον 102.3, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 11 του Σεπτέμβρη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι μπορέσουμε θα χωρέσουμε σε μία ώρα εκπομπής, διότι κανονικά είμαστε 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, αλλά σήμερα μία, ακόμα και σήμερα, μία ώρα μέχρι τις 6, 11 φυσικά της 90ης ΔΕΘ, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, και εκεί φυσικά θα ακούσετε την εκπομπή που είναι αποκλειστικά για την ΔΕΘ από τις 6 έως τις 8. Λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο, συγκεκριμένα στην 26 Οκτωβρίου και στη Λαγκαδά, αλλά και εντός του κέντρου στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λέει 11 του Σεπτέμβρη, εκτός το ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, γιορτάζει ο Ευάνθιος, η Ευανθία και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Φυσικά σαν σήμερα το 2001 οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ, σε τρία δηλαδή σημεία. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής, και επειδή έχει τύχει να βρεθώ στο σημείο, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Πεντάγωνο έχω πάει και είναι πραγματικά τρομακτικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και Μόμπι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας θέλουμε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά στο Viber τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, μας στέλνετε εδώ στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο. What did you learn in school today? Τραγούδι του Pete Seeger.

I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. 11 του Σεπτέμβρη, είπαμε, σήμερα χτύπησε και το πρώτο κουδούνι. Έχω προλάβει, λέει, την έδρα του δασκάλου υπερυψωμένη σε ξύλινη βάση. 11 του Σεπτέμβρη.

μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που έχουμε φύγει λίγο από αυτή τη φάση. Όπως και να έχει όμως, κουράγιο, ψυχραιμία, καλή σεζόν. Ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στους γονείς που ξεκινάνε από σήμερα σιγά σιγά τα μαθήματα. Και είναι ωραίο που έπεσε η αρχή, ο αγιασμός, δηλαδή 11 του Σεπτέμβρη, διότι έχεις και το Σαββατοκύριακο λίγο να το χωνέψεις, οπότε ξεκινά σιγά σιγά από Δευτέρα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει την κινησούλα του. Εξάλλου συνεχίζουμε να βρισκόμαστε, πάρα πολύ ωραίο, να βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90ς δεθ, οπότε έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, προς το παρόν περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Με γενικά αίθριες συνθήκες κυλάει η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζουν και τους 35 βαθμούς κατά τόπους, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε κάποιες έτσι νεφώσεις αραιές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και μεταξύ μας θέλω να πάω στη Χαλκιδική και για να κλείσω εκεί το σπίτι, αλλά και για να ρίξω μια βουτιά. Εγώ θα πάω και να χαλάσει ο καιρός, εγώ θα πάω στη Χαλκιδική. Απλά σας το λέω τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα σημειωθούν κεντρική, δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βόρειο-ανατολική υπηρετική Ελλάδα. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι η χώρα μας ουσιαστικά βρίσκεται σε μία και αυτή, σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς το φθινόπωρο επιχειρεί σιγά σιγά σταδιακά να επικρατήσει, ενώ οι θερμές αέριες μάζες του καλοκαιριού εξακολουθούν να δίνουν το παρόν. Εγώ στη δική μου εδώ κρυστάλλινη σφαίρα βλέπω ότι για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, βλέπω και μία ψυχάλα, ενώ την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχούλες. Επίσης, να φανούμε και άλλο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σε 24-ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το Μετρό θα τεθεί σε 24-ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήγα και εγώ ξανά μανά χθες στη ΔΕΘ, πολλοί κόσμος. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Είδα και την Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ήταν έτσι πάντα, είναι καταπληκτική, ταλαντούχα, υπέροχη. Αυτή είναι η Ramones, rock and roll, high school.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά σήμερα είπαμε χτύπησε το πρώτο κουδουνάκι. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, θα πάω και στο viral βίντεο της ημέρας. Ποντιακή λίρα δίνει ρυθμό και οι Ιάπωνες χορεύουν εκεί στο μετρό Καλαμαριάς και πλήθος κόσμου, διότι το είδα το βιντεάκι, βρέθηκε στο σημείο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο.

κρυμμένο χορευτικό. Παρουσία των Υφυπουργών Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και Ανάπτυξης για την έρευνα Σταύρου Καλαφάτη. Τελέστηκε ο αγιασμός σήμερα στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Εκεί βρέθηκε ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς Ημίθρη, ένα σύλλογος της περιοχής που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάβλο πολιτιστικής επικοινωνίας με την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ. Και στις 12 η ώρα, έξω από το σταθμό του μετρό Καλαμαριά, βρέθηκαν οι Ιάπωνες, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά, βρέθηκαν εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και χόρεψαν ποντιακούς χορούς, υπό τους ήχους φυσικά της ποντιακής λύρας. Μάλιστα, αυτό το βράδυ της Κυριακής, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του 4ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, θα διεξαχθεί ένα μοναδικό γλέντι αποχαιρετισμού στους Ιάπωνες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τόμι Σο, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Στίξ, ο Τόμι Ρόλαντ Σο, Τόμι Σο κατά κόσμο, γεννήθηκε στις 11 του Σεπτέμβρη του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια, υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος των Στίξ από το 1976 έως και το 1983, ακολούθησε και σόλο καριέρα, το όνομά του γράφτηκε στο Alabama Music Hall Hall of Fame το 2008 και γι' αυτό θα ακούσουμε Sticks για τη συνέχεια και Boat on the River, αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-338-420 και για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, να μας πείτε και μία καλησπέρα, να μας πείτε οτιδήποτε θελήσετε, φυσικά στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ άλλων αυτό το Σαββατοκύριακο γενικότερα, ιδιαίτερα και το Σάββατο που είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα το Σαββατοκύριακο προβλέπεται, επειδή είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, προβλέπεται να είναι έτσι δυναμικό, να το πω διαφορετικά. Θα έχουμε την κίνησή μας, έχουμε και Στίξ. Γενικά η Ιαπωνία, Ρέμος και τα λοιπά απογειώνουν αυτό το Σάββατο την Θεσσαλονίκη, διότι χιλιάδες επισκέπτες αναμένονται και στην έκθεση, αλλά και φυσικά και στη δωρεάν συναυλία στη Νέα Παραλία, που έχει πει ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος ότι είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μεταξύ μας και χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» και το αφιέρωσε, και όχι μόνο η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όλοι οι καλλιτέχνες, στον Γιώργο Μαζονάκη, που ακόμα σήμερα εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Bab al-Mandeb στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Σε εξέλιξη στο Grand Zero της Νέας Υόρκης παρουσία πρώην Προέδρων η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σαν σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη του 1965, οι Rolling Stones βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction, φυσικά μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards, εμείς το ακούσαμε κάτι της πειραγμένα. Κάτι έχω πάθει με τα πειραγμένα το τελευταίο καιρό και τα ακούμε πολλά τραγούδια πειραγμένα, αλλά μ' άρεσε αυτή η lounge έτσι, εκδοχή. Εδώ είμαστε, ακούω να δεις τον 102 της E3, απόγευμα Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει εκεί στην Καβάλα. Τι να κάνω, θα κάνω και το σαρδαμάκι μου, ρε εσύ Βασίλη. Συγχώρεσέ με, συγχωρέστε μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω εκεί και στο φανάρι στη Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κίνηση. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Είπαμε σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Υπομονή, ψυχραιμία, κουράγιο σε όλους εκεί τους εμπλεκόμενους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά, τα πάντα όλα. Και φυσικά λέγαμε 25 χρόνια μετά και έβλεπα τώρα παρέα με τη ζωή του Κουτελοπούλου εκεί στη Νέα Υόρκη για ένα drone show που αναπαριστά τους δίδυμους πύργους και συγκεκριμένα τα drones είναι 2.977 και εμένα η αλήθεια είναι ότι πάει το μυαλό μου το ότι είναι όσα περίπου ήταν τα θύματα τότε, περίπου στις 3.000. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το drone show εκεί στη Νέα Υόρκη, γιατί πραγματικά αναβιώνονται οι δίδυμοι πύργοι εκεί, οι πύργοι του εμπορίου. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά, γιατί σας είπαμε, είναι και η εκπομπή σήμερα πάλι σφινάκι, μέχρι τις 6 θα είμαστε κοντά σας με το Μόμπι, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Το πραγματικό του όνομα είναι το Richard Melville Hall. Το ψευδώνυμο Μόμπι οφείλεται στον Herman Melville, το συγγραφέα του Moby Dick. Ο Μόμπι φυσικά τραγουδάει, παίζει, κάνει τα πάντα όλα. Ήρθε και στην Ελλάδα φέτος, την 1η του Ιούλη 2026 και από ό,τι είδα στα βιντεάκια ήταν φαντασμαγορικός. Οπότε για να του πούμε το happy birthday, πάμε να συνεχίσουμε με Μόμπι, ο οποίος σήμερα σβήνει τα 61 κεράκια.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, υπέροχο δίσκο τραγούδι. Εδώ όποτε ακούμε δίσκο ξέρουμε ποιος ευθύνεται, ο Δισκόβιος ο Βασιλάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, είναι αστείο αυτό που θα πω τώρα, αλλά δεν γινόταν να μην το μεταφέρω. Έντομα λέει που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών. Πήραν το όνομα της Taylor Swift, το όνομα της Αμερικανίδας Superstar, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος, το Swiftifilus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside. Εντός λοιπόν αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν, σου λέει, 4 είδη, τα οποία βάφτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και τον άλμπουμ της, το Swiftifilus Taylor, το Swiftifilus Amator, το Swiftifilus Intrepidus και το Swiftifilus Poetorum. Όλα αυτά, λέει, τα ονόματα προκύπτουν από τις λατινικές εκδοχές της Taylor και τον άλμπουμ της, από το Lover, Fearless και Poets, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ The Tortured Poets Department. Ως φανατική, σου λέει, θαυμάστρια της Swift όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Taylor με αυτό τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω, λέει, και την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί, δήλωσε η Shredder σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο τώρα, ασχολείται με την Taylor Swift και δίνει στα έντομα και το όνομά της. Η χαρακτηριστική δε, σου λέει, εμφάνιση της Taylor Swift με τα ξανθά μαλλιά και τα πολύ έντονα κόκκινα χείλη, την επηρέασε στο να πάρουν αυτήν την απόφαση, διότι αυτά τα έντομα, σου λέει, είναι ανοιχτοκίτρινα με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα, δήλωσε η Shredder. Οπότε, σου λέει, στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρεται σε αυτά ως ξανθά, εφόσον αφού είναι ξανθά, σου λέει, ποια είναι ξανθιά αγαπημένη μου εμένα τραγουδίστρια, η Taylor Swift. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη χάρηκε με αυτή την είδηση ή δεν χάρηκε, αλλά και εγώ ξανθιά είμαι και κόκκινα χείλη. Εγώ δεν ξέρω. Σκεφτείτε το.

Και η Taylor Swift εδώ, μιας και είπαμε δόθηκε και το όνομά της και σε έντομα, το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φεύγοντας να σας πούμε τι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά τώρα βλέπω και στην στάση R3 από την τηλεόραση της R3. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αύριο Σάββατο 12 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη δωρεάν για τα 30 χρόνια πορείας του Αντώνη Ρέμου. Τα έχουμε πει και για τη συγκεκριμένη συναυλία που ξεσήκωσε έτσι μεταξύ άλλων θύελλα αντιδράσεων και για την τοποθεσία και για το τοπόσιμο και κουλουπού. Λοιπόν, επίσης βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάμε και σε κάτι θεατρικό που ξέρουμε ότι σας αρέσει το θέατρο. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, στο θέατρο Δάσου, σε αριστοφανική κομμωδία γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις, την ανασφάλεια. Σήμερα και αύριο στο θέατρο Δάσου, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 23 ευρώ. Επίσης θα μείνω στο θέατρο Δάσου, όπου μπορείτε να δείτε Πέρσες, 22 άνθρωποι περιμένουν τα νέα μια συντελεσμένη καταστροφή. Αυτή την παράσταση μπορείτε να τη δείτε την Κυριακή στη 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Στις 9.30 σήμερα στη σκηνή εκεί στο τόξο της Χάνθ ανήκει η σκηνή και κορυφώνεται σήμερα με το πιο δυναμικό τρόπο η ημέρα, καθώς ο Ακύλας καταλαμβάνει τη σκηνή των Music Events Live. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στη σκηνή στο τόξο της Χάνθ ο αγαπημένος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, με τολμηρή pop αισθητική, ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Ακύλα, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη, διότι εκεί ήμουνα, ξεσήκωσε όντως τους θαυμαστές, πάρα πολύ κόσμο, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, υπέροχες μελωδίες, και σας προανέφερα κιόλας ότι αφιέρωσε και το Ανήκω σε μένα, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, στο Γιώργο τον Μαζονάκη. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της ΔΕΘ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με Ακύλα σήμερα την εκπομπή, μιας και σήμερα θα τον απολαύσουμε στις 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας σε θυμοτυπικά 5 με 7. Αυτή την εβδομάδα ήμασταν 5 με 6 σε μια έτσι εκπομπή σφινάκι, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, αλλά από Δευτέρα είπαμε επανερχόμεθα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Πριν φύγουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στην ιστοσελίδα για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα 29 βαθμοί Κελσίου, και σας είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι λίγο βροχερός και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, και από τη Δευτέρα ξανά προς τη ξαντραβά. Ακύλας σήμερα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικώς ξεπέρασε πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το δίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία ένταση εξελίσσονται τα στενά Μπαλάν Μαμπέντ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές αλλά και για τις εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορώτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάει για προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Για την ευκαιρία του Πασόκ να παρουσιάσει την 90η το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα είναι ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η Μαρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα πρόσφατα δημοσκοπικά αποτελέσματα εταιρείας, αναρωτήθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της και το δείγμα της τελευταίας δημοσκόπησης που το χαρακτήρισε μικρό για ασφαλή αποτελέσματα. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προανήγγειλε μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι γενικά αύριο ο καιρός με κατά τόπους νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη με τις θερμοκρασίες από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM TSER3.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κατεγραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο περίπτερο της R3, εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ και Lex Podeth.
1: Στο booth του ραδιοφώνου του 102, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Εδώ είναι η 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι σας προβληματίζει. Εγώ να σας πω, για να σας μεταφέρω λίγο κλίμα από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, ότι έχουμε πολλές ερυθροσταυρίτισες και ερυθροσταυρίτες, οι οποίοι περιμένουν, ναι, να κάνουν, έτσι, επίδειξη κάρπα στις 7. Θα έχουμε μία πολυθεματική δράση. Κάρπα, απεδείχθη η σωτήρια τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο μετρό, όταν ένας 53χρονος έχασε τις αισθήσεις του.
0: Ελένη.
1: Εκεί πολίτης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Έτσι. Μέσα τα μαθήματα και έξω το περίπτερο της ΕΡΤ αφορούν, άκουσε Αλέξανδρε, ενήλικες, εφήβους, μωρά, εντελώς μωρά, αλλά ακόμη και ζωάκια. Μέσα έχουμε ένα, μάλιστα, σκυλάκι, λοιπόν. Εκεί θα πάρουμε τα πρώτα μαθήματα.
0: Είμαστε 10 λεπτά, 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 6.
1: Και πρέπει να πούμε ότι μετά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν αφιερώμενο στον Πρωθυπουργό, χθες είδαμε άλλους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να περνάνε από την έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Είπε στους άλλους, περιμένουμε τους υπόλοιπους αρχηγούς. Αλλά και πάμε τώρα στον αρχηγό της Χρηματικής Αντιπολίτευσης.
1: Στις 11 αύριο το πρωί, λοιπόν, θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο, θα περιηγηθεί στα περίπτερα.
0: Είναι ήδη εδώ, Θεσσαλονίκη.
1: Της ΔΕΦ, εννοείται, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις. Παρέστηκε σε αγιασμό, γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί αύριο Σάββατο η προσέλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου στις 8 θα ανέβει στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τι έχουμε, λοιπόν,
0: Άννα Διαμαντοπούλου έχουμε.
1: Άννα Διαμαντοπούλου από την Κοζάνη, δεν ξέρω, η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αφήσει και το αποτύπωμά της στο χώρο της παιδείας. Και το λέω γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πού σας βρίσκουμε?
2: Καλησπέρα, κυρία Τρού, καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω, που ξαναμιλάμε στα.
0: Κι εγώ.
2: Τα μικρόφωνα.
0: Είπε, τι δεν είπε. Που και αυτό είναι στο σημαντικό παλμαρέ των επιτυχιών. Κυρία Διαμαντοπούλου, Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς, υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικολογικής, βιολογικής, οργανικής γεωργίας. Πώς γίνεται να καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, τελεία.
1: Όλο το Βόλιο έτσι είναι καλλιεργημένο, το Βόλιο, ναι, με τα 30 του και όχι μόνο, αλλά και πολλά σημεία της χώρας.
0: 1983-87, πάμε.
2: 87, ναι. Είμαι στην Θεσσαλονίκη, αλλά...
1: Καλώς μας ήρθατε, λοιπόν.
2: Ναι, για να πούμε τώρα, κυρία Ιατρού, σας ευχαριστώ και σας πολύ. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, χθες ήμουν στην Μπέλα, όπως ξέρετε από τη Δευτέρα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ ξαρώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρ με την Καστοριά την Κοζάνη. Εγώ χθες ήμουν όλη την ημέρα στην Μπέλα, με μια αλλαγή του προγράμματος λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που, όπως ξέρετε, είχε η Μπέλα με 2 θανάτους πολύ νέων παιδιών. Και θα ήθελα να πω έτσι, μέσα σε 2 γραμμές, ότι η Πέλα είναι ένας νομός που σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εμείς οι Βορειοελλαδίτες την ξέρουμε ως τη γη της επαγγελίας, γιατί εκεί βγαίνουν όλα τα φρούτα.
0: Μαζί με την Ημαθία.
2: Μαζί με την Ημαθία, ακριβώς. Είναι ένας νομός που έχει χιονοδρομικό κέντρο και ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο της Πέλας. Και τα λέω αυτά γιατί... ξαναείδαμε χθες πόσο απομονωμένος είναι αυτός ο νομός συγκοινωνιακά. Ίσως είναι από τους ελάχιστους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν σύνδεση πια με τη Θεσσαλονίκη.
0: Προσυπογράφω.
2: Δεν υπάρχουν ο κάθετος άξονας, δηλαδή από το 2004 έργο μεγάλο συγκοινωνιακό δεν έχει γίνει στην Μπέλα. Και βεβαίως έγινε συζήτηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς, γιατί πρέπει να πούμε, γιατί εμείς είμαστε κάτοικοι των αστικών κέντρων. Ας θυμόμαστε συνεχώς ότι χωρίς τους αγρότες δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Έτσι.
2: Και ότι εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα ροδάκινα, τα βερικοκατά, δαμάσκηνα.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους αγρότες με το ότι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις ΣΟΣ, δηλαδή τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενισχύσεις. Ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν δοθεί το σύνολο των προκαταβολών.
0: Σε αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου,
2: για τη χώρα.
0: Σε αυτό που είπατε, στο ζήτημα δηλαδή της συγκοινωνιακής σύνδεσης, θα ήταν καλό να δείτε συνολικά, γιατί είναι περιφερειακή σημασίας έργο διανομαρχιακό την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, επειδή πλέον είναι, δεν υπάρχουν ούτε κυλαδογέφυρες ούτε τίποτα. Πεδιάδα είναι. Λοιπόν, φτιάχνεις τις ράγες και το πας για να συνδεθεί μέχρι τη Σκίδρα, όπου υπάρχει, είναι, υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο.
2: Οπότε αυτό έβαλαν όλοι οι φορείς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε για αγροτικό νομό, αλλά να θυμηθούμε ότι στη Σκίδρα είναι μια περιοχή με μεγάλες βιομηχανίες, με πάρα πολλά
0: μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
2: Με εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να εύκολα να κινείται με προαστικό σιδηρόδρομο. Είναι από τα ζητήματα που βάζουν οι άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι εσείς στα μικρόφωνα της ΕΡΤ3 που είστε πάντα κοντά στα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θα καταγράφουμε σημασία, σίγουρα, κυρία Διαμαντοπούλη, να σας ρωτήσουμε όμως κάτι. Κάνετε πάρα πολύ αγώνα, οργώνετε όπως είπατε. Οργώνεται, όπως είπατε, όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην παρούσα φάση εν ώψη της ΔΕΘ. Βλέπουμε όμως τις δημοσκοπήσεις αυτό να μην αποτυπώνεται ίσως όχι έτσι όπως θα θέλατε. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO δίνει 30,6% στη Νέα Δημοκρατία, 16% στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,8% στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας προβληματίζει, το γεγονός ότι δεν το βλέπετε τοποθετικά και ότι κάποιος άλλος παίρνει περισσότερο την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του κόσμου, των ψηφοφόρων?
2: Κυρία Ιατρού, εσάς ως δημοσιογράφο σας προβληματίζει το γεγονός ότι βγαίνει μια δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, έχει καρτέλα με την οποία κρίνει πόσο κόσμος προσέλαβε την ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα?
0: Το είπαμε, το επισημάναμε χθες, ότι πριν ακόμη γίνει το γλέντι, στρώνουν τραπέζι. Αλλά αυτό δεν είναι. Είναι παράτερο, αντιδιοντολογικό και ενδεχομένως να αφορά και εταιρείες που δεν είναι μέλη της Ένωσης των Δημοσκοπικών Εταιριών. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η επισήμανση. Το είπαμε και χθες, ότι θα είναι καλύτερο να απλώσουν όλα τα κόμματα των τραγανά τους, να πούν τις προγραμματικές τους θέσεις και μετά να γίνει το άθροισμα και το αποτύπωμα κλπ. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σας.
2: Γιατί χθες έγιναν δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα ήταν ότι υπήρχε καρτέλα η οποία ζητούσε από τους πολίτες
0: να
2: αξιολογήσουν την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Αυγουνάκη.
0: Χωρίς να έχει γίνει.
2: Χωρίς να έχει γίνει. Και το δεύτερο, και το δεύτερο ήταν ότι ενώ σε αυτή τη δημοσκόπηση που παρουσίαζαν το ΠΑΣΟΚ ήταν δύο μονάδες. Χωρίς να έχει γίνει. Και το δεύτερο.

0: Συγγνώμη,
1: με ένα πολύ
0: σοβαρό
1: ζήτημα, έτσι, δεν είναι αστείο.
2: Ναι, ναι. Με όλα τα αυτά, κυρία Διαμαντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως κόμμα, ως Πασόκ, ότι μπορεί
1: φοβάστε
2: να...
1: Όχι, είναι ένα κόμμα
2: να βγει πιο μπροστά,
1: το οποίο υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση και το έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εμάς ο στόχος μας, όπως και ο στόχος όλων των κομμάτων, είναι μέσα στις εκλογές να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, δηλαδή το πρόγραμμά μας, που είναι μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή και δεν είναι επιδόματα από εδώ και από εκεί, όπως ανακοίνωσαν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, και το στελεχειακό μας δυναμικό. Δηλαδή θέλω να υπογραμμίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες. Τα στελέχη του είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα από αγώνες, είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί, οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Και το κύριο Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι Τσίπρας και φίλοι. Επέλεξε 300 ανθρώπους μόνος του και αυτοί αποτελούν ένα κόμμα.
0: Αυτό μου άρεσε. And friends. Τσίπρας and friends.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τι να συγκρίνουμε τώρα, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα ψηφοδέλτια. Φαίνεται ήδη καθημερινά στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι έχουμε αρκετό περιθώριο μπροστά μας για να αναδείξουμε τα προβλήματα.
0: Ωραία. Τι άλλο να ρωτήσουμε. Θέλετε, έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιάννου. Θέλετε, κύριε Παπαγιάννου, να κάνετε μια ερώτηση στην κυρία Διαμαντοπούλου. Έτσι, να το κάνουμε λίγο στο debate.
2: Μας ευνηδιάζει ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μισό λεπτό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ως Υπουργός Παιδείας, κατέβασε ένα νομοσχέδιο που από τους 300 βουλευτές το ψήφισαν 267 τότε.
1: 255.
0: Δηλαδή τα 3,5 τέταρτα της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν, επομένως έχει λόγο.
3: Μέρος του νομοσχέδιου, του νόμου που είχε ψηφίσει η κυρία Διαμαντοπούλου, στην πορεία μετά, πριν βγει ο 49-53, τον εφάρμοσα και εγώ ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι.
3: Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννου.
0: Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννου, με έχετε ακούσει να το λέω, προτιμούμε το συναγωνισμό προσφοράς και όχι τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Να δώσει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό και να συμβάλλει στο κοινό, που το κοινό είναι το δημόσιο, η πατρίδα, η κοινωνία, η οικονομία κλπ.
3: Και όταν, κύριε Τριανταφυλλίδη, μιλάμε για θέματα παιδείας, ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η παιδεία είναι εθνικό αγαθό, ναι, είναι το αύριο της πατρίδας. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, οποιαδήποτε άποψη η οποία συζητιέται, υπάρχει στο δημόσιο λόγο και είναι προς το... Και συμφωνεί η πλειοψηφία, δεν χωράνε ούτε κόμματα, ούτε...
0: Ωραία.
2: Τώρα σήμερα, λοιπόν, για... είχαμε αγιασμό στα σχολεία και φέτος για πρώτη φορά σε 20 σχολεία πιλωτικά μπαίνει το ChatGPT. Διαρωτώ με, κύριε Παπαϊωάννου και κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνείτε και σε αυτό?
0: Για ακούσουμε τι λέει η Άννα η Διαμαντοπούλου.
3: Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, ναι, βέβαιος.
1: Θα σας πω, δεν καταλαβαίνω τι θα πει πιλωτικό το ChatGPT, γιατί το σημαντικό πρόβλημα είναι πλέον να αλλάξουν σε βάθος τα προγράμματα σπουδών, τα οποία πρέπει να συνδυάσουν δύο πράγματα: τις ψυχιακές δεξιότητες με τις ανθρωπιστικές σπουδές, αυτό που λέμε Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι αδύνατον στη σημερινή εποχή και με την ταχύτητα που τρέχουν όλα να συνεχίσουμε με τα ίδια προγράμματα σπουδών ως να μην τίποτα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε στα νέα παιδιά από την πρώτη δημοτική μέχρι το πανεπιστήμιο τα εφόδια των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί αυτά θα επιβληθούν της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί είναι που υπερέχει ο άνθρωπος. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να μπει πιλωτικά, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω ως παιδαγωγός, έτσι θα πρέπει να το δω και να το συζητήσω με παιδαγωγούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκινήσαμε στη χώρα ακόμα τη συζήτηση μιας εκθεμελίων αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα σε πολλές τάξεις και σε πολλά ζητήματα είναι λιγότερο ψηφιακά ενημερωμένοι από ό,τι μαθητές.
0: Ναι.
2: Άρα συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι μπαίνει πιλωτικά στο ChatGPT. Τι σημαίνει, ότι θα παίρνουν μέσα στην τάξη και θα πατάνε και κάνουν ερωτήσεις στο ChatGPT? Αυτό δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Κύριε Παπαϊωάννου,
0: αν μου επιτρέπεις.
2: Να μας εξηγήσει ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Ναι, βεβαίως θα μας εξηγήσει.
1: Τι συμβαίνει? Απαγορεύουν εντελώς σε χώρες μέχρι τα 16 η χρήση του ChatGPT στα σχολεία.
0: Ωραία.
1: Άρα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Έγινε κάποιος...
2: Το σήμα σας δεν είναι πολύ καλό. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε και να έχουμε καλό σήμα, είστε εν κινήσει, κυρία Διαμαντοπούλου.

0: Όχι, απλά μετακινηθείτε λίγο στο αρχικό σας σημείο για να σας ακούμε καλύτερα, σας γιατί το τελευταίο κομμάτι
1: της τοποθέτησης.
2: Ωραία, ωραία τώρα, εκεί, εντάξει, μια χαρά, εκεί που είστε.
0: Αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία...
1: Εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει είχαμε να για ένα τέταρτο και λυπάμαι, δεν ξέρω.
2: Ωραία,
1: να
2: ωραία, όχι, όχι, είπα, κοινή ερώτηση...
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και τη θέση σας και να συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, πρέπει να φύγει.
2: Το συνδυάζω με αυτό το κρίσιμο συμπέρασμα που έβγαλε η Πίζα. Ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα δεν ξέρει να διαβάζει και δεν ξέρει να προσθέτει, να κάνει απλές πράξεις. Αυτό αποτελεί μια de facto αξιολόγηση του πού βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
1: Ας μην πούμε de facto, αλλά αποτελεί μια ισχυρή αξιολόγηση. Και δεν είναι εύκολη η ερμηνεία της.
2: Μάλιστα.
1: Ένα όμως στοιχείο της ερμηνείας της είναι ότι είμαστε μια χώρα που υπάρχουν συνεχείς αλλαγές. Δεν υπάρχει μια μεταρρύθμιση η οποία να συμφωνηθεί και να πάει 10 χρόνια να υλοποιηθεί, γιατί έτσι αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις σε 10 χρόνια, δεν αποδίδουν σε ένα χρόνο. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι βεβαίως το θέμα της πληροφορικής, το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που είπα πριν, η θεμελιώδης αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν είναι με πιλωτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει παιδαγωγικό έργο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει ουσιαστική παιδαγωγική συζήτηση με παιδαγωγούς και με μελέτες, γιατί ήδη σε αρκετές χώρες απαγορεύουν τελείως το ChatGPT μέχρι τα 16 τα σχολεία.
0: Να μας πείτε λίγο τη θέση σας και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη χορήγηση νέων αδειών που έχει δημιουργηθεί και τόσο μεγάλος ντόρος και συζήτηση, τέλος πάντων, και πολιτικός.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανές το τι έχει γίνει. Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες δεν συμφωνεί ούτε με αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Δηλαδή έφερε μια νομοθεσία στη Βουλή, την έκρινε θετικά το Συμβούλιο Επικρατείας, okay, και από εκεί και πέρα ο τρόπος που δόθηκαν οι άδειες ήταν τόσο πρόχειρες που όλο έχει την αχθεί στον αέρα.
2: Ο κ. Παπαϊωάννου διαφωνεί και θα μας τα πει τώρα, μόλις ολοκληρώσει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας.
2: Αγαπητή μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία εδώ στον 102 FM στην ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε
0: θερμά. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ο λόγος σε εσάς.
3: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί. Όχι από τα μη κρατικά, από το προηγούμενο. Άποψή μου λοιπόν είναι.
0: Από τα πιλωτικά λοιπόν, ChatGPT στα σχολεία.
3: Λοιπόν, όταν μιλάμε για ChatGPT. Λέει η κυρία Διαμαντοπούλου για την ηλικία των παιδιών κτλ. Αυτό είναι σαφές και νομίζω έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Η ουσία δεν είναι το αν το παιδί θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα ή το οποιοδήποτε smart κινητό. Η ουσία είναι το εάν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη την χρησιμοποιούμε στα σχολεία ή εκπαιδευτική για την καλύτερη μάθηση. Η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι κάτι που έχουμε, είναι κάτι που έχει έρθει. Είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε πραγματικά.
0: Πώς θα εφαρμοστεί για να γίνει σαφές, είναι και το ερώτημα της κυρίας Διαμαντοπούλου και δικό μας.
3: Στην εκπαίδευσή μας. Το κυριότερο χρειάζεται πρώτα απ' όλα καλύτερος και είναι μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης και το Υπουργείο καλύτερη ενημέρωση, μάλλον όχι καλύτερη, ουσιαστική ενημέρωση και ουσιαστική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες αυτές πλατφόρμες.
0: Μα εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά. Πιλωτικά πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή.
3: Θα σας το πω. Η ουσία λοιπόν είναι η εφαρμογή να μην απομακρύνει το μαθητή. Έτσι. Από την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να τα έχει ο μαθητής όλα έτοιμα. Δεν μπορεί να του δίνω μασημένη τροφή. Και αν αυτό το συνδυάσω με τα αποτελέσματα της PISA, πέρα από το στον νοητικό εγγραμματισμό που βρισκόμαστε στα μαθηματικά ή στη φυσική, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε στην 47η θέση σε 91 χώρες που στην ικανότητα των παιδιών των 15χρονων να επιλύουν προβλήματα μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Την αποδέχεστε αυτή την έρευνα?
3: Λέει πολλά. Η έρευνα αυτή είναι πάντα θετική στην λογική ότι ούτε εξετάσεις είναι, ούτε πανελλαδικές είναι. Είναι σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων.
2: Στις 90 θέσεις είμαστε 47η.
3: 47η που, είπα συγκεκριμένα, στην επίλυση προβλημάτων μέσω ψηφιακών τεχνικών.
2: Δεν σας ικανοποιεί, φαντάζομαι, αυτή η θέση.
3: Σε σχέση με τα με το που είναι η κατανόηση κειμένου. Μαθηματικά ναι. Η φυσική σίγουρα είναι πολύ καλύτερη. Α, από εκεί και πέρα όμως, ένα 74,8-75% των μαθητών στην έρευνα της PISA, Ελλήνων μαθητών, λέει ότι είναι ανοιχτή στο να μάθουμε, να βρούμε κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Συμπερασματικά, εκείνο που εγώ πάντα λέω είναι, και θα το πω με παράδειγμα, είπατε προηγουμένως, ξέρετε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα νομικής, εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί ο teacher assistant. Τι σημαίνει αυτό? Να το πω απλά. Το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι διαφορετικό. Η φιλοσοφία ή το συνταγματικό από τη Γερμανία ή την Αγγλία. Την ώρα που διδάσκει ο καθηγητής ποινικό δίκαιο, ρωτάει τον teacher assistant το συγκεκριμένο πρόβλημα που με βάση την ελληνική ποινική οικονομία ακολουθούμε αυτή. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Αγγλία, δίνεται η απάντηση και στη συνέχεια ο καθηγητής συζητάει με το φοιτητή τι, γιατί γίνεται έτσι εδώ, γιατί γίνεται έτσι εκεί, γιατί γίνεται. Αυτό σημαίνει χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Τώρα, όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό δεν σας ρώταγα.
3: Θα διαφωνούσα πλήρως με την κυρία Διαματοπούλου, την οποία σέβομαι και ως άποψη, ως πολιτικό. Δεν μας είπε τίποτα συγκεκριμένο. Είπε μία βερμπαλιστική λογική άποψη ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Για πείτε μας, κυρία Διαματοπούλου, σε ποια σημεία δεν εφαρμόστηκε?
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να μας απαντήσει.
3: Προφανώς.
0: Το καταλαβαίνετε.
3: Το λέω θεωρητικά και δεν το λέω γιατί σας είπα ότι σέβομαι την άποψή της. Όμως εκείνο που λέω είναι ότι όσοι μας κατηγορούν δεν βρίσκουν το σημείο εκείνο να μας κατηγορήσουν.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός.
3: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, ήρθε για να μείνει, είναι η πλέον ρεξικέλευτη μεταρρύθμιση.
0: Παραδέχτηκε όμως διοικητικές αστοχίες που διορθώνονται.
3: Διοικητική αστοχία δεν είναι θέμα του νόμου, είναι θέμα εφαρμογής. Και λέω εγώ. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι από το Υπουργείο, είναι από την ΕΘΑΕ και από τον ΕΟΠΕ. Άρα λοιπόν, αν ή όποια από τους δύο φορείς, όποιος από τους δύο φορείς έκανε μία επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος πριν από 20 χρόνια είχε ένα conflict με αυτό και το οποίο αναδείχθηκε και το ανέδειξε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με τι έχει να κάνει? Άρα δεν έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από τη μία συζητάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, από την άλλη δεν θέλουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσον αφορά δε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, βλέπουν θετικά αφού ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι μας είπαν, να προχωρήσουμε, αλλά δεν συμφωνούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Υπουργέ, να γυρίσουμε σελίδα και να μας πείτε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει woke agenda? Και μπερδεύτηκα, πήγα από Σαμαρά, γιατί εκ των έσω δέχθηκε επίθεση.
2: Φεύγουμε από τα θέματα παιδείας τώρα, κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά εντάξει.
3: Προφανώς και δεν υπάρχει woke agenda. Προφανώς και δεν υπάρχει. Σε ποιο σημείο έχουμε μάθει τώρα τη λέξη woke agenda?
0: Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση με το πρωτοσέλιδο, λοιπόν, και με τον νεοποίη που είχε το άλλο φίλο.
3: Μισό λεπτά.
2: Ρώτησε εγώ μιλάω, για τον κύριο Σαμαρά και είμαστε πλήρες.
3: Εγώ μιλάω για τα θέματα του βιβλίου στα οποία έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αρέσκεστε ως δημοσιογράφοι. Αυτός είναι και ο ρόλος σας ενδεχομένως.
0: Μεταφέρουμε τις απορίες των ακροατών του απλού πολίτη. Είναι υποχρέωσή μας.
3: Και πολύ σωστά κάνετε. Στο θέμα λοιπόν του βιβλίου, όχι απλώς δεν υπάρχει κάτι το μεμτό, όχι απλώς δεν υπάρχει woke agenda.
2: Και γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι για την τρίτη τάξη?
3: Πάμε τώρα για τη δευτέρα τάξη.
2: Για τη δευτέρα τάξη.
3: Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο είπε ο Υπουργός, το οποίο λέω και εγώ, είναι τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, προήλθαν από συγγραφή, από αυτενέργεια πάρα πολλών εκπαιδευτικών και υπήρχαν και ειδικές επιτροπές οι οποίες τα έκριναν. Και είπαμε λοιπόν ως Υπουργείο, είπε η ίδια Υπουργός, ότι αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε.
2: Μάλιστα.
3: Απλά
0: λοιπόν, ωραία. Μένει ανοιχτό λοιπόν αν κάτι υπάρχει να
2: τώρα,
0: διορθώσει.
2: Μάλιστα. Έχω αφαίρεση λόγου.
0: Αλέξανδρε, λοιπόν, είναι ο λόγος δικός.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Πώ είχε αφήσει τη βουλή. Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Η φρουρά να μην καλέσει. Μόνο φρουρά, ό,τι άλλο θε.
2: Η φρουρά ήταν ο άλλο ήταν από το
3: ΣΥΡΙΖΑ. Η φρουρά ήταν όταν πέρασε ο κύριο Δένδια μπροστά από τον Κασιδιά.
2: Και έγινε το
3: τότε ναι, και ναι. Του λέω Κασιδιάρης γιατί περνάς
2: που την ώρα που μιλάω.
3: Την ώρα που μιλάω και ο προεδρεύων φώναζε.
2: Μην χάνουμε το χρόνο μας, πάμε σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ βλέπω σήμερα που ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε νέα προγράμματα σπουδών, έχουμε διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου, Έχουμε έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία. Δωρεάν εξετάσεις γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές αλλαγές τομές. Σημαντική αλλαγή είναι η έναρξη του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
0: Κάτι...
2: Το πρόβλημα όμως είναι αυτό που έλεγα στο Πασόκ, που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί εξαιτίας του δημογραφικού κλείνουν 75 σχολεία, 75 σχολικές μονάδες
0: της
2: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Αυτό σημαίνει λιγότερους μαθητές, αλλάζει ο σχολικός χάρτης.
2: Καταργούνται οριστικά 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε, κύριε... βέβαια, θα μπορούσα να μου πείτε και παιδιά να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Κύριε,
2: παιδιά.
3: Κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως και η κυρία Ιατρού, είστε δύο καταπληκτικοί δημοσιογράφοι.
2: Καλώς
3: που ακριβώς τώρα τι κάνατε. Για να καταλήξετε στο δημογραφικό, παρουσιάσατε τα 5-6 βασικά στοιχεία τα οποία κάνει το Υπουργείο, άρα κάνει αυτή η κυβέρνηση, και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη διαφήμιση την καλή που μας κάνετε.
2: Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Πρέπει να δείξουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Δεν είμαστε ούτε της απόλυτης καταστροφής, ούτε της απόλυτης εξειδανίκευσης, ωραιοποίησης, εξοραϊσμού, ότι όλα πάνε καλά και όλα είναι ανθυρά κλπ.
3: Αυτά είναι τα καλά.
2: Ναι.
3: Και κανείς δεν είπε ότι είναι όλα τέλεια.
2: Ναι,
3: τουλάχιστον εγώ.
2: Ναι, εντάξει.
3: Όσον αφορά το δημογραφικό.
2: Όντως... Το είπε, ο κύριος Γιουριάδης το είπε.
3: Εγώ
2: ζούμε
3: μιλάω.
2: Σε μια χώρα καταπληκτική, ευημερή χώρα, ευημερή κοινωνία. Όλοι ζουν πλουσιοπάροχα κλπ. Γι' αυτό το είπα.
3: Σε κάθε περίπτωση το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σαν κυβέρνηση το βλέπουμε και σαν κοινωνία το βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν λέω ότι το δημογραφικό είναι πατάς ένα κουμπί και λύνεται. Είναι θέμα πολιτείας, αλλά και θέμα όλων ημών, των πολιτών. Η πολιτεία να δώσει τα εχέγγυα εκείνα και να στηρίξει τη διάθεση των νέων παιδιών, έτσι, των νέων ζευγαριών για παιδιά, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, για να μην τα επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, και απ' την άλλη οι ίδιοι οι συμπολίτες μας, οι νέοι άνθρωποι, να θελήσουν να κάνουν παιδιά.
0: Απορείτε. Απορείτε γιατί, λέει ο Αλέξανδρος, τι έχουμε τελικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των αντικυθύρων. Θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Στην Νότια Ελλάδα, λοιπόν, εκεί ξέρετε, δεν υπάρχει σχολείο. Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Χαρχαλάκης, ο πρόεδρος των αντικυθύρων, ο οποίος είναι γεννημένος το 1987. Γιώργο, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Και που έχετε να δείτε μαθητές σε σχολείο, γιατί δηλαδή να ξανανοίξει το σχολείο εδώ και πόσα χρόνια.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
4: Το Δημοτικό Σχολείο Αντικυθύρων έκλεισε το 2022.
0: Εδώ και 4 χρόνια, λοιπόν.
4: Ναι, ναι. Τελευταίος μαθητής ήμουν εγώ με την αδερφή μου. Γεννηθεί στο 87, εγώ, όπως είπατε κι εσείς. Δευτέρα Δημοτικού, βέβαια, αναγκάστηκα να φύγω, γιατί και η αδερφή μου τότε που ήταν η συμμαθήτριά μου έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Στα Αντικύθια δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, γυμνάσιο. Και από τότε είχε κλείσει και ξανά άνοιξε πάλι το 2019.
0: Τον πόσο κατοίκων σήμερα.
2: Αυτό θέλω
0: να δω.
2: Πόσοι κάτοικοι είστε στα Αντικύθια, κύριε Χαραγαλάκη?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα Αντικύθια είμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Το χειμώνα είμαστε.
2: Παιδιά, πόσα παιδιά έχετε που χρειάζονται σχολείο?
4: Κοιτάξτε, παιδιά δεν υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο είναι και κλειστό το σχολείο.
0: Γι' αυτό έκλεισε το σχολείο, λόγω
2: μάλιστα,
0: δημογραφικού.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε και την τελευταία οικογένεια που είχε έρθει στο νησί, πριν πόσα χρόνια και ποια ήταν η κατάληξή της? Κάναμε μια συζήτηση πιο πριν.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Η τελευταία οικογένεια αντιμετώπισε ό,τι αντιμετώπισα και εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, χρειάστηκαν τα παιδιά να πάνε γυμνάσιο και μετά λύκειο, οπότε στα Αντικύθερα δεν υπήρχε.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν.
2: Κύριε Χαρχαλάκη, έχετε η R3. Και ο 102 φέρνει κοντά τα Αντικύθυρα με την εξουσία όπως εκπροσωπείται στο πρόσωπο του Υφυπουργού Παιδείας, του κυρίου, του δικού μας του Σαλονικιού από εδώ, του κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου.
0: Πρώην,
2: λοιπόν,
0: ήταν το
2: Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, συγγνώμη, Παπαγεωργίου του σημειώσα εδώ. Λοιπόν, και εγώ λέω Παπαϊωάννου. Λοιπόν, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για σας. Πέστε
0: συνδέεται
2: αυτό
0: με το δημογραφικό
2: θέλετε,
0: το γεγονός,
2: αυτό που επισημαίνετε
0: και
2: λοιπά. Τι θέλετε, τι ζητάτε, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτεία?
4: Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση και με την Υπουργό και με τους κύριους υπουργούς έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε την, θα έλεγα, την αμέριστη στήριξη του νησιού από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα σχολείο στα Αντικύθυρα είναι αποτέλεσμα κάποιων άλλων πράξεων, δηλαδή πιο πολύ του πληθυσμιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σαν νησί. Η μείωση του κόσμου φέρνει και το αποτέλεσμα αυτό του σχολείου, όπως και διάφορα άλλα.
0: Άρα το δημογραφικό επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.
2: Να δοθούν κίνητρα, κύριε Χαρχαλάκη, να δοθούν κίνητρα, κίνητρα να δοθούν.
0: Τι είδους κίνητρα, Αλέξανδρε, βλέπεις?
2: Δεν ξέρω, οι ίδια τα πούνε, εμείς θα τα πούμε.
3: Εγώ θα έβλεπα κίνητρα,
2: ναι, ναι,
3: σε ένα το νησί, όπως λέει ο κύριος πρόεδρος, κύριος Χαρχαλάκης. Δήμαρχος, κύριος Χαρχαλάκης.
2: Ναι, ναι.
3: Κύριε Χαρχαλάκη, πώς είπατε, λέτε, είστε 60-70 το χειμώνα,
2: ναι,
3: σε ένα τόσο καταπληκτικό και ευλογημένο τόπο. 60-70 άτομα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχολείο ή για να λύσουμε το οποιοδήποτε δημογραφικό, προφανώς δεν έχει να κάνει μόνον το θέμα των σχολείων, είναι και το θέμα της όποιας τοπικής.
2: Αυτό το αποτέλεσμα είναι.
3: Ναι, προφανώς.
2: Ναι.
3: Το καλοκαίρι, κύριε Καρχαλάκη, πόσος κόσμος σε πλήρη ανάπτυξη είμαστε στα Αντικήθυρα?
4: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, το καλοκαίρι είμαστε γύρω στα 250 άτομα περίπου για το μήνα Αύγουστο μιλάμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, σχεδόν τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός, δεν είναι λίγο.
3: Ναι.
0: Τέσσερις φορές πάνω.
2: Ναι.
4: Είμαστε μια μικρογραφία ενός μεγάλου νησιού, έτσι.
3: Προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εσείς ζείτε εκεί, κύριε Χαρχαλάκη?
4: Εγώ ζω μόνιμα, έχω επιστρέψει, Χανιά εμένα, αλλά έχω επιστρέψει στο νησί, που είναι και τόπος καταγωγής μου, το 2012, εκτότε και μετά εργάζομαι και ασχολούμαι και με τα κοινά.
3: Και τι εργασίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα νησί σαν το δικό σας, με 60-70 το χειμώνα και 200 το καλοκαίρι? Δηλαδή εννοώ κάποια
0: αυτές
3: ιδιωτική πρωτοβουλία ή
0: Παπαϊόνου,
3: κάποια δημόσια?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο νησί είναι κυρίως των δημόσιων υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι όλοι συνταξιούχοι. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα απασχόληση, αλλά είναι ελάχιστη.
0: Το δημογραφικό λοιπόν είναι και ο λόγος που συρρυκνώνεται τα σχολεία. Κύριε Χαρχαλάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε να μας πείτε ότι ήρθε μία ακόμη οικογένεια με τρία παιδιά.
3: Και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στεκόμαστε πάντα δίπλα.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάθε τέτοια, έτσι, ωραία προσπάθεια να αναπτυχθεί οποιοδήποτε μικρός τόπος.
2: Αυτό που λέει ο Υφυπουργός,
4: κύριε
2: Χαρχαλάκη, ο Νίκος Παπαϊωάννου, αυτό που λέει, εσείς δέστε το στο μαντιλί και από μεθαύριο αρχίστε τα τηλέφωνα, παίρνετε τηλέφωνα και πιέστε. Αυτά που είπατε να γίνουν πράξη επί του πρακτέου λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε, καλό απόγευμα στα
2: Αντικήθυρα. Να είστε καλά.
4: Για
2: χαρά. Λοιπόν, αυτό κάνει η ΕΡΤΡΙΑ, να φέρνει τον κόσμο της περιφέρειας απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο με την έκφραση της λαϊκής εξουσίας που είναι η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Και αυτή η διαδικασία, κύριε Νίκο Παπαϊωάννου, θα πω 15 φορές το όνομα τώρα, γιατί ο Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι και υποψήφιος στην Αυτοπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, και πρέπει να διατυπώνονται σωστά και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλες τις μαθήτες και τους μαθητές.
2: Τα κενά.
3: Προφανώς θα υπάρξουν κενά και προφανώς, ναι, η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας είναι,
2: ναι,
3: όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύπτει το κενά. Προηγουμένως είχα...
0: Το θέμα με τις μεταφορές λύθηκε τελικά?
3: Νομίζω λύθηκε.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχαριστώ. Να σας πάμε στα Τσουμέρκα, στο χωριό ελληνικών που έχει μόνο 4 μαθητές.
2: Έτσι, δασκάλα στο χωριό ελληνικών.
0: Η Μελίνα Βασιλιάδη, καλησπέρα σας, κυρία Βασιλιάδη.
2: Μπράβο.
5: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε και τον Υφυπουργό, όπως σας είπα, μαζί μας και όπως ακούσατε, Υφυπουργό Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Και πόσα χρόνια είστε δασκάλα σε αυτό το σχολείο?
5: Τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκω στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού Ιωαννίνου. Είναι ένα σχολείο που είναι κοντά στα μέρη μου, γιατί και εγώ είμαι κάτοικος του Δήμου Βορείων Τσουμέρκων. Κατάγομαι από το Καλέτσι.
0: Και αυτό το μάθημα πρέπει να είναι τελείως ιδιωτικό, δηλαδή σε ιδιωτικό σχολείο ή πριν να κάνανε μάθημα?
5: Όταν πρωτοπήγα στο σχολείο είχα 14 μαθητές, τώρα έμεινα με 4. Και ναι, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα είδος φροντιστηριακού μαθήματος.
0: Και γιατί φθήνει ο πληθυσμός?
5: Είναι τυχερά τα παιδιά.
0: Είναι τυχερά, αλλά θα θέλανε και παρέα, φαντάζομαι. Θα είναι το παράπονό τους. Λίγους ακόμη μαθητές να παίξουν και η διάδραση έχει τα καλά της. Γιατί φθήνει ο πληθυσμός? Πόσους κατοίκους έχει το ελληνικό στα Τζουμέρκα, το χωριό?
5: Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 300, αλλά μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι πάνω από 100.
2: Και οι μαθητές 4.
5: Οι μαθητές είναι 4, αλλά έρχονται από την ευρύτερη δημοτική ενότητα των κατσανοχωρίων του Δήμου.
0: Από άλλα χωριά γειτονικά.
5: Είναι... Ναι, ναι, είναι από το Καλέτζι, από το Κοστίτσι και από την Κορίτσιανη τα παιδάκια. Μεταφέρονται μεταξύ που βάζει περιφέρεια.
3: Εγώ εκείνο που θέλω να πω και συγγνώμη που διακόπτω είναι...
2: Δεν διακόπτεται, ότι... για σας θέλουμε.
3: Πολύ ωραία. Έτσι. Σε όλους αυτούς τους ήρωες, τους ήρωες δασκάλους,
0: πραγματικά,
3: όπως είναι η κυρία Βασιλιάδη, και συγκινούμε γιατί και εγώ οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Και θυμάμαι στα πρώτα τους χρόνια πηγαίναν σε ορεινά, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, σε ορεινά
0: και να
3: σχολεία.
0: Και είναι επιλογή τους. Εκεί
3: ακριβώς
0: είναι το σημαντικό.
3: Και 15 χρόνια να μένει η κυρία Βασιλιάδη εκεί, είτε 4, είτε 5, είτε 3, είτε 2, αυτό σημαίνει δάσκαλος, αυτό σημαίνει Έλληνας δάσκαλος που έστω και στον ένα μαθητή να, να προσπαθήσει να δώσει όχι μόνο
0: υπάρχει
3: τη γνώση,
0: όμως, κύριε Παπαϊωάννου, πάντα η αγωνία, μήπως του χρόνου αυτοί οι μαθητές δεν θα υπάρχουν πια. Από 14 ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι, κυρία Βασιλιάδη?
2: Να μας πει γιατί τι πρέπει να γίνει, κυρία Βασιλιάδη.
5: Ξεκινήσαμε με έναν αρκετά καλό αριθμό μαθητών.
2: Ναι.
5: Λειτουργήσε μόνο μία χρονιά ως διθέσιο.
2: Ναι.
5: Αλλά οι επόμενες χρονιές δυστυχώς ήταν μόνο μονοθέσιο το σχολείο.
2: Το μόνο
5: στενάχωρο για μένα είναι ότι αυτό το σχολείο πλέον το έχω αγαπήσει, έχω αγαπήσει τα παιδιά, έχω αγαπήσει
0: και
5: τον τόπο.
0: Και το ακούμε στον τόνο της φωνής σας.
5: Με λυπεί και με στενοχωρεί που υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στο μαθητικό δυναμικό μας, ναι, και γενικότερα σε όλα τα σχολεία.
2: Κυρία Βασιλιάδη,
5: αυτό που
2: κυρία
5: θα ήθελα
2: Βασιλιάδη,
5: εγώ να ζητήσω και συγγνώμη.
2: Μπράβο,
5: που,
2: αυτό θέλω
5: είναι
2: να
5: διατηρηθούν τα μικρά σχολεία ανοιχτά. Είναι κρίμα να κλείνουν και να αναγκάζονται οι οικογένειες να φεύγουν, να μετακομίζουν στις πόλεις και να ερημώνει η Ήπεθρο.
0: Πού βλέπετε ότι αποδίδεται αυτό και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βασιλιάδη?
5: Σαφέστατα υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, αλλά και το κόστος επιβίωσης πολλές φορές. Στις ορεινές περιοχές ιδίως, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να αναζητούν εργασία κάπου αλλού, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δώσει κίνητρα, να δώσει τις ευκαιρίες στους ανθρώπους να μπορέσουν να γυρίσουν στην Ήπεθρο.
2: Κυρία Βασιλιάδη, μισό λεπτό να σας θέλει κάτι να πει ο υπουργός.
3: Απλώς θέλω να πω ότι σε όλα όσα λέει η κυρία Βασιλιάδη είναι μέσα στην ευρύτερη συζήτηση, είναι όμως και η αστιφιλία που σε όλα αυτά τα ορεινά, αυτές
0: τις
3: ορεινές περιοχές.
0: Οι συνθήκες μας οδηγούν στην αστιφιλία.
3: Μα είναι προφανές, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, ναι μεν αυτό το μικρό σχολείο, αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα της δημογραφικού ή της υπογεννητικότητας δεν είναι
0: και
3: μόνο εκείνες.
0: Και της ανάγκης κινήτρων ελπίζουμε να το μεταφέρετε και να έχουμε περισσότερα κίνητρα. Την αγάπη μας στα βόρεια της Μέρκα, στο χωριό Ελληνικών και στους υπέροχους 4 μαθητές.
2: Σας πήγαμε, σας πήγαμε στα Αντικήθυρα, κύριε Παπαϊωάννου. Σας πήγαμε στα Τζουμέρκα.
3: Πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί να πιάσουμε και την περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας βλέπω πάτε για γιασμό τώρα, απογευματινό σχολείο.
3: Ναι, στο ΕΠΑΛ Εβός μου.
0: Πολύ ωραία
2: ΕΠΑΛ
0: λοιπόν.
2: Εβός μου. Έβγε. Τα ακουστικά να...
3: Θα σας το αφήσω εδώ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και πολύ
2: καλή επιτυχία στον αγώνα. Και το συλλογικό και το προσωπικό.
0: Εμείς θα πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα.
2: Να πάρουμε μια ανάσα. Ναι,
0: Απόστολος Κοσμόγλου, Νίκος Κακαρίκος μαζί μας λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου.

0: Έναν 23 λοιπόν, και μαζί μας τώρα είναι ο Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και κύριε Φρέντζο, καλώς μας ήρθατε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να πούμε ότι σε βάθος χρόνου και όχι μόνο προς τα πίσω, στο παρελθόν, φαντάζομαι και στο μέλλον, μας εντυπωσιάζει με όλα αυτά τα ωραία που έχει να μας παρουσιάσει. Αυτή τη φορά έχετε και την ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί εκεί εστιάζουμε κάθε φορά και εμείς και ο κόσμος, με αυτούς τους προσωμιωτές. Θέλουμε λίγο έτσι το μάτι μας να μπει στη θέση όσων δουλεύουν, όσοι εργάζονται, στρατοξυρά, θαλάσσις, λιμανικό, αεροπορία, ό,τι υπάρχει, να
1: έχεις
0: το ζήσουμε.
1: Έχεις καταλάβει τι είναι αυτό του Αχιλλέα?
0: Θα μας πει τώρα, ναι,
1: γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Φρέντζος.
1: Για εξηγήστε.
0: Σαν να είμαστε εκεί.
2: Καλησπέρα κυρία Ατρού, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος.
2: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Καλώς ήρθες.
2: Όπως κάθε χρόνο το ΙΠΕ θα συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέτος θέλω να επισημάνω στους ακροατές ότι είμαστε στο περίπτερο 6. Πέρσι ήμασταν στο 1, φέτος είμαστε στο περίπτερο 6.
0: Όχι μπαίνοντας από την πύλη εμπορίου δηλαδή.
1: Εδώ απέναντί ήσασταν.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο μας ο επισκέπτης μπορεί να δει, να ρωτήσει, να εξερευνήσει και να γνωρίσει τη νέα πραγματικότητα που συντελείται στις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να εξηγήσω την Ατζέντα 2030. Είναι μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της εθνικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών, την εισαγωγή της καινοτομίας, την εξυγίανση της εχώριας αμυντικής βιομηχανίας, τη νέα θητεία και εκπαίδευση, το στεγαστικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε χρόνο είναι ελκυστικό το περίπτερό μας. Ήδη έχουμε 35.000 επισκέπτες και
0: μέχρι τώρα
2: και εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε τις 60.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι πώς πάτε?
2: Είμαστε 30% παραπάνω. Λόγω και του μεγάλου χώρου που έχουμε φέτος.
1: Γιατί έρχονται τόσοι πολλοί?
0: Γιατί τους έχουν κερδίσει με όσα
1: δηλαδή.
0: Οι εξομοιωτές κατά βάση, ας το πω εγώ. Κάθεσαι και νομίζω ότι οδηγάς F-16, δεν είναι?
2: Έρχονται να δουν τη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα?
0: Συγγνώμη, τι τους εντυπωσιάζει πιο πολύ? Πού πηγαίνουν περισσότεροι?
2: Στους εξομοιωτές.
0: Σε κάποιο συγκεκριμένο?
2: Είναι φέτος, έχουμε για πρώτη φορά εξομοιωτή F-35. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κακός που δεν πήγαμε. Δεν πάμε να σηκωθούμε.
0: Θα πάμε.
2: Είναι ένα νέο αεροσκάφος που είναι υποπαραλαβή από το 2028.
1: Αυτό που έχουμε εμείς και δεν έχει η Τουρκία.
2: Αυτό που θα έχουμε εμείς και δεν θα έχει η Τουρκία, μάλιστα. Πέρα από το F-35 τους εξομοιωτές, έχουμε δύο εξομοιωτές F-16. Έχουμε για πρώτη φορά στο πολεμικό ναυτικό εξομοιωτές ναυτιλίας. Δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να έρθει και να πιλοτάρει ένα πλοίο, ένα πολεμικό πλοίο.
0: Σε υποβρύχιο φτάνουμε ή ακόμη?
2: Υποβρύχια έχουμε με συσκευές VR, virtual reality, εικονικής πραγματικότητας.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα φοράει ο επισκέπτης και νιώθει σαν να είναι μέσα στο
0: περίπτερο. Για όσους έχουν κλειστοφοβία φαντάζομαι δεν κάνει.
2: Δεν συνίσταται. Σαφώς έχουμε εξομοιωτές από τη διοίκηση ειδικού πολέμου, πτώσεις αλεξίπτωτο, καταρριχήσεις.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί έχεις, Αλέξανδρε, το έχω κάνει. Όταν το φοράς, νιώθεις ότι πέφτεις και βλέπεις, εγώ που θα βλέπω τον Αλέξανδρο να φοράει αυτό το virtual reality, έτσι δεν είναι, τους εξομοιωτές τέλος πάντων, εσύ θα νιώθεις ότι πέφτεις και κάνεις διάφορες κινήσεις, και τις οποίες εγώ θα τις βλέπω. Το γέλιο που κάνει αυτός που είναι μαζί σου και σε συνοδεύει, δεν λέγεται.
1: Δεν λέγεται.
2: Κεντρικό εκθεμά μας είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων και διαφόρων οπλικών συστημάτων με σκοπό την αντιμετώπιση υπό ένα σύστημα, ενιαίο σύστημα διοικήσεως και ελέγχου των απειλών στα 5 επίπεδα πολέμου επιχειρήσεως.
0: Πώς το παρουσιάζεται αυτό?
2: Υπάρχει ένα τετράλεπτο βίντεο όπου φαίνεται πώς, το οποίο παρακολουθεί ο επισκέπτης και φαίνεται πώς γίνεται η αντιμετώπιση των απειλών στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
0: Είναι αυτό το σύστημα που έχει το Ισραήλ με τα αντιντρόουν?
2: Παρόμοιο. Δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση ντρόουν. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βαλιστικούς πυράβλους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στο διάστημα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο, που είναι όλα της εποχής
0: μας. Πολύ ενδιαφέροντα.
2: Νέες απειλές. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική έκθεση με σμιαία και αντιντρόουν συστήματα, το Tech Exhibition. Εκεί κεντρικό μας έκθεμα είναι ο Αρχίτας, το οποίο είναι ένα σμιαία το οποίο το κατασκευάζουμε εμείς.
0: Όταν λέτε σμιαία, τι εννοείται για να καταλάβουμε?
2: Μη επανδρομένο αερόχημα, το οποίο το κατασκευάζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα κάνει τις πρώτες δοκιμές στο τέλος του χρόνου.
0: Άρα μιλάμε για drone, για να καταλάβουμε.
2: Για drone, μεγάλα drone. Πλέον η πατρίδα μας σιγά σιγά αποκτά δυνατότητες και
0: τι διαστάσεων
1: και παραγωγής, όχι μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Τα παράγουμε, είναι δικό μας ο Αρχίτας.
2: Ο Αρχίτας είναι δικό
1: Ελένη,
2: μας.
1: Να πούμε εδώ ότι η πρόσφατη. Τουρκία
0: οριδών παράγει τέτοια.
1: Ναι, η πρόσφατη πόλεμη. Δίνουν κάποια μαθήματα.
0: Το μάθαμε, οποία, Ουκρανία-Ρωσία.
1: Όχι, όχι, μιλώ για το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Η Αρμενία έχασε τον πόλεμο και ένα κομμάτι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ εξαιτίας ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε υπεροπλία στα ντρόουν.
0: Μα αυτό πλέον ο πόλεμος σε αυτό το επίπεδο είναι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν.
0: Γι' αυτό είπα, Ουκρανία-Ρωσία σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα, τρέχουμε να κόψουμε δρόμο
0: την παραγωγή,
1: και να κερδίσουμε χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
0: Τι διαστάσεων είναι ο Αρχίτας?
2: Αυτό να σκεφτείτε ότι φέρει βάρος 180 κιλά, έχει το βάρος του και μπορεί να φέρει φορτίο 30 κιλών. Ή τοπτικό φορτίο, και τι πυρομαχικά κλπ. Αυτό επιτυγχάνει. Μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης εναέριας. Μπορεί να μεταφέρει και πυρομαχικά.
1: Και είναι τα χτυπήματά τους είναι ασύμετρο χτύπημα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα των 100 κιλών πραγματάκι
2: μπορεί...
1: πέφτει
0: εκτός
1: αν
0: έχει σπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι, μισό, ακριβώς. Πέφτει, ας πούμε, όπως θέλει τώρα η Ουκρανία που έχει προωθημένη την τεχνολογία.
0: Γι' αυτό ζητάει διαρκώς ο Ζελένσκι.
1: Πέφτει σε δηληστήριο και προκαλεί τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό ακριβώς. Εμείς βρήκαμε τρόπο με τον Αχιλλέα να αντιμετωπίσουμε τα ταϊφούν. Θυμάσαι που έλεγε ο Ερντογάν, θα σας στείλω ένα βράδυ. Και φτάνει την, αυτή μέχρι
2: 500,
1: την Αθήνα.
2: 500
1: ναι, 1100 χιλιόμετρα κλπ. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε τώρα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός από την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο.
0: Πολύ είναι σημαντικό πολύ και συμβολική σημαντική αυτή η επίσκεψη. Μήνυμα στη γειτονα χώρα.
1: Μα δεν
0: σε
1: είναι
0: μια
1: δεν
0: πάει
1: κάθε μέρα Πρωθυπουργός Ελλάδας στο Καστελόριζο.
0: Το πιο ακριτικό σημείο
1: της Ελλάδας. Πηγαίνει για να εορτάσει μαζί με τους Καστελοριζιανούς και τους Δωδεκανήσιους την εσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα, 83η επέτειος της απελευθέρωσης, να επισκεφθεί υποδομές του νησιού που πρέπει να ενισχυθούν και βέβαια να ακούσει και τον ομόλογό του τον κύριο Ερντογάν που είπε άμα φωνάξω από το ΚΑΣ θα με ακούσετε. Λοιπόν, για φώναξε τώρα να σου δώσουμε απάντηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πέρα από τα διάφορα λοιπόν οπλικά συστήματα που επιδεικνύουμε, για το κοινό υπάρχει και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων μέσω της διοίκησης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Είναι μια νέα διοίκηση εδώ και 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί, ειδικά αυκά, η οποία στείνει γέφυρες, αντιμετωπίζει σεισμούς, πλημμύρες, τον Ντάνιελ κλπ.
0: Το έχετε αποδείξει εμπράκτος αυτό.
1: Τώρα, μου θυμίζει
0: και όπου υπάρχει ο στρατός δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Ελένη. Εγώ θα σας πω στις φωτιές που είναι κάτι πολύ απλό και που το έχουμε κάθε καλοκαίρι. Στις πολύ μεγάλες φωτιές, όταν έρχεται η μόμα μετά και καθαρίζει ρέματα ποτάμια, δεν έχουμε πλημμύρες, σώζονται περιοχές ολόκληρες.
1: Έκλεψες τη λέξη.
0: Είδες κοινός νους, Αλέξανδρε.
1: Η μόμα.
0: Η μόμα.
1: Ξέρεις πόσοι παλιοί...
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα.
2: Μόμκα.
0: Μόμκα.
1: Οι παλιοί λέμε, η μόμα έφτιαξε αυτό το δρόμο. Έφτιαξε
0: εγώ θα σας
1: γέφυρα.
0: Πω ότι το 2015 στη Θάσο, έτσι. Λοιπόν, ετήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει ο στρατός. Ήρθε ο στρατός και το πιστεύετε ότι δεν είχαμε καμία καταστροφή από πλημμύρα? Σε πόσες άλλες περιοχές πλημμύρισαν περιοχές μετά τη φωτιά? Θα τα λέμε,
1: λέμε, λέμε, αλλά χωρίς το στρατό. Λοιπόν, είναι μερικές συγκυρίες.
0: Μα το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και έβγες όσοι πηγαίνουν και κατατάσσονται.
1: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και σώζει και ζωές
0: και περιουσίες και το κράτος όλο.
2: Επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχουμε για πρώτη φορά μια νέα διοίκηση, τη διοίκηση διακλαδικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με το νόμο 5625, τον καινούριο νόμο στις ενόπλες δυνάμεις. Δημιουργήθηκε μια διοίκηση η οποία έχει υπό την ευθύνη της την ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ΑΣΕΗ και των ΑΣΜΗ, των στρατιωτικών σχολών. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους. Έρχονται, ρωτάνε, τα αποτελέσματα τα είδατε, συμπληρώθηκαν σχεδόν φέτος όλες οι θέσεις στο στρατιωτικές σχολές.
0: Πραγματικά, ενώ πέρυσι οι βάσεις είχαν πέσει πάρα πολύ, ήταν στα αζήτητα, φέτος είδαμε να κάνει ένα pick-up.
2: Φέτος, ναι, αυτό οφείλεται βέβαια και στην πολιτική με το οικιστικό, νέες οικίες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα δόθηκαν τα κίνητρα, αυτό μας λέτε.
2: Και οικονομικά.
0: Μα θα έπρεπε.
2: Και οικονομικά κίνητρα.
0: Και οικονομικά και οικιστικά. Και προοπτικές. Πείτε γρήγορα αυτό που θέλετε. Έχετε ακόμα ένα λεπτάκι, 1,5.
2: Εμείς θέλω να κλείσουμε, να πούμε ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες πρέπει πάντα να νιώθουν ασφαλείς. και εναντί οποιασδήποτε απειλής, αλλά και στην καθημερινότητά τους έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε
1: αυτό
2: κάθε πρόβλημα.
1: Αυτό που λέτε
2: μας
1: δεν είναι σχήμα λόγου, ότι είστε σε ετοιμότητα.
0: Είναι ουσιαστικό.
1: Γιατί όχι, στην παρούσα συγκυρία, με τις προκλήσεις που έχουμε από
0: προκλήσεις
1: τον,
0: έχουμε από το,
1: όχι, όχι,
0: Αλέξανδρε.
1: Ο δίστροπος γείτονας με τις γαλάζιες πατρίδες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα, λοιπόν, είναι κρίσιμη η χρονική στιγμή και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουμε μια εμπειρία 41 χρόνων. Λοιπόν, στην παρούσα
0: εμείς
1: φάση,
0: θα πούμε ευχαριστώ έχουμε, σε όλους εσάς
1: σας ευχαριστώ
0: που βρίσκεστε
1: πολύ.
0: Εκεί που βρίσκεστε στη θέση που είσαστε,
1: φυλάτε Δερμοπύλες
0: και υπηρετείτε την πατρίδα και όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε, φυλάτε κύριε Φρέντζο, που ήρθατε και μέχρι εδώ. Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να είστε καλά και να κάνουμε και ένα απολογισμό την Κυριακή, να δούμε πόσοι τελικά ήρθανε. Προλαβαίνετε ακόμη να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, να πάτε στο περίπτερο και να δείτε όσα περιγράψαμε
1: και
0: μέχρι τώρα.
1: Τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο Δένδια, τον υπουργό σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Διακόπτουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κινεί τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλτ και της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93. Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τη σημερινή Αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Ελ Αμαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς την κατάληψη, μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελανή. Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου επίσης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επεμβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αιθρίος, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 90 δεν θα Αλέξανδρε. Ελάτε να μας δείτε και να μας ακούσετε.
1: Τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος. Εδώ μιλάμε για DJ Ολκής. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, νέα γενιά, νέα παιδιά.
0: Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου εδώ μέσα στην 92. Λοιπόν, σου έχω τις πρώτες στον κόσμο σε αυτό που κάνουνε. Σε παγκόσμιο διαγωνισμό η πρώτη θέση. Κορίτσια, να μας αισθηθείτε.
2: Βεβαίως. Ονομάζομαι Φωτεινή Καγκελίδου και είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Και είσαι από?
2: Τη Βέρη.
1: Ηλεκτρολόγια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι.
3: Εγώ ονομάζομαι Νίνα Γιάκατη, φοιτήτρια μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκπροσωπούμε την Panther Racing, φοιτητική ερευνητική ομάδα, όπου σχεδιάζουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε τις δικές μας αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με στόχο τη συμμετοχή στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό Moto Student.
0: Την έχετε πάρει την πρώτη θέση?
3: Την πήραμε με την τέταρτη συμμετοχή της ομάδας τον Οκτώβριο του 2025.
0: Συγχαρητήρια.
3: Όπου βγήκαμε πρώτη παγκοσμίως.
0: Συγχαρητήρια. Κοίταξε, βγήκατε πρώτη παγκοσμίως και τώρα τι προσδοκάτε, τι επιδιώκετε, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
3: Σίγουρα, εντάξει, έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε ξανά στο διαγωνισμό. Υπάρχει σίγουρα στόχος η πρωτιά ξανά, κάποια μικρότερα επιμέρους βραβεία που έχει ο διαγωνισμός και γενικά να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε.
0: Γιατί επιλέγετε αυτό το τομέα? Αυτή είναι η απορία μου. Είχαμε και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σερών, Αλέξανδρε, τα κορίτσια με την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Γιατί έχει τόσο τάση να πηγαίνουν όσοι τελειώνουν μηχανική από το Πολυτεχνείο στην κατασκευή αγωνιστικών είτε οχημάτων είτε δικύκλων?
2: Σίγουρα όσα παιδιά επιλέγουν να περάσουν στο Πολυτεχνείο και πόσο μάλλον στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι και η δική μας ομάδα, ενδιαφέρονται για τον μηχανοκινητοαθλητισμό. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει.
0: Υπάρχει προοπτική πιο δυναμική σε αυτό?
2: Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο βιογραφικό ενός μηχανικού, καθώς πολύ λίγοι έχουν όντως συμμετάσχει σε ένα τέτοιο project.
0: Καλύτερες αποδοχές?
2: Δεν γνωρίζω ακόμα. Θα μάθουμε στο μέλλον, λογικά.
3: Γενικά είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για καινοτομία. Υπάρχει γενικά ενδιαφέρον στον κόσμο. Εντάξει, έχει και το κομμάτι της... είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο να το βλέπει, οπότε είναι γενικά πολύ hot κομμάτι της εποχής.
1: Μάλιστα. να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, να καταλάβει ο ακροατής μας τι είναι αυτό που βρήκατε και για το οποίο βραβευθήκατε με την πρώτη θέση. Μοτοσυκλέτα, δηλαδή, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
3: Ωραία.
1: Για να δούμε μετά και αν μπορεί να μπει στην εφαρμοζόμενη οικονομία. Δηλαδή, αν μπορέσετε να βρείτε και δουλειά, να κάνετε και επιχείρηση.
0: Αυτός είναι ο στόχος πάντα.
1: Ναι, γιατί και ο Ζούκεμπεργκ κάπως έτσι ξεκίνησε από το πουθενά. Και
0: δεν κατάλαβες ότι τα παιδιά θα είναι στον επόμενο Σουμάχερ μηχανική? Αυτός είναι ο στόχος.
3: Εμείς στην ουσία στο διαγωνισμό αυτό αξιολογούμαστε και θεωρητικά. Δηλαδή, παραδίδουμε τεχνικές εκθέσεις με όλη τη μελέτη που έχει πέσει από πίσω, τις αναλύσεις, ακόμα και το οικονομικό πλάνο της ομάδας, τα πάντα. Είναι σαν μια επιχείρηση. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα πάντα. Υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι που έχουμε και κανονικό αγώνα με όλες τις μηχανές στην πίστα. Οπότε έχουμε αξιολογηθεί σε όλα αυτά και συνολικά έχουμε βγει πρώτοι.
0: Μάλιστα. Το ότι είσαστε γυναίκες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες στην ομάδα, πόσα μέλη είσαστε?
2: Γενικά η ομάδα μας ήταν και από πάντα μια γυναικοκρατούμενη ομάδα.
0: Ορίστε.
2: Δηλαδή,
0: αυτή είναι η είδηση.
2: Και η προηγούμενη αρχηγός μας και η προπροηγούμενη και η Νίνα που είναι τώρα αρχηγός μας ήταν γυναίκες.
1: Αυτό είναι
2: γυναίκες.
1: Δεδομένο. Οι γυναίκες θα μας σώσουν. Αυτό
0: γιατί υπάρχει το επιχειρήν πίσω από αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει το επιχειρήν, καταλαβές. Και την προηγούμενη φορά δεν σου έκανε εντύπωση που μια γυναίκα ήταν με τόσους άντρες και τους έκανε κομμάτι?
1: Ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι γένους θηλυκού. Το υπογράφω και έχω πει και για όλα τα επίπεδα και όλες τις θέσεις ότι πρέπει να είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη μαεστρία και τη δυνατότητα να πρωτοπορήσουν.
0: Ναι, να ευχηθούμε στα κορίτσια καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα.
1: Καλά,
0: πείτε μας πάλι το όνομα
1: καλά
0: της ομάδας.
3: Panther Racing.
1: Άξιες.
0: Panther Racing, λοιπόν, Άξιες. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και περιμένουμε πάλι να μας φέρετε το πρώτο. Θα υπάρχει χώρος και χρόνος στον 102 FM και στην
1: ΕΡΤΣΑ. Και η επιτυχία βέβαια θα είναι αν καταφέρετε αυτό που βρίσκετε, αυτό που εξειδικεύετε, αυτό που προωθείτε και βελτιώνετε, να το βάλετε στην καθημερινότητα, να γίνει εικόνα στην καθημερινή ζωή.
0: Στόχος να πάει στην αγορά.
1: Βέβαια.
0: να αποφέρει κέρδος.
1: Δίδυ χρημάτων και ανευτού των ουδέν. Είναι σαφές αυτό.
0: Και να είμαστε από τους πρώτους που σας έχουμε δώσει χώρο για συνέντευξη. Να μας μιλάτε πάντοτε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να μας θυμηθείτε όταν γίνετε μεγάλοι και τρανοί. Να μας θυμηθείτε και εμάς.
0: Ακού που θα μεγαλώνουμε.
1: Τους ταπεινούς δημοσιογράφους.
0: Ακού θόρυβο, ακού ήχο. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Ερυθρό Σταυρό και έχει ξεκινήσει ήδη η δραστηριότητα. Η κυρία Φιλιππιδάκη Δέσποινα,
1: να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά.
0: Σας αποχαιρετήσαμε.
1: Λοιπόν, είστε επανειδήν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και καλή συνέχεια στη δουλειά σας, παιδιά.
0: Και να πάμε λοιπόν στην κυρία Φιλιππιδάκη, την Δέσποινα, η οποία είναι διευθύντρια.
1: Μπορεί να καθίσει εδώ δίπλα μου.
0: Περιφερειακού τομέα του Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Ξεκινήσαμε από μια απλή κάρπα, που δεν είναι καθόλου απλή, γιατί σώζει ζωές αυτή η κάρπα. Ζωές σε ενήλικες, σε εφήβους, σε μωρά είδαμε μέσα, ακόμη και σε ζωάκια. Και τι άλλο έχετε? Τι επιδεικνύεται στον κόσμο, σε όλους τους επισκέπτες διεθνούς έκθεσης?
4: Να πω σε ό,τι αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν αφορά μόνο γιατρικούς και υγειονομικούς. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες που σώζουν ζωές αφορούν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο της κοινωνίας. Μέσα είναι, όπως είπατε, και μωρά και παιδάκια και ενήλικες. Ήθελα να πω ότι μέσα έχουμε αναπτύξει προπλάσματα οικογένεια και έχουμε τον ενήλικα, έχουμε το παιδί, έχουμε και το βρέφος. Έτσι, όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για ενήλικα, αλλά είτε πρόκειται και στο κατοικίδιο ζώο μας. Οπότε είδατε μέσα ότι έχουμε και σκυλάκια, όπου και αυτά είναι πλέον
0: σκυλάκι,
4: μέλη
0: γατάκι,
4: και τα γατάκια. Επομένως, και αυτά είναι της οικογένειας μας μέλη και είναι καλό να γνωρίζουμε έτσι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
0: Και πόσο δεν ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάρπα και σε ζωάκι τις προηγούμενες ημέρες. Πριν από 2-3 μέρες, μέσα στο μετρό, έχασε ένας 53χρονος σε αισθήσεις του. Βρέθηκε ενήλικας που ήταν εκπαιδευμένος σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό είναι το κάρπα. Και έτσι του έδωσε την ουσία το φίλο της ζωής. Τον κράτησε ενεργό μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες.
4: Πολύ μεγάλη μας χαρά. Έτσι μάθαμε, γιατί και αυτό είναι και μια ικανοποίηση των εκπαιδευτών μας, ότι ο κύριος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες ήταν συνάδελφός σας, συνάδελφος της ΕΡΤ.
0: Εκπαιδευμένος
4: από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έμαθε τις δεξιότητες.
1: Μας κάνατε σεμινάρια.
4: Και τα σεμινάρια.
0: Και τις εφάρμοσε στην πράξη. Μόλις κρίθηκε η ανάγκη.
4: Και σίγουρα βέβαια βγαίνει πλέον στο κοινό και στον κόσμο το πόσο χρήσιμος είναι κάποιος να μάθει να βοηθάει τον συνανθρωπό του.
1: Να ρωτήσω εδώ αυτοί που μας ακούν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί να σκεφτούν ότι αυτή την κάρπα δεν θα την κάνω σε κάποιον. Πρώτα απ' όλα
0: με
1: στα μέλη της οικογένειάς τους, στο παιδί τους.
0: Ναι.
1: Χτύπα ξύλο δηλαδή, στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στη μάνα τους, στην αδερφή τους, σε οικία πρόσωπα. Γίνεται μέσα στο σπίτι. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και μέχρι να έρθει το αυτό και μέχρι να έρθει ο άλλος.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το περιγράφει.
1: Πώς πρέπει να σας προσεγγίσει για να του δείξετε με πέντε.
0: Πρέπει να εκπαιδευτεί.
4: Η ιστοσελίδα μας είναι άρτη σε όλους. Ναι. Μπορεί να μπουν στην ιστοσελίδα μας και πατάνε την επιλογή εκπαιδεύσεις πρωτοβοηθειών. Υπάρχει η φόρμα που δηλώνουν και τους βάζουμε σε λίστα άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού και εκπαίδευσης.
0: Η οποία εκπαίδευση τι διάρκεια έχει?
4: Η βασική υποστήριξη ζωής είναι 6 ώρες και μέσα στις 6 ώρες από επιστοποιημένους, εξειδικευμένους εκπαιδευτές πιστοποιούνται πάνω στις πρώτες βοήθειες.
0: Υπάρχει και κοστολόγιο γι' αυτό?
4: Είναι στα 20 ευρώ.
1: Συμβολικό να
4: το λίγο να πούμε και για τη σημερινή μέρα, επειδή σήμερα αναπτύσσεται μια πολυθεματική δράση.
0: Και έχετε κερδίσει εντυπώσεις από τα παιδάκια και την προσοχή των ενδιαφέρων.
4: Φυσικά, διότι στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλες τις ηλικίες. Και ξεκινάμε με ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν, όπως βλέπετε εδώ σήμερα.
1: Εκεί τι παίζουνε, κουτσό παίζουν?
4: Εκεί παίζουν κουτσό, αλλά δεν είναι μόνο κουτσό. Πίσω από αυτό το κουτσό βρίσκονται πολλά έτσι στοιχεία τα οποία παίρνουν τα παιδιά, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα συναισθήματά τους, το φόβο, το συναίσθημά τους, τη χαρά, το θυμό. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια, που δεν είναι απλά ψυχαγωγικά, είναι και ψυχοεκπαιδευτικά. Δωράκια μικρά περιμένουν τους μικρούς μας φίλους, ενώ στη συνέχεια οι οικογένειες όλες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στο εσωτερικό του περιπτέρου σας και να
0: εκπαιδευτούν, να εκπαιδευτούν
4: πάνω στα προβλήματα,
0: να προειδεαστούν. Να
4: προειδεαστούν και εδώ έχω να πω ότι οι πρώτες βοήθειες δεν είναι μόνο για τους ενήλικες, είναι και για τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν 13χρονα και 15χρονα τα οποία έχουν δώσει καρδιοπνευστήρια. Εδώ έχω να πω ότι οι πρώτες βοήθειες

0: Μητά.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι
0: καλά.
1: Τι ώρα θα είστε εδώ?
0: Μέχρι τις 10.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε όσοι μας ακούτε.
2: Ναι.
1: Στο περίπτερο τη ΕΡΤ.
2: Ελάτε εδώ.
1: Και
2: μετά μην λέτε ότι δεν μάθαμε και δεν κάναμε. Ελάτε εδώ στο περίπτερο, έξω από τον περίπτερο.
1: Ερυθρό Σταυρό, παραλληλή μαθήματα.
2: Ναι.
1: Αλλά και διασκέδαση, εκπαιδευτική διασκέδαση.
2: Μπράβο. Για να μάθετε κάρπα.
1: Ένα πράγμα.
2: Ελάτε
1: να
2: πιείτε το καφεδάκι σας
1: και ποτέ δεν ξέρετε πότε
2: να μάθετε
1: θα σας
2: για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
1: Από πού είστε, παιδιά? Σταυρού. Από εδώ πέρα, τι ήρθατε να δείτε?
2: Όταν λέτε είστε από εδώ πέρα,
1: τι θέλετε?
2: Ακριβώς είστε από εδώ πέρα.
1: Θέλετε να μάθετε?
2: Δίπλα.
3: Όχι, έχω κάνει στο σχολείο μου μας είχαν κάνει και θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε όλα τα σχολεία.
2: Μπράβο.
1: Να γίνεται σε όλα τα σχολεία. Χρειάστηκε ποτέ να κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
2: Μια φορά να χρειαστεί.
1: Μισό λεπτάκι. Πες μας το όνομά σου. Είσαι ενήλικας?
3: Ναι, ενήλικας.
1: Ωραία, πώς σε λένε?
3: Γιώργο με λένε.
1: Και όπου Γιώργος πάλι, μα πες Γιώργο, κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
3: Όχι, δεν κάνω. Απλά κάποια στιγμή στο σχολείο μας έκανα μια ενημέρωση και θα έλεγα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να γίνεται σε κάθε σχολείο. Θα ήταν καλό να γίνεται ακόμα και από δημοτικό κάτι και θα πρέπει να μπει σε όλα τα σχολεία να κάνουν τουλάχιστον κάθε χρόνο τα παιδιά. Γιατί...
1: Από πού είσαστε και από πού ήρθατε στη ΔΕΘ?
3: Από σβεστοχώρι έρχομαστε. Και Χορτιάτη.
1: Κινηθήκατε μες στην έκθεση της δημοσίας σε κάτι?
2: Χορτιάτη.
1: Είδατε κάτι που να σας αρέσει, να σας
2: δημοσιάσει? Ο ιστορικός,
3: βολτούρα κάνουμε, βλέπουμε πράγματα. Τα αυτοκίνητα μας άρεσαν.
1: Τα αυτοκίνητα, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά να περάσετε.
2: Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε για ένα podcast.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, να πάμε για ένα podcast λοιπόν, αυτά τα φοβερά
2: μέχρι
1: podcast
2: που να πάρουμε, μέχρι
1: του
2: να
1: Θανάση
2: πάρουμε...
1: του Βικόπουλου, που ναι, έχει να κάνει...
2: Ο Θανάσης Βικόπουλος κάνει παπάδες.
1: Με λοιπόν... τον Νικόλαο Γερμανό.
2: Ναι. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα.
1: Λοιπόν, ο Νικόλαος Γερμανός, ένας άνθρωπος με τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Ποιο ήταν το όραμα του Νικολάου Γερμανού, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης?
2: Πάμε.
4: Να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή σπούδασε στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Ανήσυχο πνεύμα, ο Νικόλαος Γερμανός ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές Συνειδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, εκεί όπου καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Θα διοριστεί καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο Διδασκαλείο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφυγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες, φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό, προκειμένου να βρει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργήσε μέχρι το 1916. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος. Στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που έφτασε να

Λογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίον μάλιστα δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925, λοιπόν, ο Νικόλος Γερμανός, που τότε ήταν βουλευτής, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση, την πρώτη στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος», θα του απαντήσει ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάβοντας το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έτσι, το πρωτοπόρο για την εποχή εγχείρημα του Νικόλαου Γερμανού πήρε σάρκα και οστά στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο πεδίο του Άρεως, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο βέβαια έχει κατεδαφιστεί. Ήταν ουσιαστικά μια διεθνής εμποροπανήγυρης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Η ζωή πάντως έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Νικόλο Γερμανό. Πέθανε τον Γενάρη του 1935, ενώ 4 ώρες νωρίτερα, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε πετύχει την οριστική παραχώρηση του οικοπαίδου των νέων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το τραγικό ήταν ότι το τηλεγράφημα θανάτου προς τους δικούς του ανθρώπους έφτασε πριν από αυτό της επιτυχίας του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέφερε «Αύριο παραλαμβάνω έγγραφα χείρας μου. Αναχωρώ Κυριακήν. Γερμανός».

0: Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη Σόρο του πολύ γνωστού και αγαπητού λαϊκού τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου του. Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, με την ιατροδικαστική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα στο ιατρείο τους, ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Το ζευγάρι των ιατρών στο ιατρείο τους είπαμε ότι κατέρευσε. Θα ακούσει τις κατηγορίες που θα αποτυπώσουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα στην οδό Καρνεάδου, την επιστημονική μειορθότητα των ενεργειών που έγιναν, τη ζωτική σημασία ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στο μεταξύ, σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ή ακόμη και απλά ιατρία, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Να Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά που λέει η Ελένη Ιατρού. Έχουν σοκαριστεί οι άνθρωποι της Ελλάς από τα ψηφιακά ευρήματα. Έψαχναν στο AI, για το AI λέγαμε, οι δύο γιατροί εντός εκτός αγωγών, δεν ξέρω τι να πω, έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν. Τον είχαν βγάλει φωτογραφία στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τι έδειξε η νεκροψία?
0: Οι ίδιοι είπανε ότι 4 η ώρα, και ενώ προσπαθούσε να του βάλει φλέβο καθετήρα, είπε η γυναίκα γιατρός, 5-6 φορές, είδε ότι δεν αντιδρά, ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτησε. Όμως φαίνεται ότι αυτός δεν έφτασε στο ιατρείο 4 η ώρα, αλλά μία η ώρα.
1: Έτσι,
0: άρα έχουμε ένα χαμένο τρίωρο που εδώ ερευνούν οι αρχές τι έγινε. Έχουν εντοπίσει τον ταξιτζή ο οποίος τον πήγε, και επίσης αναζητούν και τα δεδομένα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να δουν τι συνέβη. Και είναι σχεδόν βέβαιοι οι αστυνομικοί ότι έγιναν και άλλες ενέργειες πράξεις ιατρικές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Αλέξανδρε, τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
1: Έτσι.
0: Για να μας πει λοιπόν για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και κάθε τέτοια εργασία που γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, πόσο ασφαλές είναι, αν και, κύριε Σαπουνά, βρέθηκαν και διάφορα χάπια δυνατίσματος και όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Ένα, τα προϊόντα, τι άδεια κυκλοφορίας, αν και εφόσον έχουν, τι θεραπείες, με τι θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Δύο, ποιοι έχουν το δικαίωμα να τα κάνουν και σε ποιο χώρο, διότι ενέσιμα ενδοφλέβια προϊόντα προορίζονται για νοσοκομιακή χρήση, πολλό δε μάλλον διαδικασίες όπως η πλασμαφαίρεση. Και τρία, αυτός που τα παρασκευάζει, αν διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά GMP, Good Manufacturing Practice, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να μπορεί να προβεί στην παρασκευή τέτοιων προϊόντων. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία. Και όλα αυτά τα προϊόντα γύρω από το well-being, το longevity, αυτό που λένε, την αντιγύρανση, τίθεται ένα αμφιβόλο.
0: Διότι και μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή τα μηχανήματα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι ένα μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο. Υπήρξε καταγγελία. Χθες στην ΕΡΤ υπήρξε μια κοπέλα 23 χρονών που είπε ότι από τα 16 της πήγαινε σε αυτό το κέντρο και έκανε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, σήμερα γυναίκα από το εξωτερικό έφτασε στο σημείο χωρίς να ξέρει τι είχε προηγηθεί και είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να κάνει ανάλογη εργασία.
1: Και ήρθε από το εξωτερικό.
0: Σε αυτό συγκλίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν τα βίντεο, τα έχουμε δει όλοι μας, που στην αγγλική γλώσσα τα είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιατρείου, τέλος πάντων, που λέγανε ότι μπορούμε να σας αναγεννήσουμε με ολιστική ιατρική, κάνοντας αυτό και εκείνο,
1: Ελένη,
0: και εκείνο.
1: Ελένη, και το θέτω και υπόψη του Προέδρου, του ΕΟΦ, είναι δυνατόν ένας γιατρός, αν είναι γιατρός συγκεκριμένη η κυρία Ιωάννα...
0: Παθολόγος ανεφηδικότητας θα δηλωμένη στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μισό λεπτό, να, εγώ δεν ξέρω. Εκφράζω απορία. Είναι δυνατόν να δηλώνει ήμουν σε πανικό? Δηλαδή έχεις μια ανθρώπινη ζωή μπροστά σου και λες ήμουν σε πανικό. Τι θα πει ήμουν σε πανικό? Διαχειρίζεσαι την ευθύνη του να θεραπεύσεις ή να βελτιώσεις, ή είναι δυνατόν να λέει ένας γιατρός μπροστά στον ασθενή του ήμουν σε πανικό.
0: Και επίσης υπήρχε απεινιδωτής, κύριε Σαπουνά. Έχει αποσαφινιστεί αυτό?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση εμείς ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων που να ξέρουμε. Δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε δει χαρτιά για τον απεινιδωτή. Ακούμε από διασώστες, και ο κύριος Γιαννάκος, αν θυμάμαι καλά, σήμερα το πρωί είπε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία απόπειρα εκεί στον χώρο των συγκεκριμένων.
0: Οπότε αν δεν υπήρχε, θα ήταν αυτό που θα τον κρατούσε στη ζωή αν γινόταν χρήση του?
2: Κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει, ούτε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αποθετικό σενάριο.
1: Είσαι πανικό, λέει η Ελένη. Ένας άνθρωπος που είναι σε πανικό, είτε απεινιδωτή έχει, είτε δορυφόρο έχει, είτε κάρπα ξέρει, είτε.
2: Να ρωτήσω εγώ. Θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι το ευρύτερο πλαίσιο είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, με τους διαδικτυακούς κινδύνους, με τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς, με τα θαυματουργά αποτελέσματα και με αυτές τις ενέσιμες ενδοφλέβειες.
0: Πού κάναν πράξη αυτές οι πράξεις αισθητικές? Γιατί σας άκουσα να λέτε πολλά περίεργα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου εκείνη την ώρα. Εσείς που έχετε αναφορά, πέρα από αυτό το χώρο, έχουν γίνει αναφορές και για τέτοιες πράξεις πλασμαφέρες σε διάφορα περίεργα σημεία?
2: Ενδοφλέβειες θεραπείες και εγχύσεις και προϊόντα τα οποία προορίζουν για νοσοκομιακή κρίση, τα έχουμε δει σε κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, πλοία, βάρκες, όπου μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Να βγαίνουν φωτογραφίες άνθρωποι που να κρέμεται ένας ορός που κάτι έχει ένα χρώμα και ποιος ξέρει τι είναι
1: και
2: αυτό.
1: Κύριε Σαπουνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό που μόλις μας περιγράψατε, που είναι εκοφαντικά προκλητικό από τη μια, από την άλλη, απαντήστε σας παρακαλώ στο ερώτημά μου, απάντησε και ο κύριος Πατούλης. Αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης έπρεπε να γίνει μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία και πουθενά αλλού?
2: Επίσης αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητα ότι σε διαμερίσματα στο Κολωνάκι δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή γινόταν πλασμαφαίρεση, έχετε αναφορές ή
1: φλεβικές,
0: τέλος πάντων,
2: ενδοφλέβειες θεραπείες? Βεβαίως, τα έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Σε βάρκες, τι εννοείται σε βάρκες?
2: Κανονικά σε σκάφη, πάνω σε τουριστικά φέρετρα, πολύ έτσι φημισμένα και πολύ γκλάμορους, να σας το
0: τα
2: πω.
0: Τα οποία τα ανέβαζαν, τα αναρτούσαν στη συνέχεια και στο διαδίκτυο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι κάνω εγώ πλασμαφαίρεση τώρα, θα ανανεωθώ, θα αναγεννηθώ.
2: Όχι συγκεκριμένα με πλασμαφαίρεση, αλλά με τέτοιες θεραπείες πολλά υποσχόμενες, αναζωογονητικές.
0: Το γεγονός ότι οι διάσημοι αστέρες στο εξωτερικό, όχι από τη χώρα μας, λένε μα και εγώ έκανα $10,000. Αυτό είναι στο πλαίσιο της επιπληρωμή διαφήμισης ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και στο εξωτερικό, οπότε θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας?
1: Δεν θέλω να
2: μιλήσω. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και το συζητάμε τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια με τους ρυθμιστικούς φορείς της Ευρώπης, ότι οι διαδικτυακοί αυτοί κίνδυνοι δημιουργούν το έδαφος και το πλαίσιο για αρρύθμιστα, και όταν λέω αρρύθμιστα εννοώ μη ρυθμισμένα, μη αξιολογημένα και συγκεκριμένα προϊόντα, να λαμβάνουν χώρα θεραπείες οι οποίες δεν είναι ελεγμένες. Αμφιβόλο εξοπιστίας. Από απλό νερό έως καρκινογόνα ή πιθανά βαρέα μέταλλα.
1: Μάλιστα.
2: Που να συμμετέχουν κτλ.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα μου πει ο Δημήτρης Οντόζης ότι γίνομαι αυτοαναφορικός. Και το λέω αυτό, κύριε Σαπουνά, γιατί όταν έπρεπε έθεσα το ερώτημα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος, να είναι καλά το βολί του Ηρακλή, καλησπέρα στο βολί του Ηρακλή, ξέρετε περνάει
0: καλησπέρα
1: σας, κόσμος,
0: περνάνε
1: και έρχεται,
0: οι αθλητές μας.
1: Πάει και έρχεται, κύριε Σαπουνά. Λοιπόν, σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις για γιατρούς οι οποίοι είχαν κάνει, πώς το λένε αυτό, Ελένη, στο μάχη για τη μείωση των κιλών, φιόγκο, πώς
0: το δακτύλιο,
1: το δακτύλιο. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Σαπουνά, οι δικαστικές αποφάσεις κάνανε 7, 8, 9 χρόνια για να πάνε από το δικαστικό Μέγαρο τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Και ο ίδιος ο γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα το 2012, το 2015, το 2017, το 2019, ξαναχειρουργούσε και ξαναδημιουργούσε πάλι προβλήματα. Και τρέχανε και του κάνανε μηνύσεις και αγωγές κλπ. Αλλά ο άνθρωπός τους είχε φύγει. Αυτό λέμε για, την, για να, για να ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε.
0: Κύριε Σαπουνά, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο ότι οι δύο γιατροί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έψαχναν, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης πριν από λίγο, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, πώς να τον επαναφέρουν. Σβήσαν όλα τα ραντεβού του από το αρχείο τους, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλάσμα αφαίρεση, προσπαθώντας να πείσουν ότι όλα πήγαιναν καλά. Στο μεταξύ, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και περιμένουμε τώρα τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εκτιμάται ότι από εκεί θα πάρουμε στοιχεία ή από το μηχάνημα της πλασμαφέρες. Και τελικά, τι άλλη πράξη θα μπορούσε να έχει γίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο? Γιατί έτσι αφήνουν οι αρχές ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάναν και άλλες πράξεις πιο πριν. Τρεις ώρες τον είχαν εκεί.
2: Δεν είναι ωραίο, όσο είναι υπό διερεύνηση, να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη υπόθεση πολύ αναλυτικά.
1: Ωραία,
2: αλλά έχετε καμία αμφιβολία ότι περιοριζόντουσαν στην πλασμαφαίρεση, αν αυτά που ακούμε, εν πάση περιπτώσει, αληθεύουν? Είναι βέβαιο ότι είχαν προβεί και σε λοιπές πράξεις που δεν έπρεπε να γίνονται σε ένα χώρο παθολογικού ιατρείου, όπως ήταν δηλωμένο. Απλώς μένει να διαπιστωθούν όλα αυτά. Είναι μια έρευνα η οποία είναι πολυσχηδής. Πρέπει να δούμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Πρέπει να δούμε τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα που ήταν μέσα, τι προϊόντα ήταν, τι ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και αν είχαν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, κυκλοφορεί ότι δεν υπήρχαν. Θέλω να πω ότι ο έλεγχος τώρα θα έχει πολλές αντανακλαστικές συνέπειες.
0: Να γίνουμε και λίγο
2: ενδεχομένως ποιος έδωσε, ποιος ήταν πιστοποιημένος, ποιος μπορούσε να κάνει χρήση,
1: εσείς ξέρετε
2: το μηχάνημα που δηλώθηκε.
1: Ερώτηση, κύριε Σαπουνά.
2: Περιμένετε, κάντε λίγη υπομονή.
1: Ωραία, όχι, okay, εγώ θα κάνω λίγη υπομονή, αλλά να μιλήσουμε για πράγματα που έγιναν. Υπόθηκε στο ρεπορτάζ και ρωτώ εσάς αν ξέρετε. Αν ξέρετε, πέστε μας ότι δεν ξέρετε. Ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε κληθεί σε ένα συνέδριο και είχε εισηγηθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ένα συνέδριο το οποίο έγινε και με, να, δεν θα πω ούτε ονόματα, τίποτα, με αρκετούς επίσημους.
2: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν δημοσιογράφοι που το ανέφεραν στην αδελφή σας σήμερα αυτό και δείξανε και αποσπάσματα κιόλας, νομίζω.
1: Δείξανε αποσπάσματα από το συνέδριο, όπου η συγκεκριμένη κυρία έκανε μάθημα πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, όλα αυτά θα τεθούν υπόψη των εισαγγελικών.
1: Όχι, αυτό δεν είναι έκφραση άποψης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπεις. Ότι κλήθηκε, άρα νομιμοποιήθηκε. Εγώ που τη βλέπω, λέω, κάτσε, εσύ είναι εδώ σε συνέδρια, μιλάει μπροστά σε αν είχε επίσημους, ανεπίσημους, καθηγητές κλπ. Άρα πρόκειται για ένα σοβαρό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι αυτό? Δεν εικάζεις, δεν τεκμέρεις, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σαπουνά.
2: Κοιτάξτε, δεν νομιμοποιείται κάποιος μόνο και μόνο επειδή μίλησε σε ένα συνέδριο, για να πούμε και την αλήθεια. Υπάρχουν πιστοποιημένοι χρήστες, υπάρχουν πιστοποιητικά στα μηχανήματα.
0: Άρα τι πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε και κάνουν αισθητικές επεμβάσεις αυτού του τύπου, για να γίνουμε και χρηστικοί και να ολοκληρώσουμε με αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις, που θέλουν να βελτιώσουν.
2: Να δούμε πώς θα προστατευτούν οι πολίτες.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Να πούμε δύο-τρεις βασικές αρχές πολύ, πολύ σύντομα. Θα πω ότι πρώτον, εκπροσωπώντας τον ΕΟΦ, πώληση φαρμάκου μέσω του διαδικτύου δεν γίνεται. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να πουλούνται φάρμακα μέσω διαδικτύου. Άρα, προϊόντα που έχουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς και θαυματουργά αποτελέσματα και υπόσχονται πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν δύναται να πουλούνται μέσω του διαδικτύου και όπως επίσης δεν μπορούν να παρουσιάζονται βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής με ενέσιμη και ενδοφλέβη οδό. Το συμπλήρωμα διατροφής είναι τρόφιμο, άρα πάντα χορηγείται από του στόματος. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές. Και θέλω να σας πω ότι αν βλέπουν οι καταναλωτές και οι πολίτες που μας ακούνε στο διαδίκτυο εγκεκριμένο από το νέο και να προβάλλεται πολύ, αυτό πρέπει να τους προβληματίζει.
1: Έτσι.
2: Διότι μόνο τα φάρμακα εγκρίνονται, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα γνωστοποιούνται, δηλαδή ουσιαστικά δηλώνονται και γίνεται διοικητικός έλεγχος, δεν περνάνε εγκριτική διαδικασία. Άρα το εγκεκριμένο από το νέο και στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο που απαγορεύει τη διαφήμισή τους είναι προβληματικό, ειδικά η μεγάλη προβολή.
0: Είστε σαφείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμακολογικών, Σπύρος Σαπουνάς. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε έκτακτο, Αλέξανδρε. Έχουμε στην Καλαμαριά, σε πάρκο στην Αιγαίου, έπεσε ένα δέντρο στα καλά καθούμενα. Αποτέλεσμα, τραυματίστηκε μία μητέρα, ένα παιδί, ένας αυτόπτης, ένα άτομο που ήταν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Έσπευσε η πυροσβεστική.
1: Πού, σε ποιο σημείο της Αιγαίου?
0: Στην Αιγαίου, σου δίνω τα πρώτα στοιχεία. Μόλις κατεβάσω τα ακουστικά, θα πάρω τηλέφωνο και θα σου δώσω τα περαιτέρω. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις, προφανώς αυτά τα γέρικα δεν φυσάει στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε ότι φυσούσε και έπεσε. Έχουμε όμως γέρικα δέντρα. Έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής και όταν δεν κόβονται αυτά, είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Ποιος συνάδελφος θα μας ενημερώσει από το δελτίο ειδήσεων?
0: Θα το δούμε. Θα πάρω κι εγώ κάποια τηλέφωνα. Να ακούσουμε μουσική λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ελένη, συνέχισε.
1: Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο που είναι στο ραδιόφωνο, στον 102 FM και έχει όλο το ρεπορτάζ, τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλησπέρα λοιπόν. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, Ελένη, είχαμε πτώση δέντρου σε πάρκο στην περιοχή Αιγαίου, στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μητέρα και παιδί έχουν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Έφτασαν εκεί στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες. Ωστόσο, όπως μας είπαν, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε κάποιον απεγκλωβισμό. Η μητέρα και το παιδί ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περιμένουμε βεβαίως να έχουμε τα νεότερα σε λίγο.
1: Ξέρουμε ηλικίες, Χρήστο, για το
2: παιδάκι
1: κυρίως?
2: Ξέρουμε ηλικίες.
1: Όχι ακόμη. Και ερώτηση, οι πρώτες πληροφορίες δίνανε
0: και
1: ότι
0: μόνο
1: και ακόμη ένα άτομο που ήταν στην παιδική χάρα τραυματίστηκε. Επιβεβαιώνεται αυτό ή όχι?
2: Δύο άτομα δίνει.
1: Δύο επίσημα. Ξέρουμε για ποιο λόγο έπεσε το δέντρο, δηλαδή δεν φυσάει, δεν βρέχει?
2: Αυτό αναρωτηθήκαμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, Ελένη, διότι δεν έχουμε ούτε κάποιο δυνατό άνεμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπες και εσύ, πολλές φορές σε πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν αυτά τα γέρικα δέντρα. Ενδεχομένως να υπήρξε ένα παιχνίδι που να έριξε κάτω το δέντρο. Θα μάθουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται τελευταίες, Χρήστο, είναι ένα 17μηνών αγοράκι, πάει στο Ιπποκράτειο και η μητέρα του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι σύνδεση μαζί σου. Χρήστο Χατζημίση, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να χορέψουμε λίγο. Και μετά το χορό τι πρέπει να κάνουμε, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, στην
1: 92.
0: Έχουμε και συναυλία σε λίγο.
1: Να το κάνουμε του αναστενάριδε πάνω στα κάρβουνα.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Χορό από χορό έχει
0: τι,
1: διαφορά.
0: Τι μου λε τόσε μέρε, τι μου λε.
1: Τι σου λέω, τι μου
0: λε. Να πάμε να φάμε γιαπωνέζικο, παιδί μου, δεν μου λε.
1: Όχι, είπα.
0: Μη μου λε, όχι.
1: Είπα να μα φέρει delivery ο κύριο που θα έχει στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ επί τόπου.
0: Πρέπει να πα εκεί πέρα για να διαλέξει, είναι πολλά.
1: Βοήθησε με, παρακαλώ.
0: Japanese food, σε food corner.
1: Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Αυτό λέει και ο Κοσμόγλου και ο Κακαρίκο.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάρκο τον Αλτίνογλου, ο οποίος έχει δύο καταστήματα με γιαπωνέζικο. Το ένα είναι με αλμυρό φαγητό και το άλλο είναι με γλυκό, παρακαλώ, γιαπωνέζικο. Και κάνουν ουρές και περιμένουν με τις ώρες εκεί για να φάνε. Καλησπέρα, Μάρκο Αλτίνογλου, τι θα φάνε εσένα?
2: Καλησπέρα.
0: Θες, δεν μπορούσα να σε πιάσω στη γραμμή. Μου έλεγε συνέχεια, κλείσε, κλείσε και έχω με. Πόσο κόσμο είχες?
2: Έχω ελάχιστο χρόνο γιατί θα με δίνουν, με κοιτάνε στα μάτια.
0: Σε παρακαλώ, θέλουμε να μάθουμε τι τους ταΐζεις και γίνεται χαμό στο περίπτερο. Πες μας ποιο περίπτερο είσαι, ποιο σταν.
2: Είμαστε στο περίπτερο 13 τη θυμόμενη χώρα τη Ιαπωνία.
1: Α, είσαι εδώ μέσα.
0: Εννοείται, ωραία, εδώ μέσα.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι και στις Βόλου, ξέρεις, δύο μαγαζιά.
2: Το delivery θα μπορέσει να γίνει κοντά η διανομή.
1: Ωραία. Είδατε.
0: Ωραία.
1: Food θα είμαστε corner και αύριο το πρωί εδώ, 11:00. Και
0: γιατί έρχονται σαν τρελοί οι επισκέπτες της 92 και τρώνε γιαπωνέζικο. Τι τους ταΐζεις, πες μας, αλμυρό γλυκό?
1: Ναι, τρώνε οι άλλοι, εμείς δεν τρώμε, έτσι, διευκρίνησέ το. Μη μας βάλουν στο στόχα στο
2: ακροατές. Όλοι θα φάμε, να το ακούσει και ο κόσμος.
1: Όλοι θα φάτε, όλοι θα φάτε, λέει και ο Σαλτινόπουλου. Συνεχίστε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δύο περίπτερα. Το ένα εξυπηρετεί σε σούσι, νιγκίρι και το κλασικό, το ουραμάκι. Και δύο επιλογές από γιόζα, η οποία είναι ένα ιαπωνικό, έτσι, ζυμαρικό.
1: Τώρα είπατε τρεις όρους: γιόζα, τιμάκι, τυρουάκι κλπ.
0: Καλοφαγάδες τα ξέρουν, Αλέξανδρε, απορώ που σου έχουν ξεφύγει.
1: Καλά, εμείς ξέρουμε τον πατσαδάκο.
0: Έλα, εξήγησέ μας, Μάρκο.
1: Ένα ανάμεικτο, βάλε ένα τουσλαμά κλπ. Τυρουάκι και ζυκουκάκι, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Κάτσε, ρωτάμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηθεί στην ουρά για να τα μάθει.
2: Θα τα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι είναι γεύσεις πάρα πολύ κοντά στις δικές μας.
1: Να σας προβοκάρω λίγο. Το ρωτήσαμε σε έναν Ιάπωνα που ήταν. Τον Ιάπωνα το ρωτήσαμε, Ελένη. Που είπαμε, γιατί είχα την εντύπωση, αλλά μου είπαν ότι αυτό αφορά την κινέζικη κουζίνα και όχι την ιαπωνική. Ότι έχει φίδια, κατσαρίδες, διάφορα.
0: Ναι, είχε δίκιο, είναι κινέζικο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι κινέζικα αυτά, ναι.
2: Εδώ και πλέον είναι δύσκολο να τα δεις και σε εστιατόρια, δηλαδή δεν υπάρχουν. Μόνο
1: δεν
2: σε
1: υπάρχουν
2: street food πάρκους.
0: Μάρκο, πες μας στα,
2: στα
0: γρήγορα, γιατί τρελαίνονται τα παιδιά και σου έρχονται φορώντας μπλούζες με αυτό το μότζι, το παγωτό, τι είναι αυτό?
1: Κοτομπουκές.
0: Όχι, παγωτό νομίζω έχει μέσα.
1: Α, παγωτό ήταν,
0: Θα μας εξηγήσει τι είναι το μότζι.
2: Υπάρχει παγωτό μότζι. Μότζι είναι μια ωραία ζύμη από μια μαλακή, έτσι, σαν ζαχαρόπαστα να το πω, η οποία φτιάχνεται από ριζάλευρο και είναι γεμιστό με παγωτό σε διάφορες γεύσεις και λίγο ιαπωνικό συστατικό και ένα και στοιχεία που θα τα δούμε σε κλασικό παγωτό που τους αρέσει τον κόσμο.
1: Κύριε Αλτίνογλου, πέστε μας ξανά το περίπτερο.
0: 13. Α,
1: 13. 13. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν θα ξέρει που θα πάει μετά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 13 και θα φάμε κύριε καλό γιαπωνέζικο και όταν δεν θέλουμε.
1: Κύριε Αλτίνογλου, με περιμένετε, έτσι. Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρε, βάζω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι θες να πεις, Μάρκο, θα παρακάμψει την ουρά? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν κατάλαβα. Ποια ουρά?
0: Εδώ μισή ώρα περιμένω, σου λέω.
1: Στην πρώτη Σοβιετική Ένωση είμαστε με το δελτίο, με το κουπόνι.
0: Μάρκο Αλτίνογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλτίνογλου.
2: Bye bye.

0: Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα που είπαμε στο πάρκο στην Αιγαίου, όπου έπεσε δέντρο και τραυμάτισε ένα μικρό παιδί και τη μητέρα. Δέσποινα Κρητικού επιτόπου. Δέσποινα, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, παρακαλούμε. Τι έγινε τελικά και έπεσε αυτό το δέντρο?
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε και έπεσε αυτό το δέντρο. Ξέρουμε ότι το δέντρο έπεσε λίγο πριν τις 7, στην κυριολεξία πάνω σε μία τραμπάλα, που εκείνη την ώρα έκανε τραμπάλα η μητέρα με το γιο της. Την φώναξαν κάποιοι περί εκεί που έβλεπαν, κάποιοι που βρίσκονταν μέσα στην παιδική χαρά που έβλεπαν ότι το δέντρο πέφτει, φύγε. Κατάφερε να πάρει το παιδί. Τραυματίστηκε η ίδια στο κεφάλι, το παιδί στο δεξί μάτι ψηστά. Και τώρα διακομίστηκαν πριν από αρχικά, διακομίστηκε το παιδάκι στο Ιπποκράτιο. Και τώρα η μητέρα στο Παπα-Νικολάου.
0: Επειδή έχει παιδιατρική το Ιπποκράτιο. Δέσποινα, είναι ελαφρά τραυματισμένα?
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπήγαν με φορείο. Περιπατητική ανέβηκαν.
0: Και φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα παιδιά. Δηλαδή η παιδική χαρά πρέπει να ήταν γεμάτη παιδιά. Οπότε είχαν άγιο λοιπόν.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο σε εκείνη την πλευρά. Η παιδική χαρά είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Θερμαϊκού και Αιγαίου. Και το δέντρο έπεσε στην γωνία του τριγώνου προς την πλευρά των οικοδομών. Εκεί είναι μόνο μια τραμπάλα και ένα παγκάκι. Μάλιστα, ένας κύριος μας έλεγε πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ ότι βρίσκονταν εκεί και έφυγε 10 λεπτά νωρίτερα. Θα ήταν ακριβώς πάνω.
2: Δέσποινα, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να μας προσανατολίσεις, το συγκεκριμένο πάρκο είναι προς την πλευρά του που βγαίνουμε στον περιφερειακό, εκεί στο παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής?
1: Δεν είναι φυσιά. Είναι κέντρο Καλαμαριά, κέντρο Θερμαϊκού. Κάτω από την Εθνική Αντιστάσεως, πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
2: Πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
1: Εκεί που έχει κάτι νεόκτησες καινούργιες πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Τελευταίες 20 ετία.
0: Είναι Ιερικό Πεύκο, να υποθέσουμε.
1: Δεν σε άκουσε, Ελένη, καθόλου.
0: Λέω, είναι αυτά τα κλασικά Ιερικά Πεύκα ή Λεύκες?
1: Δεν ξέρουμε αν είναι Ιερικό. Δεν είχε πάρει μια ελάχιστη κλίση, μια μικρή κλίση πριν από λίγο καιρό και διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι. Την αρμόδια αντιδημαρχία. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Σεϊτανίδη, που έχει επάνω του το πράσινο, την αντιδημαρχία πράσινου.
0: Και γιατί δεν έγινε κάτι τόσες μέρες?
1: Για ποιο δέντρο μιλάμε?
0: Ναι.
1: Δεν είχε δώσει δείγματα ότι θα έπεφτε σύμφωνα με τις πρώτες.
0: Πήγαν δηλαδή από την αντιδημαρχία και τσεκάρισαν την κατάσταση του δέντρου και έκριναν ότι...
1: Βρίσκεται εδώ ένας υπάλληλος της πολιτικής προστασίας, είναι άρχισε να ανοιχτώνει, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Ένα βίντεο μόνο τράβηξε μια άνθρωπη.
0: Δέσποινα, λίγο για να καταλάβουμε, είχαν ενημερώσει τον Δήμο, εν προκειμένου την αρμόδια αντιδημαρχία. Από την αντιδημαρχία είχαν κάνει.
1: Οι κάτοικοι λένε ότι ενημέρωσαν το Δήμο για τα γέρικα δέντρα τη περιοχή. Για το συγκεκριμένο δέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Και για μια κολόνα από την απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Όπου έχουν κοπεί τα δέντρα και φαίνονται ότι είναι γυμνά, γυμνή κορμή των δέντρων, έχουν φύγει δηλαδή τα φυλώματα. Για μια κολόνα η οποία 10 μέρες πριν και αυτή έπεσε στο απέναντι πεζοδρόμιο και είναι ακόμη είναι με κόκκινο και άσπρη, με κόκκινη και άσπρη κορδέλα.
0: Και γιατί δεν το κόψανε, γιατί δεν έκαναν τις αναγκαίες ενέργειες?
1: Για να κοπεί ένα δέντρο πρέπει να προκύψει ότι πρέπει να κοπεί. Όλα αυτά δεν ξέρουμε.
2: Θέλει και άδειες και ιστορίες.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
2: Αυτό που λέει,
1: για να τα δούμε.
0: Ναι, όμως στο μεταξύ έπεσε και κινδύνευσε μαμά και
2: παιδί. Θέλει ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Και οι δύο μαζί δεν ακούω τίποτα.
0: Ναι, Δέσποινα μου, το παιδί πόσο, τι ηλικία έχει?
1: Το παιδί είναι 17 μηνών, είναι ένα αγοράκι το οποίο σοκαρίστηκε κυριολεκτικά με το όταν έπεσε το δέντρο πάνω του. Κλαμμένο το πήρανε οι διασώστες με τον πατέρα του, στην αγκαλιά του πατέρα του και πήγανε στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει κάτω από το μάτι και στο χεράκι του. Από την αριστερή πλευρά, από ό,τι θυμάμαι, όπως το είδα το παιδί, και η μητέρα στο κεφάλι. Αυτό είναι και είναι ελαφρά τραύματα αυτά, τα οποία θα λυθούν στα νοσοκομεία που θα διακοπιστούν οι δύο τραυματίες.
0: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, σωστά?
1: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, στο Ιπποκράτιο το αγοράκι.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, για το άμεσο ρεπορτάζ και πάλι. Τα είπαμε και αυτά.
2: Ναι, ήταν να βάλουμε podcast, να βγάλουμε και το φεστιβάλ τραγουδιού που ετοιμάσε ο Θανάσης Οβικόπουλος, αλλά πάντα η επικαιρότητα μας υπερφαλαγγίζει.
0: Εντελώς,
2: και πάντα
0: Αλέξανδρε,
2: είναι προτεραιότητα, εντελώς, γιατί είμαστε ενημερωτικό
0: πάλι
2: ραδιόφωνο.
0: Καλά να λέμε, πάλι καλά. Δεν
2: όχι,
0: θέλω να
2: δόξα σκέφτομαι. Ο Θεός που ήταν ατύχημα, πάλι δεν ήταν δυστύχημα, ευτυχώς.
0: Σκέψω όμως και το σοκ, σταυρό έτσι, μας. 17 μηνών παιδί και η μανούλα του.
2: Συγγνώμη, άμα αρχίζουν εκεί που κάνεις τραμπάλα να πέφτουν δέντρα, από τι να προστατευτείς, δηλαδή? Έλα, τι άλλο να κάνεις? Να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε, να μην κάνεις τίποτα.
0: Κύριε Αλεξανδρή, Τριανταφυλλίδη, τελειώνουμε. Αλέξανδρε. Σε οτιδήποτε ποντιακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, έτσι, αγαπητέ, μπράβο, Αλέξανδρε, ολοκληρώσαμε μία ακόμη εκπομπή. Αύριο. Εκπομπή Παρασκευή, 11 του μήνα. Την ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ε. Λοιπόν, αφιερωματική στην ΔΕΦ και έχουμε συναυλία του Ακύλα 9.30. Όσοι πιστοί προσαλήθετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Ελένη, κλείνει ο κύκλος των απογευματινών εκπομπών. Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8.
0: Μπαίνουμε τελική ευθεία, λοιπόν.
2: Λοιπόν, έχουμε
0: δεύτερο σουκού, δεύτερο
2: Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή και εκπομπή.
0: Εντάξει, που είναι, μόνο κανονική δεν θα είναι.
2: Θα είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: εκθεσιακή.
2: Κάτσε βρε να πω, βρε παιδί μου. Σάββατο 11.00, Κυριακή 11.00. Απλά αυτό προσαρμόζεται με βάση τα όσα πρέπει να καλυφθούν από την παρουσία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και είναι σε σχέση, στην πόλη.
2: Και σε σχέση με την ομιλία του και σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή.
0: Το πρωί βόλτα στα περίπτερα το βράδυ ομιλία. Αύριο την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Έτσι. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 11 το πρωί.
2: Ναι, 11 το πρωί, πρώτο Θεός. Αύριο θα είμαστε εδώ. Λέμε πρώτο Θεός γιατί με αυτά τα δέντρα που πέφτουν και τα αυτά.
0: Και συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ από εμάς.
2: Να είστε καλά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία μητέρα και το παιδί της 17 μηνών τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Αιγαίου στην Καλαμαριά από άγνωστη αιτία την ώρα που έκαναν τραμπάλα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το μωράκι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι 2 γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες, αλλά και το πελατολόγιο των 2 γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξεχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα την 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν σε φθορές σε ταξί, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί. πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν εκεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης θα γνωρίζετε ήδη ότι γίνεται πανικός. Ιδιαίτερα γύρω από την έκθεση, πριν από λίγο κατεβαίνοντας εδώ στο στούντιο της Οδού Αγγελάκη, είδα στην πάνω πύλη να γίνεται το αδιοχώρητο από επισκέπτες που ήθελαν να μπουν στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να κατέβετε, προλαβαίνετε ως τις 10 το βράδυ. Ακύλα σήμερα στη σκηνή θα βρίσκεται για να σας διασκεδάσει. Γίνεται, σας λέω, το αδιαχώρητο και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να βγει, που μετά την έκθεση κάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης και απολαύστε τα τελευταία ψήγματα καλοκαιριού όσο ακόμα το καλοκαίρι θα αντέχει. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10 συντροφιά. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, 6937-078-228, 693-078-228, δεν το έχω μάθει ακόμα μετά από ένα χρόνο, το διαβάζω, 693-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, σας περιμένουμε στην παρέα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Πριν από λίγο ακούσατε στην έκτακτη εκπομπή που γίνεται μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού να βγάζουν στον αέρα τη Δέσποινα Κρητικού από το ατύχημα που είχαμε πριν από λίγο στην Καλαμαριά. Ένα δέντρο έπεσε στο κεφάλι τους. Μάνα και γιος εκεί που έκαναν τραμπάλα ξαφνικά κόντεψαν να πάνε στο νοσοκομείο ή μάλλον πήγαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Ευτυχώς είναι ελαφρά και οι δύο, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού, επειδή ξαφνικά ένα δέντρο έπεσε, έσπασε ο κορμός και έπεσε στο κεφάλι τους. Ευτυχώς είναι και οι δύο καλά, αλλά ωστόσο αυτή η κατάσταση με τα δέντρα έχει παραγίνει. Πέφτουν όταν φυσάει, ας μην πέφτουν και όταν δεν φυσάει. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, και όταν σας λέω να κατεβείτε στο κέντρο, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, καθώς υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο, οπότε από σήμερα το πρωί όταν και ξεκίνησαν τα δρομολόγια θα σταματήσουν το βράδυ της Κυριακής. Οπότε το μετρό θα υπάρχει καθόλου το 24ωρο όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια ευκαιρία, είτε Καλαμαριά είστε, είτε λίγο πιο ανατολικά από το κέντρο είστε, να κατεβείτε στην πόλη και να μην ανησυχήσετε για το πώς θα γυρίσετε ή για το πού θα παρκάρετε. Έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο μέχρι και την Κυριακή η πόλη γιορτάζει, γιατί εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες. Για τον Αντώνη Ρέμο έγινε πόλης δώρος. Το ξέρετε ότι είναι αύριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και αυτό γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την τοποθέτηση της εξέδρας εκεί στο μνημείο του Έλληνα στρατιλάτη. Και μια άλλη συναυλία, μεγάλη επίσης, η οποία είναι αυτή την ώρα στο χώρο του λιμανιού, τα Ημισκούμπρια, τα οποία επίσης γιορτάζουν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους. Το 1996 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο και μάλιστα ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους αυτό το συγκρότημα, που ο πρώτος τους δίσκος, το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1996, είχε αυτό ακριβώς τον τίτλο. 30 χρόνια επιτυχίες. Αυτό ακριβώς πραγματεύονταν και τότε. Έκτοτε έχει πέσει πολύ νερό στα βλάκι. Τα Ημισκούμπρια άλλαξαν το ρόλο της ραπ μουσικής στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Έκαναν εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες, τραγούδια, ρήμες, μουσικές, σοου, τα πάντα. Και 30 χρόνια αυτή τη στιγμή γιορτάζουν και τα Ημισκούμπρια, μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι, γίνεται χαμός. Θα πάμε σε λίγο στο λιμάνι για να πάρουμε λίγο μια μυρωδιά, ένα κλίμα από εκεί, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι σήμερα το βράδυ στην εκπομπή, αλλά επειδή θα σας λείψει, θα τον φέρουμε λίγο νωρίτερα, να τον ακούσετε και να πάρετε λίγο και εσείς μια μυρωδιά και από Ημισκούμπρια και από Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαργά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική ελέγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα πάμε με ημισκούμπρια να δούμε τι γίνεται και πάμε Γιάννη Παπαδόπουλο κατευθείαν, επειδή θα σας λείψει λίγο αργότερα, θα τον ακούσουμε από τώρα. 30 χρόνια επιτυχίες, Γιάννη.
1: Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο. Είμαστε ήδη μέσα στην συναυλία, 25.000 κόσμο.
0: Καλά σ' ακούμε, καλά σ' ακούμε.
1: Καλά με ακούς, ωραία, τέλεια. Έχουν έρθει όλοι από πάρα πολύ νωρίς, συνεργάσιμοι όλοι, ανυπομονούν να ξεκινήσει την συναυλία. Πρίτανης, Μητριδάτης, Μετζέλος. Τους είδα λίγο πριν και στα καμαρίνια, είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, ανυπομονούν να βγουν στη σκηνή. Είναι λίγο αγχωμένοι, δεν περιμέναν τόσο κόσμο. Τρεις φορές χρειάστηκε να αλλάξει η τοποθεσία και το πόσο κόσμο θα χωράει. Ξεκινήσαν από το θέατρο Γκίς όπου θα φιλοξενούσε περίπου 9.000 κόσμο, πήγανε στο λιμάνι με 20.000 κόσμο και τώρα είναι ήδη εδώ μέσα 25.000 κόσμο. Και αν είχα, φαντάζομαι θα είχε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Πώς είναι ο κόσμος εκεί, ανυπομονή?
1: Κάνουν ήδη, έχουν στήσει κάθε παρέα ένα δικό τους πάρτι, κάθε ηλικία. Βλέπεις από 5 χρονών παιδί που συνοδεύονται από γονείς, που προφανώς άκουγαν οι μισκούμπρια όταν ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, μέχρι 50-60 χρονών, όλοι ήρθαν για να ακούσουν ξανά τις επιτυχίες του συγκροτήματος που αγαπούσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αρκετά. Φέτος είναι η χρονιά τους βέβαια, γιατί έχουν κάνει κάποιες συναυλίες και ήταν πάρα πολύ πετυχημένες.
0: Έτσι άλλωστε είναι, αυτό είναι το ωραίο της συναυλής, ότι ενώνουν όλες τις ηλικίες από πιτσιρίκια μέχρι οι εξιντάριδες που άκουγαν στα νιάτα τους. Φαντάζομαι το κλίμα, θα ήθελα πολύ να είμαι εκείνο το ζώο.
1: Πραγματικά θα διασκέδαζες. Θα σου πω αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει και κόσμος που προφανώς μπορεί να μην άκουγε η σκούμπρια όταν πρώτο βγήκαν, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς και τους γνωρίσαμε. Αλλά και αυτό είναι κάτι, έτσι, έχει κερδίσει αυτό το συγκρότημα έναν κόσμο που μπορεί να μην ακούει αυτή τη μουσική, αλλά του σέβεται και ήρθε να διασκεδάσει.
0: Άλλωστε, όπως είπα νωρίτερα προαναγγέλλοντάς σε, ήταν οι άνθρωποι μπροστά από την εποχή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο άλμπουμ τους ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το είχαν προβλέψει πρώτον. Ο ήχος τους ήταν πάρα πολύ διαφορετικός, αλλά εγώ θα σταθώ σε έναν στίχο. Στο στίχο δηλαδή που χρησιμοποίησαν, που εκείνη την εποχή στην Ελλάδα θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να τους περάσουν για καρικατούρες. Και όμως το κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό ακόμα και με τον δικό τους τρόπο. Πραγματικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο στίχος?
1: Εννοώ ότι ο στίχος που χρησιμοποιούσαν στα τραγούδια τους, ο οποίος είναι λίγο
0: θεατρικός. Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι κάναν κάτι απίθανες ρήμες, συνδυάζοντας ροκ, αργό, λαϊκή, κόβοντας λέξεις, πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρα για, ακόμα και για νέους της εποχής.
1: Και πόσοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν μαζί τους από άλλα ρεπερτόρια, έτσι, η Ελπίδα, ο Κραουνάκης. Τους εμπιστεύτηκαν δηλαδή και συνεργάστηκαν μαζί τους σε δίσκους.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική συναυλία, να την απολαύσετε όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές σου και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από τη δυτική πλευρά της πόλης. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και για το μήνυμα 693-0078-228. 693-0078-228. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Από έκθεση, χωρίς έκθεση, από παραλία, από όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου μας ακούτε ακόμα και διαδικτυακά. Σας περιμένουμε για να κοινοποιήσουμε αυτό που θέλετε να στείλετε. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση ότι okay, Αντώνης Ρέμος αύριο και τα λοιπά και τα λοιπά, επαιτειακή συναυλία, αλλά δεν θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Οπότε μπάλα ξεχάστε, μόνο τραγούδι. Όσοι θα πηγαίνατε εκεί για να δείτε το Ροναλντίνιο να κάνει κόλπα με την μπάλα ή να παίζει κρουστά όπως είχε υποσχεθεί ο καλλιτέχνης στη συνέντευξη τύπου, ξεχάστε την. Υπάρχει ανακοίνωση από την οργάνωση παραγωγής λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Ο Ροναλντίνιο δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Η επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί στην παραλία, στη συναυλία θα δώσουν το παρόν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Γκόμα και Gypsy Kings, Snap, Mr. President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, καλλιτέχνες τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Αντώνης Ρέμος όλα αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στην μουσική σκηνή, ακόμα και η Δέσποινα Βανδύ θα είναι, οπότε όσοι πάνε και θα το απολαύσουν, γιατί δεν θα είναι μόνο τραγούδι, θα είναι και ένα πραγματικό σόου, drones, πυροτεχνήματα, τι άλλο έχει ετοιμάσει η οργάνωση παραγωγής. Μάλιστα αναμένεται να έχει χιλιάδες κόσμου, κανονικά χιλιάδες κόσμου, σίγουρα θα έχει εξαψήφιο αριθμό. Αναμένεται να κλείσει όλη η παραλιακή, τουλάχιστον στο σημείο που θα είναι η συναυλία εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλο το πλακόστρο της παραλίας φυσικά. Όσοι πάτε και θέλετε να πάτε μπροστά στο stage, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα πρέπει να πάτε από νωρίς και να πιάσετε θέση. Και όταν λέμε νωρίς, εγώ εκτιμώ πολύ νωρίς και να φύγετε πολύ αργά το βράδυ. Όσοι επιλέξετε να πάτε πάντως, καλά να περάσετε και να το απολαύσετε.

Καλησπέρα και στην Νατάσα που ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 το Viber για τα μηνύματά σας. Παρουσιάστηκε πριν από λίγο η νέα τούμπα και στα σχέδια φάνηκε πώς θα είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η φωλιά του Δικεφάλου όπως θα ονομάζεται. Λοιπόν, ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερος για να ενισχυθεί η εγκύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της τούμπας. Το βόρειο πέταλο θα είναι μια ενιαία κερκίδα που θα θυμίζει τείχος και θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο πίσω από το τέρμα στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων. Η χωρητικότητα συνολικά θα είναι μεταξύ 34.000 με 35.000 θέσεων. Οι 31.000 από αυτές αφορούν τη γενική είσοδο. Το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας. 360 θέσεις θα είναι στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Στο πέταλο των οργανωμένων θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες όπως το Family Deck, 500 θέσεις θα υπάρχουν εκεί. Η γενική κατηγορία πώληση προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ακόμη και ένα καθαρό κέλυφος που σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία θα βοηθά να συγκρατείται ο ήχος για να ενισχυθεί έτσι η εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Στόχος είναι η νέα τούμπα να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης και να λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο master plan υπάρχουν και άλλες 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνεται μια νέα τούμπα η οποία θα έχει ως στόχο να αποτελέσει κανονικά ένα χώρο μάζοξης εκεί και όχι μόνο κάθε Κυριακή, αλλά να λειτουργεί σαν κοινωνικός χώρος σε ολόκληρη την περιοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα έργα ξεκινούν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Δικέφαλος θα μπει στο νέο του σπίτι μετά από 40 μήνες το 2030. Άντε, καλό ρίζικο!

ήλιος. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει ήδη κατέβει και ετοιμάζεται να πάρει θέση πίσω από το μικρόφωνο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάσταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου του 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Στο Άλμα Επικοντό αγωνίζεται σε λίγη ώρα Εμμανουήλ Καραλής στο πλαίσιο των αγώνων Stevie Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση γίνεται από την ERT 2 Sport. Και ο καιρός, γενικά καλός θα είναι αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ράδιο σκηνοθεσία και αυτή την ώρα να σας πούμε ότι ξεκίνησε στο Ultimate Championship στην Βαρκελόνη, στον Στίβο, στο τουρνουά που γίνεται εκεί, η τιτανομαχία Ντουμπλάντης με Μανουήλ Καραλή, και λέμε τιτανομαχία γιατί οι δυο τους έχουν προσδώσει στο επικοντό μια μαγική χρειά, γιατί γίνεται το άθλημα το οποίο υπάρχει τεράστια κόντρα τα τελευταία χρόνια. Στους δύο τελευταίους αγώνες έχει γίνει δε χαμός, επιχείρησαν να σπάσουν και οι δύο το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, ένα αδιανόητο το πόσο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος χάνει μια φορά περίπου στα 5 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο καιρό, άρχισε να υδρώνει. Σήμερα θα δούμε και τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Θα σας μεταδώσουμε τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή μέσω του Earth2 Sport όσο είμαστε εδώ, για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εύχεται 693-0078-228, το αριθμός Viber στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε. Ακούσαμε πριν από λίγο στους τίτλους για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αμερική για τη συμπλήρωση 25 ετών από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ήταν η επίθεση που άλλαξε τον κόσμο, ήταν η επίθεση που αποτυπώθηκαν αυτές οι επιθέσεις σε βίντεο, και είχαμε ειδικά η δεύτερη, όταν το αεροπλάνο πέφτει πάνω στο δεύτερο δίδυμο πύργο και στη συνέχεια καταραίουν, η εικόνα που μεταδόθηκε και σόκαρε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η εικόνα. Συνολικά 4 επιθέσεις είχαν γίνει εκείνη την ημέρα, αλλά οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους ήταν αυτές που έμειναν στην ιστορία, γιατί υπήρχε εικόνα, γιατί υπήρχαν τόσοι νεκροί. Είχαν ακολουθήσει επιθέσεις στο Πεντάγωνο και ένα τέταρτο αεροπλάνο που είχε συντριβεί σε χωράφι στην Πενσιλβάνια, χωρίς να έχει σκοτώσει κάποιον από τους, από εκεί που στόχευε. Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα, ποιος θυμάται άραγε πού ήταν εκείνη την ημέρα? Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ήταν φοιτητής. Έτσι νομίζει, λέει ότι ήταν φοιτητής, αν μπορεί να θυμηθεί καλά. Νομίζω ότι όσοι την έζησαν γνωρίζουν πού ήταν εκείνη την ημέρα, θα τη φέρουν στο μυαλό τους, γιατί είναι χαρακτηριστική εκείνη η ημέρα. Ήταν πρωί στην Ελλάδα, ήταν, όχι, πρωί ήταν στην Ελλάδα ή μεσημέρι? Νομίζω μεσημέρι ήταν στην Ελλάδα. Ήταν πρωί στην Αμερική και μεσημέρι στην Ελλάδα, ή ανάποδα τα λέω? Ναι, έχω την αίσθηση ότι ήταν πρωί. Τέλος πάντων, εγώ εργαζόμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ως ανταποκριτής εδώ στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήμασταν στο γραφείο της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών με την οποία συνεργαζόμασταν και βλέπαμε τις εκπομπές και κάποια στιγμή διακόπτονται όλα και γίνεται, μεταδίδεται η εικόνα από την Αμερική. Ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που μεταδιδόταν. Δεν είχε πολλά χρόνια η τηλεόραση που είχε μπει για τα καλά στη ζωή μας, πόσο μάλλον να μεταδίδει τέτοια γεγονότα. Οπότε όσοι το έχουν ζήσει φαντάζομαι ότι θα θυμούνται που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Άντε στείλτε στο Viber να μας πείτε τι κάνατε και που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, και για να μην μελαγχολήσουμε πάμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε στην Αμερική.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα που μας ακούει. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά πήγε σε άλλο επίπεδο τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Και αυτό γιατί ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στα Χανιά, αποφάσισε αφότου έφυγε να ζητήσει μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο που διέμενε, γιατί τον τζίπησαν κουρούπια. Ναι, γιατί όχι, σου λέει ο άνθρωπος, δεν ήμουν καλά εγώ και επειδή με τσίπησε τον κουρούπια δεν πέρασε και καλά, οπότε θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αμέσως λέει έφυγε, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο έστειλε φωτογραφία στην οποία φαινόταν το πόδι του να έχει τσιμπήματα κουνουπιών και ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του. Υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία του, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν χάλια ψυχολογικά και οι διακοπές του καταστράφηκαν. Με αφορμή αυτό εγώ έχω να προτείνω και άλλα πράγματα, ας πούμε να διεκδικούμε αποζημίωση γιατί έκανε ζέστη εκεί που πήγαμε. Να πάμε ας πούμε στη Λιβύη και μετά να γυρίσουμε και να πούμε παιδιά θέλω τα λεφτά μου πίσω γιατί έκανε σάγει 40 βαθμούς. Ή γιατί έβρεξε να πάμε στη Χαλκιδική και τις 5 μέρες που είμαστε εκεί, τις 2 να βρέχει, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων για 2 μέρες. Ή όποιος άλλος σκεφτεί κάτι πιο εφάνταστο και δεν περάσει καλά στις διακοπές του, ξέρω εγώ, χώρισε με την ή με τον σύντροφο, πήγε εκεί, οπότε αν χωρίζεις στις διακοπές δεν δικαιούσε αποζημίωση, εγώ νομίζω δικαιούσε. Υπάρχουν τρόποι, μπορείτε να τους ανακαλύψετε και να κάνετε δωρεάν διακοπές. Εδώ ο άνθρωπος ζήτησε πίσω τα χρήματά του γιατί τον τζίμπησαν κουνούπια.

Καραλής και Ντουμπλάντης πέρασαν αέρα τα 5.60, πηδώντας τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το 5.60 και συνεχίζουν όλοι πλην ενός το επικοντό. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει καλό Σαββατοκύριακο, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, αλλά και στην Έφη που λέει ότι μεσημέρι πρέπει να ήταν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό είδαμε τότε ζωντανά στην τηλεόραση. Βρισκόταν στο Ρέθυμνο και δεν πίστευε στα μάτια της η Έφη, λέει. Δυστυχώς έκτοτε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μεγάλη αγριότητα, ένα δίκιο τόχι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει και απόψε είναι στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει κατέβει ήδη και συνεχίζουμε μετά με Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out, fade out.
8: Τελικά, είναι εύκολο για εκείνον. Μετά τα 5.60... 5.80 για τον Καραλή, πάρα πολύ άνετα, κανένα πρόβλημα, συνεχίζει.
9: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport που μεταδίδει τον αγώνα Ultimate Champions League, Championship. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τα 5.80. Όποιος το δει στην τηλεόραση, αυτό δεν ήταν 5.80, αυτό ήταν νομίζω 6.25, εκεί κοντά. Κάπου εκεί, δεν ξέρω. Ήταν πάνω από μισό μέτρο νομίζω, πάνω από το πύχη. Ο Εμμανουήλ είναι σε τρομερή φόρμα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα σε εξαιρετική. Άλλωστε έχει κάνει ήδη ένα πανελλήνιο ρεκόρ φτάνοντας στα 6-20. Το 6-20 είναι αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχε πηδήξει άνθρωπος στην Ελλάδα πάνω από 6 μέτρα και ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πηδήξει ήδη 6-20. Βλέπω, θα ήθελα να μην διαψευστώ, ρεκόρ σήμερα, νέο ρεκόρ πανελλήνιο, και βλέπω την τανομαχία με Ντουμπλάντης. Ας δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε μέλλον, R2 Sport, γυρίστε να το δείτε όσοι δεν είστε έξω. Αξίζει ο κόπος για αυτά τα δύο παιδιά. Now let's continue our broadcast with music.

τι δουλειά θα ήθελαν να κάνουν οι νέοι που ανήκουν στη Gen Z και ποιον απότερο στόχο έχουν, αποτυπώνει η έρευνα που έκανε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εν όψη ΔΕΘ η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, και σύμφωνα με αυτήν η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των νέων της Gen Z, το 72%, θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες. Ωστόσο, όταν ρωτούνται πού θα ήθελαν να βρίσκονται σε 5 χρόνια, μόνο το 20% απαντά ότι θα ήθελε να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, το 19% ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει δική του επιχείρηση, το 22% ότι θα ήθελε να είναι μισθωτός και το 16% ότι θα ήθελε να εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν η ερώτηση πάει στο τι θα ενθάρρυνε τους νέους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πάνω από 4 στους 10, 44% είναι το ποσοστό αυτό, απαντούν ότι το εφαλτήριο θα ήταν η ύπαρξη επιχορήγησης ή αρχικής χρηματοδότησης, το 35% λέει τα φορολογικά κίνητρα και το 34% η δικτύωση με πελάτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές. Τώρα, ποιο είναι το κυρίαρχος, ο κυρίαρχος στόχος αυτής της γενιάς? Το υψηλό εισόδημα. Απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποιος είναι ο βασικός στόχος, 32% των νέων δήλωσαν πως το υψηλό εισόδημα είναι ο κυρίαρχος στόχος. Ακολουθούν η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου καινοτόμου πράγματος, το 18%, η ύπαρξη αυτονομίας και ευελιξίας, το 17%, και η προσφορά στην κοινωνία, 16%. Όπως καταλαβαίνετε, μια γενιά που μεγαλώνει τώρα, στόχο έχει να ζήσει άνετα. Εγώ δεν τους κατηγορώ, γιατί είναι μια γενιά, ίσα ίσα, όχι μόνο δεν τους κατηγορώ, το επικροτώ κιόλας, που πέρασε δύσκολα, πέρασε μια περίοδο κορονοϊού, μια περίοδο κρίσης, και είναι λογικό να θέλει να βγάλει από πάνω της αυτό το μανδύα και να ζήσει πιο άνετα, πιο ανέμελα, ακόμα και αν θα δουλεύει λίγο περισσότερο. Οπότε καλά κάνουν οι άνθρωποι, οι νεαροί αυτοί, και στόχος τους είναι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και να βγάλουν από αυτήν κέρδος.

Και λέγαμε πριν από λίγο για την έρευνα αυτή του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τους νέους, που στόχος ο βασικός είναι να βγάλουν χρήματα, και αυτό γιατί έχουμε πλέον μια νέα γενιά. Κάποτε η εξίσωση έμοιαζε απλή, έβρισκες μια δουλειά, πληρωνόσουν και εξασφάλιζες, έστω και με δυσκολία, μια στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία. Σήμερα όμως για ένα κομμάτι των εργαζομένων αυτό δεν ισχύει. Είναι οι λεγόμενοι working poor. Άνθρωποι που εργάζονται, έχουν εισόδημα, πολλές φορές ακόμη και πλήρη απασχόληση, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω ή κοντά το όριο της φτώχειας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν οικονομολογικό όρο. Είναι εργαζόμενος που πληρώνει τις αρχές του μήνα και 20 του μηνός μετράει να δει αν του απέμειναν χρήματα και όχι πόσα. Η Eurostat το ορίζει ως εργαζόμενος σε κίνδυνο φτώχειας όσους έχουν εργαστεί για περισσότερο από το μισό έτος, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους παραμένει κάτω από το 60% του εθνικού διαμέσου εισοδήματος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο μισθός, όπως καταλαβαίνετε, οπότε είναι χαμηλός, είναι ενίκιο, κόστος τροφίμων, ενέργειας, μετακινήσεων κτλ. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, όπως γνωρίζετε, δάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, να πίνουν και ένα καφέ έξω, ενδεχομένως και κάμια απόδραση ή κανένα διήμερο. Την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν αποταμίευση, να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για μια έκτακτη ανάγκη και να θεωρούν απαγορευτική την σκέψη να μείνουν μόνοι τους. Οπότε οι working poor, όπως φαίνεται, αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή. Η ύπαρξη δουλειάς δεν εγγυάται πλέον από μόνη της οικονομική ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Μανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.95 και είναι ο τρίτος αθλητής που τα περνάει. Ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι ο άλλος και ο Γκούντμορσεν, ο Φιλανδός. Αυτοί οι τρεις έχουν περάσει. Πέντε αθλητές έχουν αποτύχει στα 5.95. Είναι ύψος που ξεκαθαρίζει συνήθως ποιοι θα πάνε πιο κάτω. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε όσο είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα φτάσει ο Εμμανουήλ Καραλής. Εγώ λέω, όσοι είστε σπίτι, καθίστε να το δείτε, γιατί θα έχει, νομίζω, νέο ρεκόρ. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα διλήμματα, τριλήμματα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond και ο Steven Knight, ο συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς Peaky Blinders, αποκάλυψε ότι έχει επιλεγεί ο επόμενος James Bond ήδη από τους παραγωγούς της franchise σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Όταν ρωτήθηκε αν γράφει την ταινία έχοντας στο μυαλό του το συγκεκριμένο ηθοποιό ή με βάση όσα γνώριζε για το χαρακτήρα, απάντησε ειλικρινά: ισχύουν και τα δύο. Δέχτηκε πιέσει να αποκαλύψει ποιος θα είναι αυτός, ωστόσο σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου, είπε χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός. Θυμίζουμε ότι η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die το 2021 με Daniel Craig. Και τι λένε οι φήμες, τι λένε οι αποδόσεις, τι λέει το κοινό κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι με τον Gary Oldman να έχει προτείνει τον συμπροταγωνιστή του στην σειρά Slow Horse Jack Lowden, αυτός είναι το μεγάλο φαβορί. Δίνει απόδοση από 1.50 μέχρι 1.65 η ερμηνεία του ως πράκτορα της Μη 15 στη σειρά Μη 5, πώς τη λένε, αυτή της αγγλικής μυστικής υπηρεσίας, τέλος πάντων φαίνεται πως έπεισε κοινό και bookmakers. Ακολουθεί ο Callum Turner στη δεύτερη θέση με απόδοση στα 2.5. Ο Jack Barton είναι η έκπληξη των τελευταίων ημερών, οι επιδόσεις του δέχτηκαν απότομη πτώση. Ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον στη συνέχεια και ο Χάρις Ντίκινσον. Πάντως δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Slow Horses είναι από τις κορυφαίες σειρές που έχω δει για το γούστο μου, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος Jack Lowden που παίζει μαζί με τον Gary Oldman να είναι επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του James Bond, αλλά ο Gary Oldman δίνει ρέστα πραγματικά, ερμηνεία που σπάει κόκαλα. Αν σας αρέσει ο Gary Oldman, δείτε τη σειρά, είναι επικός. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της Παρασκευής φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Γιάννη Παπαδόπουλο δεν θα έχουμε γιατί είναι στα ημισκούμπρια, όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Θα απολαύσετε μουσικές και μετά όλα αυτά, μετά από με τις ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Χρήστο Χατζημίση, εμείς ραντεβού αύριο, όχι αύριο, τι λέω, αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα, ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν, εδώ στον 102 στις 8. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες τα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Σε νέα εστία ένταση σε εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Πέριμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τα σαουδαραβικά πλοία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστέλο Όριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για μεγάλη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα, βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στο χώρο, ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, μίλησε για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβί-Λα-Ριβιέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι σύμφωνα με έναν πρώτο προσωρινό απολογισμό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό έκανε κορυφαίο άλμα στα 6.15, ωστόσο έμεινε πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6.25 μέτρα στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και συνεχίζει. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα Τούμπα. Η χωρητικότητα υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35.000 θεατών. Ακόμη προβλέπονται παραπάνω από 300 θέσεις στάθμευσης. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται στους 40 μήνες. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βόρεια Γαλλία, υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Μάχη στα 6 και 15 μέτρα και δεύτερη θέση για τον Καραλή απέναντι στον Ντουμπλάντης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ κάνει φύλο και φτερό λογαριασμούς και πελατολόγιο των γιατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα στην Οίκαια. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους για απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση του δέντρου εκφράζει με ανάρτησή της η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού. Στη Γαλλία τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, σύμφωνα με το Reuters. Η άμαξο στοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, όπως ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6-15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Σουηδός προσπάθησε και για νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, αλλά έριξε τον πύχη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35 χιλιάδων θεατών. Η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.